0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 25. Ο Αβραάμ μάλιστα πήρε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Και αυτή γέννησε σε αυτό τον Ζεμβρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν γέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Και η γη του Δεδάν ήσαν οι Ασουρίμ και οι Λετουσίμ και οι Λαομίμ. Και η γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά και ο Εφέρ και ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήταν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισαάκ. Στους γιους όμως των παλακών του, ο Αβραάμ έδωσε χαρίσματα όταν ακόμα ζούσε και επιπλέον τους εξαπέστειλε μακριά από το γιο του, τον Ισαάκ, προς τα ανατολικά, στη γη της Ανατολής. Και αυτά είναι τα χρόνια των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησε, 175 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, ο Αβραάμ πέθανε σε καλά γερατιά, γέροντας και γεμάτος από χρόνια, και προστέθηκε στο λαό του. Και τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι γη του, στο σπήλαιο Μαχπελάχ, στο χωράφι του Εφρών, του γιού του Σοάρ του Χεταίου, που είναι απέναντι στη Μαμβρή, στο χωράφι που αγόρασε ο Αβραάμ από τους γιους του Χέτ. Εκεί τάφηκε ο Αβραάμ και η γυναίκα του, η Σάρα. Και μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε το γιο του, τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ κατοίκησε κοντά στο πηγάδι Λαχαϊροή. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ, που γέννησε στον Αβραάμ η Αιγύπτια, η Άγαρ, η δούλη της Σάρας. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισμαήλ, σύμφωνα με τα ονόματά τους στις γενναίες τους. Πρωτότοκος του Ισμαήλ ήταν ο Ναβαϊόθ, έπειτα ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιφζάμ και ο Μισμά και ο Δουμά και ο Μασά, ο Χαδάρ και ο Θεμά, ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτή είναι η γη του Ισμαήλ και αυτά είναι τα ονόματά τους σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους και σύμφωνα με τις κατοικίες τους. 12 άρχοντες σύμφωνα με τα έθνη τους. Και αυτά είναι τα χρόνια της ζωής του Ισμαήλ. 137 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του. Και κατοίκησε από την Αβιλά μέχρι την Σουρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, καθώς πηγαίνει κανείς στην Ασσυρία. Ο Ισμαήλ κατοίκησε μπροστά σε όλα τα αδέλφια του. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα, τη θυγατέρα του Βαθουήλ του Σύριου, από την Παδάν Αράμ, αδελφή του Λάβαν του Σύριου. Και ο Ισαάκ προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του, επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε και η Ρεβέκα, η γυναίκα του, συνέλαβε. Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε «Αν έτσι πρόκειται να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Και ο Κύριος της είπε «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου. Και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο λαό και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο». Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της ήσαν δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος και ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο μεν Ισάβ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του χωραφιού. Ο δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκηνές. Και ο μεν Ισάκ αγαπούσε τον Ισάβ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή, ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρεμα. Και ο Ισάβ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και ο Ισάβ είπε στον Ιακώβ, «Δώσε μου, παρακαλώ, να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος». Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάβ είπε, «Να, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια». Και ο Ιακώβ είπε, «Να μου ορκιστείς σήμερα». Και του ορκίστηκε και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ύπηκε. Και αφού σηκώθηκε, αναχώρησε. Έτσι καταφρόνησε ο Ισάβ τα πρωτοτόκια του. Γένεση κεφάλαιο 26. Και έγινε πείνα στη γη, εκτός της προηγούμενης πείνας που είχε γίνει στις ημέρες του Αβραάμ. Και ο Ισάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν και είπε, «Μην κατέβεις στην Αίγυπτο, να κατοικήσεις στη γη που θα σου πω, να παρικείς σε τούτη τη γη και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω, επειδή σε σένα και στο σπέρμα σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους και θα εκπληρώσω τον όρκο που ορκίστηκα στον Αβραάμ, τον πατέρα σου, και θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και θα δώσω στο σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπάκουσε στη φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου». Και ο Ισάκ κατοίκησε στα Γέραρα. Και οι άνδρες του τόπου ρώτησαν για τη γυναίκα του και είπε, «Είναι αδελφή μου», επειδή φοβήθηκε να πει «Είναι γυναίκα μου», λέγοντας, «Μήπως με φωνεύσουν οι άνδρες του τόπου εξαιτίας της Ραβέκας», επειδή ήταν ωραία στην όψη. Και αφού παρέμεινε εκεί πολλές ημέρες, ο βασιλιάς των Φιλιστέων, ο Αβιμέλεχ, καθώς έσκυψε από τη θηρίδα, είδε και να, ο Ισάκ έπαιζε με τη Ρεβέκα τη γυναίκα του. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Ισάκ και είπε, «Να, σίγουρα γυναίκα σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπες, είναι αδελφή μου?» Και ο Ισάκ του είπε, «Επειδή είπα, μήπως πεθάνω εξαιτίας της». Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Τι είναι αυτό που μας έκανες? Παρολίγο θα κοιμόταν κάποιος από το λαό με τη γυναίκα σου και θα έφερνε σε πάνω μας ανομία». Και ο Αβιμέλεχ πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας, «Όποιος αγγίξει τον άνθρωπο αυτό ή τη γυναίκα του, θα θανατωθεί εξάπαντος». Και ο Ισάκ έσπηρε στη γη εκείνη και μάζεψε εκείνο το χρόνο εκατονταπλάσια. Και ο Κύριος τον ευλόγησε. Και ο άνθρωπος μεγαλυνόταν και συνέχισε να αυξάνει μέχρι ότου έγινε υπερβολικά μεγάλος. Και απέκτησε πρόβατα και βόδια και πολλούς δούλους. Όμως οι Φιλιστέοι τον φθόνησαν. Και όλα τα πηγάδια που έσκαψαν οι δούλοι του πατέρα του στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του, οι Φιλιστέοι τα έφραξαν και τα γέμισαν με χώμα. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Ισάκ, «Φύγε από μας, επειδή έγινες υπερβολικά δυνατότερός μας». Και ο Ισάκ αναχώρησε από εκεί και έστησε τη σκηνή του στην κοιλάδα των Γεράρων και κατοίκησε εκεί. Και ο Ισάκ άνοιξε πάλι τα πηγάδια του νερού, τα οποία είχαν σκάψει στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του και οι Φιλιστέοι τα είχαν φράξει μετά το θάνατο του Αβραάμ. Και τα ονόμασε σύμφωνα με τα ονόματα με τα οποία ο πατέρας του τα είχε ονομάσει. Και οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν στην κοιλάδα και βρήκαν εκεί ένα πηγάδι με τρεχούμενο νερό. Και οι βοσκοί των Γεράρων λογομάχησαν με τους βοσκούς του Ισάκ λέγοντας, «Δικό μας είναι το νερό». Και ονόμασε το πηγάδι Εσέκ, επειδή φιλονίκησαν μαζί του. Και έσκαψαν ένα άλλο πηγάδι και λογομάχησαν και για τούτο. Γι' αυτό το ονόμασε Σιτνά. Και αφού μετήκησε από εκεί, έσκαψε ένα άλλο πηγάδι, αλλά γι' αυτό δεν λογομάχησαν. Και το ονόμασε Ρεχοβόθ, λέγοντας, «Επειδή τώρα ο Κύριος μας πλάτινε και μας αύξησε πάνω στη γη». Και από εκεί ανέβηκε στη Βυρσαβέε. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν εκείνη τη νύχτα και είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου εξαιτίας του Αβραάμ του δούλου μου». Και εκεί οικοδόμησε θυσιαστήριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και έστησε εκεί την σκηνή του. Και εκεί οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν ένα πηγάδι. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε σε αυτόν από τα Γέραρα και ο Χοζάθ ο οικείος του και ο Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δύναμής του. Και ο Ισάκ είπε σε αυτούς, «Γιατί ήρθατε σε μένα, αφού εσείς με μισήσατε και με διώξατε από κοντά σας?» Και είπαν, είδαμε φανερά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και είπαμε «Ας γίνει τώρα όρκος αναμεταξύ μας, ανάμεσα σε μας και σε σένα και ας κάνουμε συνθήκη μαζί σου, ότι δεν θα κάνεις σε μας κακό, καθώς εμείς δεν σε αγγίξαμε και καθώς μόνο καλό πράξαμε σε σένα και σε εξαποστήλαμε ειρηνικά. Τώρα εσύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκανε σε αυτούς συμπόσιο και έφαγαν και ήπιαν. Και σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και ορκίστηκε ο ένας στον άλλον. Τότε ο Ισαάκ τους εξαπέστειλε και έφυγαν από αυτόν ειρηνικά. Και εκείνη τη μέρα ήρθαν οι δούλοι του Ισαάκ και του ανήγγυλαν για το πηγάδι που έσκαψαν και του είπαν «Βρήκαμε νερό». Και το ονόμασαν Σαβέε, γι' αυτό το όνομα της πόλης είναι μέχρι σήμερα Βίρ Σαβέε. Και ο Ισαβ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για γυναίκα την Ουδίθ, τη θυγατέρα του Βεϊρή του Χεταίου, και την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Ελών του Χεταίου. Και αυτές ήσαν πικρία ψυχής στον Ισαάκ και στη Ρεβέκα. Ψαλμός 27. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν στράτευμα παραταχθεί εναντίον μου, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί εναντίον μου, και τότε θα ελπίζω. Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω. Το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να αθωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό του. Επειδή σε ημέρα συμφοράς θα με κρύψεις στη σκηνή του, θα με κρύψεις στον απόκρυφο τόπο της σκηνής του, θα με υψώσει πάνω σε βράχο. Και τώρα το κεφάλι μου θα υψωθεί πιο πάνω από τους εχθρούς μου, εκείνων που με περικυκλώνουν, και θα θυσιάσω μέσα στη σκηνή του θυσίες αλαλαγμού. Θα υμνώ και θα ψαλμωδώ στον Κύριο. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, κράζω, και λέησέ με και εισάκουσέ με. Ζητήστε το πρόσωπό μου, είπε η καρδιά μου για σένα. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητήσω. Μην κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Μην απορρίψεις το δούλο σου σε ώρα ορκής. Εσύ στάθηκες βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκαταλείψουν, ο Κύριος όμως θα με προσδεχθεί. Δίδαξέ με, Κύριε, το δρόμο σου και οδήγησέ με σε ίσιο δρόμο, ένεκα τον εχθρό μου. Μη με παραδώσεις την επιθυμία των εχθρών μου, επειδή σηκώθηκαν εναντίον μου ψευδομάρτυρες και άνθρωποι που πνέουν αδικία. Αλίμονο, εάν δεν πίστευα να δω τα αγαθά του Κυρίου μέσα σε γη ζωντανών ανθρώπων. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου, και ας ενδυναμωθεί η καρδιά σου. Και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμός 28. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα θα κράξω, Κύριε, φρούριό μου. Μη σιωπήσεις σε μένα. Μήποτε σιωπήσεις σε μένα και εξομοιωθώ με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω σε σένα, όταν υψώνω τα χέρια μου προς τον ναό σου, τον Άγιο. Μη με σύρεις με τους ασεβείς και με εκείνους που εργάζονται ανομία.

του χρησμένου του. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομιά σου και πείμανε τους και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 25. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα είναι όμοιος με ό,τι έγινε με 10 παρθένες που πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό. 5 από αυτές ήταν άμυαλες και 5 σύνετες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απέναντίας, οι συνετές πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι σε δοχεία. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή «Ο γαμπρός έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλα τα κορίτσια σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές «Δώστε μας από το λάδι σας, γιατί τα λιχνάρια μας σβήνουν». Οι συνετές όμως τους απάντησαν «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός και οι έτοιμες μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και η πόρτα έκλεισε. Ύστερα από λίγο φθάνουν και τα υπόλοιπα κορίτσια και λένε «Κύριε, κύριε, άνοιξε μας». Αυτός όμως τους αποκρίθηκε «Σας διαβεβαιώνω πως δεν σας ξέρω». Αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Η βασιλεία μοιάζει με έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σε άλλον εμπιστεύτηκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1, στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και έφυγε ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε και έκρυψε τα χρήματα του κυρίου του στη γη. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5, λέγοντας «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 5». Του είπε ο κύριος του «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και είπε «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 2». Του είπε ο κύριος του «Έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και είπε «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Να τα λεφτά σου». Και του αποκρίθηκε ο κύριος του «Δούλε κακέ και ακαμάτι, ήξερες πως θερίζω και δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθένα που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσεμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτό τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του την μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγγελοι, θα καθίσει στο μεγαλόπρεπο θρόνο του. Τότε θα συναχτούν μπροστά του όλοι οι λαοί και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφτήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πεις? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε?

0: πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε δούμε?» Και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει: «Σας διαβεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: «Φύγετε από μπροστά μου, καταραμένοι. Πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με ντύσατε. Άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε θα το απαντήσουν κι αυτοί: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε?» Και θα τους απαντήσει: «Σας διαβεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα». Και αυτοί θα τιμωρηθούν αιώνια, ενώ οι δίκαιοι θα μετάσχουν στην αιώνια ζωή. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26. Όταν τέλειωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: «Όπως ξέρετε, σε 2 μέρες είναι η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί». Συνάχτηκαν τότε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα, που τον έλεγαν Καϊάφα, και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. «Όχι όμως πάνω στη γιορτή», έλεγαν, «για να μην ξεσηκωθεί ο λαός». Στο μεταξύ, ο Ιησούς πήγε στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Βλέποντας το αυτό, οι μαθητές αγανάχτησαν και έλεγαν: «Προς τι αυτή η σπατάλη? Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε: «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας διαβεβαιώνω όμως πως σε όλο τον κόσμο, όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος για την πράξη της και έτσι θα την μνημονεύουν». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε: «Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω?» Και αυτοί του μέτρησαν 30 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζύμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα λινό δείπνο?» Και αυτός τους είπε: «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, και να του πείτε: ο διδάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Και έκαναν οι μαθητές όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, κάθισε στο τραπέζι με τους 12. Και εκεί που έτρωγαν είπε: «Αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και αυτός τους έδωσε τούτη την απάντηση: «Όποιος βούτυξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως γράφτηκε γι' αυτό στις γραφές. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε: «Μήπως εγώ είμαι, διδάσκαλε?» Και του είπε: «Και βέβαια, όπως το πες». Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και εχύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτο τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στην βασιλεία του πατέρα μου». Αφού έψαλαν, βγήκαν για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας. Του αποκρίθηκε ο Πέτρος, «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω». Του είπε ο Ιησούς, «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει, «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί τους σε ένα τόπο που λέγεται Γεσθημανή και λέει στους μαθητές, «Καθίστε αυτού, θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους 2 γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέει, «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Και αφού απομακρύθηκε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως, ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει κοιμισμένους. Και λέει στον Πέτρο, «Ούτε μια ώρα δεν μπορέσετε να μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια, «Πατέρα μου, εάν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει, «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε. Να, έφτασε η ώρα που ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ήρθε ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει ετούτο το συνθηματικό σημάδι. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού, του είπε, «Χαίρε διδάσκαλε», και τον φίλησε. Και ο Ιησούς του είπε, «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς, «Βάλε το ξύφος σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν ξύφος, από ξύφος θα χαθούν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγεώνες αγγέλους? Πώς όμως θα βγουν αληθινές οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει?» Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε, «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφη και ρόπαλα. Κάθε μέρα καθόμουν στο ναό και δίδασκα και όμως δεν με συλλάβατε». Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της Γραφής. Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καϊάφα, όπου συνάχτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν 2 ψευδομάρτυρες που είπαν, «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε 3 μέρες να τον ξαναχτίσω». Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε, «Δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε. Και ο αρχιερέας του είπε, «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Του είπε ο Ιησούς, «Είμαι, όπως μόνος σου το είπες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ξέσκισε τότε τα ρούχα του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε, «Αυτό είναι βλασφημία στο Θεό. Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Να, Τώρα δε ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε? Και αυτοί αποκρίθηκαν: Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Τότε τον έφτισαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν χαστούκια λέγοντας: Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας, ποιος σε χτύπησε? Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή, όπου τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: Ήσουν και εσύ με τον Ιησού το Γαλιλαίο? Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους, λέγοντας: Δεν ξέρω τι λες. Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: Αυτός ήταν με τον Ιησού τον Ναζιραίο. Και πάλι αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα: Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: Ασφαλώς είσαι κι εσύ από αυτούς. Σε προδίνει ο τρόπος που μιλάς. Τότε άρχισε να ορκίζεται: Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και αμέσως τότε λάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια του Ιησού που του είχε πει: Πριν λαλήσει ο πετεινός θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις. Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ανοίξουμε στην Έξοδο σήμερα, στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 22. Εδώ είναι που ο Θεός υπόσχεται υπέροχα πράγματα σε ένα λαό που είναι σκλάβος, σε ένα λαό που είναι ταλαιπωρημένος, σε ένα λαό που έφτασε στο τέλος, δεν αντέχει άλλο την πίεση και κράζει προς το Θεό. Και ο Κύριος, όταν κράξεις, τι θα κάνει? Θα δώσει ελευθερία. Πάντα έτσι εργαζόταν ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Προσωπικά μπορώ να πω ότι όταν έφτασα στο τέρμα και δεν άντεχα άλλο και έκραξα, ο Θεός με ελευθέρωσε. Ξέρω ότι έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία. Ο δε Μωυσής έβωσε και τα πρόβατα του Ιωθώρ του πεθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθε στο όρος του Θεού το Χορήβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσω της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο επί του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Και είπε ο Μωυσής, αστρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτό ο Μωυσής, διότι φοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπε ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν τη Αιγύπτω, και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών. Και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ τη γης εκείνης εις γην καλή και ευρύχωρον και εις ρέουσαν γάλα και μέλι εις των τόπων των Χαναναίων, Χεταίων, Αμοραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Εβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των ιών Ισραήλ ήλθε επ' εμέ και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και αποκρίθε μου εσείς προς τον Θεό, τις είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είμαι μετά σου και τούτο θέλει είστε εισέ σημείων, ότι εγώ σε απέστειλα αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου. Θέλετε λατρεύσει τον Θεό επί του οριστού του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους ιούς Ισραήλ και προς αυτούς, ο Θεός τον πατέρα σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσω συν, τι είναι το όνομά σου, τι θέλω επί προς αυτούς? Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ον. Και είπεν, ούτως θέλει επί προς τους ιούς Ισραήλ, ον με απέστειλε προς εσάς. Και είπε έτσι ο Θεός προς τον Μωυσή, ούτω θέλεις υπή προς τους ιούς Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς, τούτο θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνό μου εις γενεάς γενεών. Είπαγε και σύναξαν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, εφάνισε με λέγον, επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμουν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων, Χεταίων, Αμοραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Εβουσαίων, την γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και θέλετε υπακούσεις την φωνή, και θέλω σε υπακούσεις την φωνή σου, και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, και θέλετε επί προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνάντησε ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγουμε οδό τριών ημερών εις την έρημον για να προσφέρουμε θυσία εις τον Κύριο το Θεόν ημών. Βλέπουμε λοιπόν ο Θεός ότι κάνει το κάνει τέλειο. Ξέρετε τι παρατήρησα καθώς διάβαζα όλη αυτή την ιστορία. Εγώ, λέει, επισκέφθηκα το λαό Ισραήλ ενώ δεν είχε γίνει τίποτα ακόμα. Ο Θεός έρχεται και σου λέει, εγώ είμαι εδώ, είμαι στη ζωή σου, είμαι ανάμεσά σας και δεν έχει γίνει τίποτα στη ζωή μας ακόμα. Λέμε, Κύριε, τι είναι αυτά που μας λες? Μας έχεις επισκεφτεί και είμαστε τόσο μόνοι? Αυτό λοιπόν που ο Θεός καλεί, η όραση που δίνει στο λαό του τον Ισραήλ, είναι για μια καλύτερη γη. Τα ακούμε αυτά, αδελφοί? Μια ευρύχωρη, ρέουσα γάλα και μέλι. Ο εχθρός έχει έρθει και έχει πιέσει τον Ισραήλ. Έχει αφαιρέσει την ευρυχωρία. Ξέρετε, ο ουρανός είναι ευρύχωρος. Και ο Θεός θέλει αυτό που είναι στον ουρανό να είναι και μέσα στην καρδιά μας. Ο εχθρός θέλει να μας πιέσει, συχνά ακούμε αυτό, την κατάθλιψη, καταπίεση, τα έργα του σκότους. Και ο Θεός λέει, εγώ σε έχω ελευθερώσει, ναι Κύριε, με έχεις ελευθερώσει, αλλά εγώ είμαι δέσμιος. Είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Είναι μια κίνηση πίστης που πρέπει να την κάνεις πριν δεις, πριν νιώσεις, αλλά πρέπει να το κάνεις. Είναι το μέρος του ανθρώπου. Καθώς διάβαζα λοιπόν κάποια εδάφια, έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Στο 11 τους λέει, και τις είμαι εγώ, λέει ο Μωυσής, ποιος είμαι εγώ, σε μεγάλη διαφορά και αντίθεση με το αυτό που εμείς σήμερα νομίζουμε ότι εμείς θα κάνουμε υπέροχα πράγματα. Ο Μωυσής τι έλεγε? Ποιος είμαι εγώ? Θέλω να σου πω κάτι. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε κάτι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τον Θεό. Όταν πούμε, Κύριε, δεν είμαι τίποτα, ο Κύριος λέει, αυτός μου κάνει. Θα τον πάρω, θα τον εκπαιδεύσω και θα τον κάνω να είναι ένας ελευθερωτής του λαού μου. Στο 16, επεσκέφθην αληθώς σε εσάς, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή κίνηση. Ο Κύριος λέει, θα σε θεραπεύσω, θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο. Τι εννοεί? Ήδη έχει γίνει για τον Θεό. Ξέρετε, ο Θεός δεν παίρνει τους λόγους του πίσω. Όταν ο Κύριος λέει ότι θα σε ευλογήσω, θα σε αυξήσω, θα σε θεραπεύσω, θα σε ενδυναμώσω και θα σε αρπάξω στον ουρανό, το εννοεί. Δεν λέει ψέματα, ούτε μετανιώνει. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε και ξελέμε. Ο Θεός λέει, σας επισκέφθηκα. Είναι αποφασισμένος να κάνει κινήσεις προς την ελευθερία. Ξέρετε, αδερφοί, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τις επισκέψεις του Θεού? Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε και να αισθανόμαστε. Τους είπε βέβαια ότι ο Φαραώ θα αντισταθεί, αλλά το χέρι μου το κρατεώ θα είναι μαζί σας και θα ενεργήσει τελικά και θα σε ελευθερώσει. Χωρίς να έχουν δει τίποτα, τους τα προείπε. Και ο Θεός έχει πει σε όλους μας τον τελικό μας προορισμό. Μας βλέπει στη δόξα. Ξέρεις πώς με βλέπει ο Κύριος και πώς σε βλέπει? Έναν ολοκληρωμένο εργάτη με καρποφορία. Και ο διάβολος έρχεται και σου λέει, ανίκανος, δεν κάνεις για τίποτα, δεν μπορείς, δεν θα καταφέρεις τίποτα, παράτησέ τα και σήκω φύγε. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας προλάβει για να μην του φύγουμε, αδερφοί. Ακούστε τι λέει στο 3.21, Έξοδος 3.21, μάλλον από το 20. Και εκτείνα στην χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτο, με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και μετά τα αυτά θέλει σας εξαποστείλει. Του προείπε την καρδιά εν ολίγης του Φαραώ και τι πρόκειται να γίνει, αλλά λέει και το τέλος. Θα πατάξω, λέει, εγώ την Αίγυπτο και ο Φαραώ τι θα πει? Φύγετε, φύγετε να σας ξεφορτωθούμε, αλλά σας δίνω, λέει, χάρη έμπρος των Αιγυπτίων, και όταν αναχωρήσετε δεν θέλετε αναχωρήσει κενή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά τη συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά, σκεύει χρυσά, ενδύματα και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους υιούς σας και επί τα στεγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Υπάρχει μια χάρη από τον Θεό. Δεν θα αναχωρήσετε κενή. Ο διάβολος, αυτό που θέλει να κάνει, η δουλειά του είναι να σου λέει ότι είσαι ανίκανος, κενός. Όχι, λέει ο Κύριος, θα σας κάνω χάρη και την ημέρα της εξόδου θα είσαστε πλήρεις και ευλογημένοι. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις αυτό, ότι δεν θα είμαι πάντα κενός. Ο Θεός θα μου κάνει χάρη και την ημέρα της εξόδου θα με πρικήσει. Όλα αυτά που κέρδισαν οι Αιγύπτιοι και πλούτησαν βάζοντας τον Ισραήλ να δουλεύει, ο Θεός τους τα πήρε. Γιατί θυμόσαστε ότι ο Ισραήλ δούλευε, ήταν σκλάβοι και οι Αιγύπτιοι πλούτιζαν. Η χάρη του Θεού τους δωρίζει όλους τους πλούτους, που όλα τα πλούτη που είχαν ανάγκη στην πορεία τους για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα στην Έξοδο στο 4:1. Εδώ τώρα ο Μωυσής σκέφτεται, πιστεύω, όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί, οι άνθρωπος σαν και εμάς ήταν ο Μωυσής. Τι λέτε, να ήταν κάτι ιδιαίτερο? Άνθρωπος σαν και εμάς. Είχε κάτι, κέρδισε όμως, αυτό το ωραίο, που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πρέπει να το κερδίσουμε κι εμείς. Αυτός είχε τη χάρη να του φανερωθεί ο Θεός, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, μέσα από την Κιβωτό, του μίλησε. Και μετά δεν χρειαζόταν πίστη, γιατί είχε δει. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό με πίστη. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες που αποτυπώθηκαν μέσα στη βίβλο. Δηλαδή, θα διαβάσουμε τώρα ότι Μωυσή, δεν θα είσαι μόνος, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τι έχεις στο χέρι σου? Έχω, λέει, μια ράβδο. Αυτή, λέει, τη ράβδο θα τη σηκώνεις, λέει, και εγώ θα κάνω θαυμάσια μεταξύ σου. Και εμείς λέμε, εμείς έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Ο κάθε ένας από μας έχει μια ισχυρή ράβδο. Σκέφτεται λοιπόν ο Μωυσής, όπως όλοι οι άνθρωποι, ότι δεν θα με πιστέψουνε. Είναι η ασπίδα που σηκώνει κάθε άνθρωπος. Είναι κάτι που γίνεται από μέσα μας όταν πρόκειται να γίνει κάτι πνευματικό. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει με τόσο ωραίο τρόπο το λόγο Του, ώστε να μπορέσουμε να πιστούμε τελικά ότι αυτά που έγιναν τότε και γράφτηκαν με τέλεια αρμονία και τέλεια σύνδεση μπορεί να γίνουν με πνευματικό τρόπο στη δική μας ζωή και να έχουμε κι εμείς την ίδια μερίδα της ευλογίας. Να μην βασανιζόμαστε από το πώς θα γίνει. Είναι κάποιος άρρωστος και θέλουμε να προσευχηθούμε, και με το που σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε ξεκινάει η μάχη, πώς θα γίνει, ναι ή όχι, θα γίνει, δεν θα γίνει, το βάζουμε στην πλάστιγκα και σύμφωνα από τα συναισθήματά μας, από το πώς νιώθουμε, από το ποιος είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, γέρνει να προσευχηθούμε με λίγη πίστη παραπάνω ή να πούμε άστο. Του λέει λοιπόν, του λέει ο Κύριος, τι είναι τούτο το εν τη χειρί σου? Τι έχεις, λέει, στο χέρι σου, Μωυσή? Τι είχε στα χέρια του, πείτε μου? Ράβδος είναι, Κύριε, ράβδος, ράβδος, ράβδος. Είναι ράβδος, είναι ένα βοσκός άνθρωπος είμαι και έχω ένα ραβδί στα χέρια μου. Το έχω για να φυλάω τα πρόβατά μου. Είναι το εργαλείο μου. Ξέρεις, στηρίζομαι. Γιατί δεν τους βοσκούσε, όταν κάθονται, κάθονται έτσι. Κάπως έτσι. Τους παρατηρώ εκεί. Στο κοροπή εκεί πέρα έχει πρόβατα, τα βλέπω στα καλύβια. Εκεί στηρίζονται. Καμιά φορά κάνουν και εδώ, βάζουν και πάνω γιατί κουράζονται τα χέρια τους. Η ράβδος είναι το μοναδικό εργαλείο που έχω, Κύριε. Και τι του λέει ο Κύριος? Ρίξ' το κάτω. Του λέει να το ρίξει κάτω. Καθώς διάβαζα αυτά, άρχισαν να γεννιούνται μέσα με αυτά που σας λέω τώρα. Μα να αποχωριστώ τη ράβδο μου Είναι το ένα και μοναδικό μου στήριγμα. Αυτό έχω. Με αυτό ξέρω να βόσκω τα πρόβατά μου. Τι μου ζητάς τώρα να κάνω? Έτσι θα γίνει στον κάθε ένα νέο από μας που καλεί ο Θεός για πνευματικές εργασίες. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να ρίξουμε όλα τα στηρίγματά μας. Όλα. Ακούστε, λέει Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριο εξ όλης της καρδιάς σου και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Ο Μωυσής, φυσιολογικός άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω, αν είχα την τιμή να έχω ζήσει χιλιάδες χρόνια πριν και να είμαι ο Μωυσής ή εσύ, πάρτο για σένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν σου έλεγε ο Κύριος, κάνε αυτή την πράξη, θα έλεγες, μη μου τα παίρνεις όλα τώρα. Αυτό έχω μόνο. Και αν έρθει κανένας λύκος, να τον διώξω. Γιατί λοιπόν να μου λέει ο Κύριος τώρα να πετάξω τη ράβδο κάτω, τι θέλει να με διδάξει? Πριν λίγες μέρες, πριν λίγο, βρέθηκα, ο Μωυσής βρισκόταν στο τοπίο του με τα πρόβατά του, όλα ειρήνη, ησυχία. Ξαφνικά μια φωτιά μπροστά μου, ακούω την φωνή του Θεού, με καλεί, και τώρα μου λέει να πετάξω και τη ράβδο μου. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Και ξέρεις, όταν αρχίζουν και συμβαίνουν παράξενα πράγματα, θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ο Θεός δεν γκρεμίζει λίγο-λίγο, γκρεμίζει όλα μαζί και φτιάχνει νέο πράγμα. Μου ζητάει ο Κύριος να πετάξω όλα τα στηρίγματά μου. Αδελφοί, αν δεν υπακούσουμε τη φωνή του Θεού που μας λέει άφησε κάτω το στήριγμά σου, δοκίμασε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια υπερφυσική εμπειρία, δεν θα μάθουμε ποτέ το μετά, το τι πρόκειται να γίνει, το τι θα συμβεί. Δεν θα εκπληρωθεί ποτέ ο λόγος που μας λέει στο άσμα ασμάτων, τις αυτή άσμα ασμάτων 8:5, ακούστε ένα ωραίο εδάφιο. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη ερήμου επιστηρισμένη επί των αγαπητών αυτής. Εάν κρατάμε για πάντα το στήριγμά μας, αυτό που έχουμε μάθει και ζούμε και δεν μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Κύριο για μοναδικό στήριγμα, αν δεν δοκιμάσουμε τη ζωή με τον Χριστό, εάν δεν πατήσουμε στα νερά όπως πάτησε ο Πέτρος που του είπε ο Κύριος, δεν θα έχουμε εμπειρίες. Εάν δεν πάρεις τη ράβδο αυτή, να πεις Κύριε, αυτό συμβολίζει τη ράβδο σου, θέλω να μου δώσεις χρήσμα σήμερα καθώς να την αγγίξω, αν δεν έχεις το θάρρος να το πάρεις, να το κάνεις, ποτέ δεν θα νιώσεις το χρήσμα. Ποτέ. Απλά σε καλεί ο Θεός να πετάξεις το βασιλικό ένδυμα, όπως έκανε ο Δαβίδ, και άρχισε να χορεύει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Εάν δεν είχε κάνει το βήμα, επειδή είχε χαρά για την παρουσία του Θεού, ποτέ δεν θα είχε την εμπειρία να χορέψει μπροστά στον Θεό. Ο Θεός λοιπόν έβλεπε μπροστά, έρημο, κάτι που δεν το έβλεπαν οι Ισραηλίτες, αλλά έβλεπε και αυτή την εκκλησία της ερήμου που θα πέρναγε την έρημο και θα έμπαινε στη γη της επαγγελίας, που δεν ήτανε πολλοί, αλλά ήτανε αυτοί που στηρίχτηκαν μόνο στον Κύριο και είχανε μοναδικό επιστήριγμά τους στον Κύριο της δόξης. Και πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο αγαπητός μας και σε ποιον θα στηρίξουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας. Λέει λοιπόν στο Μωυσή, Έξοδος 4:3. Του λέει Μωυσή, ρίξε τη ράβδο κάτω. Και τι κάνει ο Μωυσής? Πιάνει και ρίχνει τη ράβδο κάτω. Την πετάει κάτω. Ω, τι είναι αυτό? Εγώ ράβδο έριξα. Φεύγω. Τι έγινε? Καθώς πέταξε τη ράβδο κάτω, έγινε ένα φίδι. Και άρχισε να φεύγει ο Μωυσής όταν αντίκρισε αυτό το φίδι. Είναι η στιγμή που τα έχουμε δώσει όλα, έχουμε υπακούσει και στην τελευταία δοκιμασία που μας έχει υποβάλει ο Θεός και βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, έρχονται φόβοι, απογοήτευση, νιώθουμε ότι ο Όφης είναι κρυμμένος πίσω από κάθε κατάσταση, πάει να μας πάρει και την τελευταία ελπίδα και το τελευταίο μας στήριγμα. Αλλά ο Κύριος λέει, πού πας μου εσύ, μη φεύγεις. Η απάντηση του σαρκικού ανθρώπου είναι φεύγω και θα σου πω Κύριε γιατί φεύγω, γιατί όταν σκότωσα τον Αιγύπτιο με κυνήγησαν να με σκοτώσουν και 40 χρόνια ήμουνα στην έρημο, γι' αυτό φεύγω. Ξέρω ότι κινδυνεύει η ζωή μου και συνάντησα εσένα τώρα και συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη ζωή μου. Ένας θάμνος δεν κατακαίγεται. Μου λες ότι είσαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Το τελευταίο στήριγμα μου λες πέταξε το κάτω. Το πετάω και γίνεται φίδι. Τι να κάνω? Θα σας μείνει για πάντα αυτό. Πρέπει να το θυμόμαστε αδελφοί. Κινδυνεύει η ζωή μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Πιάς το λέει από την ουρά. Εδώ τώρα αυτά δεν γίνονται. Το φίδι το πιάνεις από το κεφάλι για να μην σε δαγκώσει. Βλέπεις τον τεντώνει ο Θεός. Και όταν ο Θεός βάλει στόχο να σε αλλάξει από το να σκέφτεσαι, να εργάζεσαι με το δικό σου τρόπο και να αρχίσεις να γίνεις υπερφυσικός άνθρωπος, θα σε τεντώσει μέχρι τέρμα. Εγώ ξέρω ότι το φίδι το πιάνουμε από το κεφάλι για να μην μας δαγκώσει. Έτσι έχω παρατηρήσει κάποια ντοκιμαντέρ, τα σχένω με τα φίδια. Του λέει πιάστο από την ουρά. Με το που το πιάνει από την ουρά, τι γίνεται εδώ πέρα? Μετατράπηκε πάλι σε ράβδο. Το πήρε το μαθημά του. Το πήρε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Το παίρνουμε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Να μας διδάξει ο Κύριος. Μην επιστηρίζεσαι στη γνώση σου, Μωυσή, κάνε αυτό που σου λέω, πιάσε το φίδι από την ουρά. Μπορώ να σε οδηγήσω ώστε αν πιάσεις το φίδι από την ουρά δεν θα σε δαγκώσει, δεν θα σου φέρει θάνατο, αλλά θα εξουσιάσεις επάνω του. Αδελφοί, η ράβδος είναι ο μοναδικός οδηγός μας, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος που έγινε σάρξ και έχει όνομα. Είναι ο Ιησούς μας. Αν τον αφήσουμε κάτω, ξέρετε, έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς όλη αυτή η ωραία ιστορία που διαβάζουμε εδώ, γιατί δεν είναι ένα παραμύθι, είναι μια ιστορία. Αν τον αφήσεις κάτω, το λόγο, τον εγκαταλείψεις, τι θα γίνει? Θα γίνει κατάρα και θα τρέχεις να φύγεις. Αν τον κρατάς όμως στο χέρι σου, όπως ο Θεός σου λέει, θα γίνει η ράβδο σου και η βακτηρία σου και θα σε ακολουθεί πάντα και θα σε στηρίζει πάντα. Θα γίνει το πολυεργαλείο σου. Με αυτή τη ράβδο έγινε όλη η βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό το ραβδί. Στους αριθμούς, στο 21, 5 μέχρι 9, πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Εδώ ήταν που και λάλησε ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντος, γιατί ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να αποθάνομεν τη ερήμο, διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Και όταν προσβάλλουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει με τόσο κόπο, έκανε τέτοιο ωραίο έργο, θαυμάσια, πάταξε όλη την Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό με θαυμάσιες ενέργειες και πας τώρα και λες το δώρο του Θεού, αυτό το μάνα, ότι είναι αηδία. Εκεί εγείρεται η κρίση του Θεού. Και απέστειλε ο Κύριος επί των λαών, πάμε στο 6, τους όφης τους φλογερούς και ενδάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσή είπον, αμαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δε ήθη του Κυρίου να σηκώσει τους όφης εφημών Και δέηθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Κάμε εις αυτόν όφιν φλογερό και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψεις αυτόν θέλει ζήσει». Είπε ο Κύριος στο Μωυσή, «Πιάσε το φίδι από την ουρά». Μας ενδιαφέρει η οδηγία, η λεπτομέρεια. Εδώ του λέει, φτιάξε έναν όφι, βάλ τον πάνω σε ένα ξύλο, κάπως έτσι τέλος πάντων, και βάλ το εκεί να φαίνεται. Εκεί, στο ξύλο. Εκεί, στο ξύλο. Όποιος αμαρτήσει και το δει αυτό, το βλέπει και το τσιμπάνε τα φίδια, ήδη ήταν σε αμαρτία. Όποιον τσιμπήσει το φίδι και δει επάνω σε αυτό, τι θα πάθει? Τι θα πάθει, πείτε μου. Θα θεραπευτεί. Θα θεραπευτεί. Είναι τόσο ωραίες εικόνες, αδερφοί. Όποιος δαγκωθεί και εμβλέψει σε αυτόν, θέλει ζήσει. Ένα φοβερό, φοβερή εικόνα. Να βλέπεις επάνω σε ένα ξύλο, ένα φίδι και να θεραπεύεσαι. Αυτό συμβολίζει, όπως το ξέρουμε, τον Ιησού που έγινε αμαρτία για εμάς επάνω στο ξύλο. Και σας λέω κάτι. Γιατί να πάρουμε όλο αυτό και να μην πάρουμε και ότι όποιος έχει δαγκωθεί θα θεραπευτεί. Κάποιος λέει, εμένα δεν αφήνω να με πλησιάσει ο διάβολος. Εγώ είμαι μακριά. Τι λέτε, αδερφοί, ο διάβολος δαγκώνει? Και αν δαγκώνει, λέει, και είναι τόσο πονηρός. Την Εύα τη δάγκωσε? Όχι τη δάγκωσε, την πλάνησε. Τη δάγκωσε με τα λόγια. Δεν είναι ένα φίδι όπως αυτό, άκακο, ένα πλαστικό φίδι. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Και όταν αρχίσει και βάλει στόχους να πλανήσει, να δαγκώσει, εάν δεν βάλουμε τη ζωή μας μπροστά στον Κύριο και αν δεν δούμε τον Χριστό σωτήρα μας, έχουμε πεθάνει. Πολλές φορές μια αρρώστια είναι δάγκωμα του διαβόλου. Κάθε μέρα που περνάει δοκιμαζόμαστε από τα φοβερά δηλητήρια των όφεων και τα σφιξίματα. Η αρρώστια της μόδας, νιώθω καταπίεση. Ποιος το φέρνει, ποιος φέρνει αυτήν την καταπίεση? Νομίζω κάποιος βόας είναι εκεί πέρα και σφίγγει. Θέλει να σε καταπιεί ολόκληρον. Αν βλέπουμε όμως τον Χριστό, τίποτα δεν μπορεί να μας θανατώσει. Και πιάνει ο Μωυσής λοιπόν τον όφι από την ουρά και γίνεται πάλι ράβδος. Πείτε μου, πώς θα ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο Μωυσής? Ανακουφίστηκε. Κύριε, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε φοβερά πράγματα μαζί. Έχεις αυτή την πίστη, το έχεις πει ποτέ? Όταν έλαβες πνεύμα Άγιο, όταν η ράβδος αυτή ήρθε μέσα στο πνεύμα σου, πώς ένιωσες? Όταν διαβάζεις το λόγο και έρχεται και γίνεται θεμέλιο και πατάς και δεν σαλεύεσαι, πώς νιώθεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στην Έξοδο στο 4:15. Λάβε δε εις την χείρα σου τη ράβδοντα αυτήν για την οποία θέλεις κάμνει τα σημεία. Με ποιον λοιπόν θα κάνουμε τα σημεία? Να ακούσω. Με τον Ιησού. Πρέπει να έχουμε στο χέρι μας τον Ιησού, αδερφοί, να κρατάμε το λόγο της αληθείας. Εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε τέτοια εμπειρία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έξοδος 7:9-12. Φτάνουν στο Φαραώ και τους λέει ο Φαραώ, τι θαύμα θα κάνετε για να σας αφήσω? Θέλει θαύμα ο Φαραώ. Ναι, το θαύμα που θα κάνω είναι ότι το χρήσμα που μου δίνει ο Θεός θα ευαγγελίσω τον αμαρτωλό και θα μετανοήσει και θα κλάψει, γιατί θα του δώσω τέτοια χάρη από τον Κύριο. Θα του ζωγραφίσω τον Χριστό μπροστά του σταυρωμένο για την αμαρτία του. Θα του πω ότι είσαι δαγκωμένος από τον διάβολο και πρόκειται να πεθάνεις, αλλά δες, ο Χριστός πήρε την αμαρτία τη δική σου και σ' αγαπάει ο Κύριος και πρέπει να μετανοήσεις. Πες μου, τι έχεις κάνει στο Φαραώ εκείνη τη στιγμή? Το μεγαλύτερο θαύμα. Μην νομίζεις ότι ο διάβολος θα πει, αμάν, τι ευαγγελιστής είναι αυτός, πω, φεύγω. Κάνεις λάθος. Όπου βλέπει χρήσμα, έρχεται με περισσότερη δύναμη για να καταστρέψει κάθε εργάτη. Δαγκώνει με περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υψώνουμε τους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρέτες και όλη την Εκκλησία. Όλοι είμαστε πολύτιμοι στα χέρια του Θεού, γιατί όλοι προσφέρουμε έργο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Παύλος όμως λέει να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για αυτούς που έγινε σε διακονίες, για να μην τους δαγκώνει ο διάβολος. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα κάνετε, τι θαύμα λέγεται να κάνετε? Πετάει ο Μωυσής τη ράβδο κάτω, γίνεται φίδι όφης. Έχει ο Φαραώ τους δικούς του όμως. Ο διάβολος έχει το επιτελείο του, δαίμονες, αρχιδαίμονες, υποδιέστερους, υψηλότερους, αρχές, εξουσίες. Όλη η κόλαση έχει κατέβει εκεί για να κρατήσει τον Ισραήλ. Πιστεύεις ότι όλη η κόλαση δεν είναι εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Γερμανίας, της Εκκλησίας? Είναι όλη η κόλαση εναντίον μας και γι' αυτό νιώθουμε την πίεση στο πνεύμα. Αλλά πρέπει να πούμε, Κύριε, είναι ώρα να αρχίσουμε να γίνονται θαύματα. Τι λέτε, έχει πρόβλημα ο Θεός? Έχει πρόβλημα, πείτε μου. Όχι, ποιος έχει το πρόβλημα? Εμείς. Η πίστη μας. Γιατί τα βλέπουμε όλα με το σαρκικό μας τρόπο, αλλά ο Θεός θα το αλλάξει αυτό. Θα αρχίσει να μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Θα αρχίσει με μικρά πράγματα, με μικρές επισκέψεις που θα γίνουν όλο και πιο έντονες και πιο θαυμαστές. Απλά πρέπει να μπούμε στο πνεύμα. Λίγο ακόμα πρέπει. Οι μάγοι λοιπόν κάνουν και αυτοί τα ίδια, πετάνε τις δικές τους ράβδους κάτω και γίνονται και οι δικές τους ράβδοι φίδια, αλλά η ράβδος, λέει, το Αρών τις κατέφαγε. Πάντα αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Εφτά 12, εκεί το λέει αυτό. Μωυσή, η καρδιά του Φαραώ εσκληρύνθη, αλλά αύριο θα συναντηθείτε στο ποτάμι. Είμαι στο 7:15. Θα έχεις τη ράβδο στο χέρι σου. Μην πας πουθενά χωρίς τη ράβδο. Δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να κάνεις θαυμάσια. Και τι γίνεται? Είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, ειδού έρχεται εις το Ίδωρ και θέλει σταθεί παρά του χείλους του ποταμού, δια να συναντήσει αυτόν. Και τη ράβδο την μεταβληθεί σα σόφη, θέλει κρατήσει στην χείρα σου. Και θέλει πει προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς σε. άφησε το λαό μου να φύγει. Βέβαια, η αντίσταση του εχθρού είναι πολύ μεγάλη. Όπως ξέρουμε, δεν ταπεινώθηκε ο Φαραώ, δεν άφησε τον λαό να φύγει και χτύπησε το ποτάμι με το αίμα, με τη ράβδο και άρχισε να γίνεται αίμα. 7 ημέρες χάλασαν όλα τα νερά. Ο Φαραώ σε καμιά περίπτωση δεν θα υποταχθεί, αλλά ο Θεός είναι έτοιμος και για τη δεύτερη κρίση. Έξοδος 8:5. Πάρε, λέει, τη ράβδο πάλι. Πήγαινε, χτύπα τα νερά και θα αρχίζουν να βγαίνουν, λέει, παντού βατράχια. Η ράβδος θα κάνει όλα αυτά, αδερφοί. Η ράβδος του Κυρίου. Ο Φαραώ και πάλι δεν ελευθερώνει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι έτοιμος και για την τρίτη κρίση. Έξοδος 8:16-19. Χτύπησε με τη ράβδο και άρχισαν παντού να βγαίνουν σκνήπες. Και τι κάνουνε και οι μάγοι και αυτοί το ίδιο. Αλλά είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και του λένε: Φαραώ, εδώ υπάρχει δάκτυλος Θεού. Ναι, το δάκτυλο του Θεού είναι αυτή η ράβδος, αδερφοί μου. Αυτό είναι το χέρι του Κυρίου επάνω μας. Η δύναμη του Κυρίου. Ξέρουμε ότι ο Φαραώ υπέφερε και έρχεται η ώρα της εξόδου. Έξοδος 12:11. Εδώ τους μιλάει ότι πρέπει να φάνε το αρνί. Το είχαν ετοιμάσει το αρνί, ήταν έτοιμο, διαβασμένοι άνθρωποι, είχαν βάψει τους παραστάτες και τα λοιπά. Εζωσμένοι τα σωσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας, τους πόδας σας και τη ράβδο στο χέρι σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος αυτό το βράδυ θα κάνει την κρίση. Ωραία, γίνεται αυτό, κατεβαίνει ο άγγελος, κάνει το θανατικό, τους λέει φύγετε, τους διώχνουνε, αλλά μετά έχουμε να συναντήσουμε και άλλα προβλήματα. Τι συναντάνε μετά, πείτε μου, θυμόσαστε, τη θάλασσα, φυσικά εμπόδια. Ξέρεις, φυσικά εμπόδια είναι αυτά που δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στο πνευματικό και μας εμποδίζουνε. Δεν είναι υπερφυσικά, φυσικά είναι. Αλλά τα φυσικά θα τα νικήσουμε με υπερφυσικό τρόπο. Διότι το Πνεύμα του Θεού θα μας κάνει ικανούς. Ο κόσμος είναι το μεγαλύτερο φυσικό εμπόδιο. Το φυσικό εμπόδιο, ο κόσμος, η σάρκα, η καλοπέραση, όλα αυτά που προσφέρει η τηλεόραση, που προσφέρουν τα γλέντια, η καλοπέραση, το χρήμα, οι διασκεδάσεις, όλα αυτά είναι κόσμος, φυσικά εμπόδια. Πρέπει με τη ράβδο του Κυρίου, πρέπει να τα σκίσεις. Πρέπει να τα σκίσεις. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έξοδος 14:13-16. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμισε σας σήμερο. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ειδή πλέον σε αυτούς εις τον αιώνα. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, ο Κύριος λέει θέλει πολεμήσει δια σας, εσείς δε θέλετε μείνει ήσυχοι. Δεν το λέει αυτό ο Κύριος για να... Κύριε, θα τα κάνεις όλα εσύ. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Κύριε, γιατί δεν έκανες αυτό, Κύριε? Μα δεν το λες εδώ ότι θα τα κάνεις όλα? Δεν λες ότι να καθόμαστε ήσυχοι και εσύ θα τα κάνεις όλα? Δεν λέει έτσι. Ήτανε σε κίνηση. Πήγαιναν να σκίσουν τη θάλασσα. Και ο Μωυσής, Θεέ μου, τι κάνω τώρα? Τι θα κάνω τώρα, πες μου? Εδώ είναι θάλασσα μπροστά, θάλασσα πίσω ο Φαραώ. Τι φωνάζεις, του λέει. Για θυμίσου λίγο. Τι κρατάς στα χέρια σου? Αυτό το ραβδί που θα γίνει φίδι, ναι. Έλα, σήκωσέ το. Και σκίστηκε, λέει, η θάλασσα. Η ράβδος, αδερφοί, σχίζει τη θάλασσα. Ο κόσμος ανοίγει και περνάμε μόνο όταν κρατάμε αυτή τη ράβδο. Και τι λέτε, εντάξει, φτάσαμε καλά. Άντε τώρα, ποιος θέλει τη ράβδο, πάρτε, στη χαρίζω. Όχι. Την έχεις εδώ, τη χρειάζεσαι. Έξοδος 17:5. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπρος του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησε τον ποταμό, λάβε τη εν τη χειρή σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν Χορήβ και θέλει στην πίση την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρο εξ αυτής για να πιει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Τι έκανε ο Μωυσής, πάει μπροστά στην πέτρα, λέει το ξέρω. Το ξέρω πως γίνεται τώρα. Έσχισα το νερό, η ράβδος είναι ισχυρή. Αν γίνει στη διακονία μας ένα θαύμα, το δεύτερο είναι εύκολο, το τρίτο πιο εύκολο,

έγινε πραγματικά, γιατί λέει, τους βλέπεις, δεν θα τους ξαναδείς. Δεν θα τους ξαναδείς, τελειώσανε. Μετά δεν είναι τίποτα να πεις πέτρα. Δώσε νερό. Τι θα πει η πέτρα? Η πέτρα, αδερφοί, είναι από τον Θεό δοσμένη για να δίνει όταν την αγγίξεις με το σωστό τρόπο και με το σωστό ραβδί. Όταν πας στον αιώνιο μπροστά, που είναι ο βράχος μας και η σωτηρία μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι το όνομα που μόνο αυτό ανοίγει τον ουρανό, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σε κάνει να ελευθερωθείς από την αμαρτία σου, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει τροφή, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει νερό, εννοείται ότι θα ανοίξει. Δεν το σκέφτεται ο Θεός να πει, τώρα δεν έχει δικαστήριο ο Θεός όταν πηγαίνεις μπροστά και να σε βάλει κάτω και να σου πει, ωραία, πόσες καλές πράξεις κάνει παιδί μου εσύ. Μου έλεγε ένας μουσουλμάνος εχθές, ευαγγελίζω τους μουσουλμάνους, προσπαθώ να τους πιάσω εκεί όσο καταλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Του λέω, για πες μου, του λέω, τι πρέπει να κάνετε εσείς μουσουλμάνοι για να πάτε στον ουρανό? Να είμαι καλό παιδί, λέει, να κάνω καλά πράγματα, μόνο καλά πράγματα. Και άμα κάνεις ένα καλό πράγμα, ένα καλό πράγμα να κάνεις, λέει, πας, λέει, επάνω Αλλάχ. Τόσο εύκολος ο δρόμος. Προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου, να τους δώσουμε το Ευαγγέλιο. Σκοτάδι, αδερφοί, σκοτάδι για κλάματα οι άνθρωποι είναι. Όταν λοιπόν αγγίξουμε τον Κύριο, το θρόνο Του, με το σωστό τρόπο, θα έρθει επάνω μας δύναμη, εξουσία να γίνουν τα θαύματα του Θεού. Όταν είναι να κάνουμε πόλεμο, τι λέτε, ο Κύριος θα είναι μαζί μας? Θα διαβάσω και αυτό και θα τελειώσω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Έξοδος 17, 9 έως 12. Ακούστε τι λέει εδώ. Έξοδος 17, 9 έως 12. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησού, έλεξε ο νησιμάς άνδρας και εξεδόν πολέμησε με τον Αμαλίκ. Αύριο εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Ο Μωυσής και η ράβδο πάνε μαζί. Ο πιστός δούλος και ο Κύριος των Κυρίων είναι πάντα μαζί. Δεν αποχωριζόμαστε τον Χριστό, τον Κύριό μας. Δεν τον αποχωριζόμαστε πουθενά. Δεν υπάρχει στιγμή με το που ξυπνάμε το πρωί, πρέπει να τον ευχαριστούμε. Διαπίστεως, ξέρω, ο λόγος σου λέει ότι είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, είσαι εδώ. Όταν βγαίνεις για δουλειά, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα ευλογήσεις και θα ευωδώσεις τη δουλειά μου. Μην αρχίσεις να λες, θα πάει καλά η δουλειά, δεν θα πάει καλά η δουλειά. Έχεις δώσει τροφή στο διάβολο και θα έρθει, θα ανοίξει το στόμα του το ανακόντα, πώς τα λένε αυτά, και θα σε καταπιεί ολόκληρο. Όχι, Κύριε, βγαίνω από το σπίτι μου με ευλογία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογώ την οδό μου, ευλογώ το σπίτι μου, ευλογώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ευλογώ την εκκλησία, ευλογώ τους πάντες. Είμαι δυνατός και ισχυρός. Σηκώνεις τη ράβδο σου στον Κύριο μπροστά. Και αν το κάνει όλη η εκκλησία αυτό, ξέρετε τι θα πάθει ο διάβολος? Θα πει, ο Μωυσής έχει έρθει από τους νεκρούς. Αν και δεν είναι νεκρός, είναι στην παρουσία του Θεού, αλλά θα ξαναζωντανέψει, όπως έλεγα για τον Ιωάννη, εγώ λέει τον αποκεφάλισσα και αυτός λέει είναι εδώ πέρα. Αυτό θα πάθει ο εχθρός. Θα πολεμήσουμε αύριο, θα σταθώ εγώ λέει εκεί με τη ράβδο. Και έκαμε ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, ο Ααρών και ο Ωρ ανέβηκαν επί την κορυφή του βουνού. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού. Τι λέτε, πώς σήκωνε ο Μωυσής τα χέρια? Έτσι? Δεν είναι τέτοια η εικόνα. Η εικόνα είναι ότι σήκωνε έτσι η ράβδος του Κυρίου. Και τι έγινε, είναι βαριά η ράβδος. Και πρέπει, τι να κάνουμε? Όποτε ο Μωυσής σήκωνε τα χέρια του, νίκαγε ο Ισραήλ. Όποτε κατέβαζε τα χέρια αυτού, νίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήταν βεβαρημένες. Όθεν λαβώντες λίθων, τι κάνανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού?

0: Τι, δώσε μου τη ράβδο, αφού δεν τα καταφέρνεις. Αγόρι, παιδί μου. Εγώ να τη σηκώσω τη ράβδο. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Πήρανε μια πέτρα. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για την πέτρα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο καλεσμένος, αυτός που έχει την εμπειρία, αυτός που έχει πάρει την όραση, αυτός που έχει μιλήσει με τον Κύριο, αυτός έχει εξουσία να κρατάει τη ράβδο και αυτή τη ράβδο ενεργεί ο Θεός. Κάθισαν, τον έβαλαν στην πέτρα, όχι, αναπαύτηκε. Σε σταθερούς ανθρώπους αναπαύεται το έργο του Θεού. Σε σταθερούς και σε αυτούς που θέλουν να αντέξουν το φορτίο. Και τι πιάσανε? Πιάσανε δεξιά και αριστερά και τους σήκωσαν το χέρι του Μωυσή με τη ράβδο του Θεού, ήταν αυτή από κάτω. Μας λέει κάτι αυτό? Έτσι θα νικήσουμε τις μάχες μας. Έτσι θα πάρουμε τα λάφυρα όλα πίσω. Κριτές 6:21, διαβάζω 3-4 εδάφια ακόμα που έχω έτσι διάσπαρτα, έχει να κάνει με τη ράβδο και θέλω απλά να τα διαβάσω. Ο άγγελος του Κυρίου κρατάει τη ράβδο στο χέρι και φέρνει φωτιά επάνω στη θυσία με το Γεδεών. Ο άγγελος γιατί να φέρει ράβδο? Είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, είναι έτσι. Έτσι δουλεύει. Ο Κύριος τα έβαλε εκεί όλα να τα βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται δια του Ιησού Χριστού. Μάρκος 6:8. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μάρκος 6:8, ακούστε τι λέει. Και παρήγγειλε σε αυτούς να μην βαστάζωσε μηδένετη οδό ή μη ράβδο μόνο. Μη σακείο, μη άρτο, μη χαλκό ή στη ζώνη τίποτα, μόνο τι να έχουνε? Μια ράβδο. Εσύ και ο Χριστός είσαι κομπλέ. Δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις, δεν θα σε νικήσει ποτέ ο εχθρός, θα είσαι εσύ και ο Κύριος των δυνάμεων. Εβραίους 11:21. Και αυτό το εδάφιο πολύ μου αρέσει. Διαπίστεως ο Ιακώβ, αποθνίσκον, ευλόγησε έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού? Γεράκος. Έδινε ευλογίες. Ήξερε ποιος είναι το στήριγμά του. Θέλεις να ευλογήσεις, θες να είσαι ευλογημένος, να έχεις ικανότητα να ευλογήσεις κι άλλους. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ιακώβ, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θέλεις να έρθει το χρήσμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι επάνω και να δίνεις ευλογίες σε ανθρώπους και να πραγματοποιούνται. Στηρίξου, στη ράβδο μόνο, πουθενά άλλου, πουθενά άλλου, πουθενά άλλου. Ισαΐας 11:1. Και επειδή μιλάμε μόνο για τη ράβδο, είναι μία και μοναδική. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ το ριζόν αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αδερφοί. Και το πνεύμα του Θεού αναπαύθηκε πάνω του. Και τι έκανε ο Κύριος? Δεν το κράτησε για τον εαυτό του, το έδωσε σε μας. Αμήν. Γέμισε και υπερχείλησε και λάβαμε εμείς μερίδα από αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν. Για τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον υπέροχο και θαυμάσιο λόγο του, αδερφοί. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα. Θα επιστηριχτούμε λοιπόν στον Κύριό μας. Ελάτε να ανανεώσουμε τη διαθήκη μας που έχουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσέ με.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Γένεσης, κεφάλαιο 27. Και αφού εγύρασεν ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειμβλήνθησαν, ώστε δεν έβλεπεν, εκάλεσε Ισαφ τον υιόν αυτού τον μεγαλύτερον και είπε προς αυτόν, «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπεν, «Ιδού τώρα εγύρασα. Δεν γνωρίζω την ημέραν του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, την φαρέτραν σου και το τόξον σου, και έξελθε στην πεδιάδα και κυνήγησόν μη κυνήγιον. Και κάμε μη εδέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μη να φάγω, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποθάνω». Και η Ρεβέκα ελάλησε προς Ιακώβ τον υιόν αυτής, λέγουσα, «Ιδού εγώ ήκουσα τον πατέρα σου λαλούντα προς Ισαφ των αδελφών σου και λέγοντα, φέρε μη κυνήγιον και κάμε μη εδέσματα για να φάγω και να σε ευλογήσω ενώπιον του Κυρίου πριν αποθάνω. Τώρα λοιπόν, Υιέ μου, άκουσον την φωνή μου εις όσα εγώ σοι παραγγέλω. Είπαγε τώρα εις το πίμνιον και λάβε μη εκείθεν δύο καλά ερήφια εξεγών, για να κάμω αυτά εδέσματα για τον πατέρα σου καθώς αγαπά. Και θέλεις φέρει αυτά προς τον πατέρα σου να φάγει για να σε ευλογήσει πριν αποθάνει». Και είπεν ο Ιακώβ προς τη Ρεβέκαν, την μητέρα αυτού, «Ιδού, ο Ισαφ ο αδελφός μου είναι ανήρ δασίτριχος, εγώ δε είμαι ανήρ άτριχος. Ίσως με ψηλαφίσει ο πατήρ μου και θέλω φανεί εις αυτόν ως απατεών και θέλω σύριε επέ με αυτόν κατάραν και ουχή ευλογίαν». Είπε δε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, «Επέ με η κατάρα σου τέκνον μου, μόνον υπάκουσον εις την φωνήν μου και είπαγε φέρε μη αυτά». Και υπήγε και έλαβε και έφερεν αυτά προς την μητέρα αυτού και έκαμεν η μήτηρα αυτού εδέσματα καθώς η γάπα ο πατήρ αυτού. Και λαβούσα η Ρεβέκα τα καλύτερα φορέματα Ισαφ του μεγαλυτέρου υιού αυτής, τα οποία είχεν εν τη οικία, ενέδισε με αυτά Ιακώβ τον υιόν αυτής των νεότερων. Και με τα δέρματα των ερυφείων εσκέπασε τα σχήρας αυτού και τα γυμνά του τραχύλου αυτού. Και έδωκεν εις τα σχήρας Ιακώβ του υιού αυτής τα εδέσματα και τον άρτον τα οποία ετοίμασε. Και ήλθε προς τον πατέρα αυτού και είπε, «Πάτερ μου». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, τις είσαι τέκνον μου». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον πατέρα αυτού, «Εγώ είμαι Ισαφ, ο πρωτότοκός σου. Έκαμα καθώς μη είπας. Σηκώθητη λοιπόν, κάθισον και φάγε εκ του κυνηγίου μου, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον υιόν αυτού, «Πόθεν τούτο τέκνον μου, ότι έβρικας τόσον ταχαίος». Ο δε είπε, «Διότι Κύριος ο Θεός σου έφερεν αυτό έμπροσθεν μου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον Ιακώβ, «Πλησίασον τέκνον μου, για να σε ψηλαφίσω, αν σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ ή ουχή». Και επλησίασεν ο Ιακώβ εις τον Ισαάκ τον πατέρα αυτού, ο δε εψηλάφισεν αυτόν και είπεν, «Ημέν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες, χείρες Ισαφ». Και δεν εγνώρισεν αυτόν, διότι εχείρες αυτού ήσαν ως εχείρες Ισαφ του αδελφού αυτού, δασίτριχοι. Και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε, «Σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ». Ο δε είπεν, «Εγώ». Και είπε, «Φέρε πλησίον μου και θέλω φάγει εκ του κυνηγίου του υιού μου, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε πλησίον αυτού και έφαγεν. Έφερε δε προς αυτόν ίνον και έπιε. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, «Πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου». Και πλησίασε και εφίλησεν αυτόν. Και ως φράνθη την οσμή των ενδυμάτων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, «Ιδού η οσμή του υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποίαν ευλόγησεν ο Κύριος. Λοιπόν ο Θεός να σι δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονίαν σύ του και ίνου. Λαοί να σε δουλεύσωσι και έθνη να σε προσκυνήσωσι. Να είσαι Κύριος των αδελφών σου και η ιή της μητρός σου να σε προσκυνήσωσι. Κατηραμένος ώστι σε καταράτε και ευλογημένος ώστι σε ευλογεί. Και καθώς έπαυσεν ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει επέμπροσθεν του πατρός αυτού Ισαάκ, και ήλθεν Ισάφ ο αδελφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού, και έκαμε και αυτό σε δέσματα, και έφερε προς τον πατέρα αυτού, και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ας σηκωθεί ο πατήρ μου, και ας φάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: «Τι είσαι?» Ο δε είπεν: «Είμαι ο υιός σου, ο πρωτότοκός σου Ισάφ». Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξην μεγάλην σφόδρα, και είπε: «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος, ώστι σε κυνήγησε κυνήγιον και μη έφερε, και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησε αυτόν, και ευλογημένος θέλει είστε?» Ότε ήκουσεν ο Ισάφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγήν μεγάλην και πικράν σφόδρα, και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ευλόγησόν με και εμέ, πάτερ μου». Ο δε είπεν: «Ήλθεν ο αδελφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογίαν σου». Και είπεν ο Ισάφ: «Δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτην φοράν με υπεσκέλησεν. Έλαβε τα πρωτοτόκια μου, και ειδού τώρα έλαβε και την ευλογίαν μου». Και είπε: «Δεν εφύλαξας δι' εμέ ευλογίαν». Και απεκρίθη ο Ισαάκ και είπε προς τον Ισάφ: «Ιδού, κύριόν σου έκαμα αυτόν, και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού, και εστήριξα αυτόν με σίτον και ίνον. Και τι λοιπόν να κάμω εισέ τέκνον μου?» Και είπεν ο Ισάφ προς τον πατέρα αυτού: «Μήπως ταύτην μόνην την ευλογίαν έχεις, πάτερ μου? Ευλόγησόν με και εμέ, πάτερ μου». Και ύψωσεν ο Ισάφ την φωνήν αυτού και έκλαυσε. Και απεκρίθη Ισαάκ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν: «Ιδού, η κατοίκησή σου θέλει είστε εις το πάχος της γης και εις την δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχεράν σου θέλει ζει και εις τον αδελφόν σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις, θέλει συντρίψει τον ζυγόν αυτού από το τραχύλου σου». Και εμίσει ο Ισάφ τον Ιακώβ, δια την ευλογίαν με την οποίαν ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπεν ο Ισάφ εν τη καρδία αυτού: «Πλησιάζουσιν η ημέρα του πένθους του πατρός μου. Τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ των αδελφών μου. Ανεγγέλθησαν δε προς την Ρεβέκαν οι λόγοι Ισάφ του ιού αυτής του μεγαλυτέρου, και πέμψασα εκάλεσε Ιακώβ τον ιόν αυτής των νεότερων, και είπε προς αυτόν: «Ιδού, Ισάφ ο αδελφός σου, παρηγορεί αυτόν κατά σου, ότι θέλει σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν τέκνον μου, άκουσον την φωνήν μου, και σηκωθείς, φύγε προς λάβαν των αδελφών μου εις Χαράν, και κατοίκησον με ταυτού ημέρα στινάς, έως σου παρέλθει ο θυμός του αδελφού σου, έως σου παύσει η κατά σου οργή του αδελφού σου και λησμονήσει τα όσα έπραξας εις αυτόν. Τότε θέλω στείλει και θέλω σε φέρει εκείθεν. Διατί να σας στερηθώ και τους δύο εν μια ημέρα?» Και είπεν η Ρεβέκα προς τον Ισαάκ: «Αηδίασα την ζωήν μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Εάν ο Ιακώβ λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων του Χέτ, καθώς είναι άφτε εκ των θυγατέρων της γης ταύτης, τι με ωφελεί να ζω?» Γένεσης, κεφάλαιο 28. Και προσκαλέσας ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ευλόγησεν αυτόν και παρήγγειλε προς αυτόν λέγον: «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν. Σηκωθείς, είπαγε εις Παδάν Αράμ, εις την οικίαν Βαθουήλ του πατρός της μητρός σου, και εκείθεν λάβε εις αυτόν γυναίκα εκ των θυγατέρων Λάβαν του αδελφού της μητρός σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις εις πλήθος λαών. Και να σου δώσει την ευλογίαν του Αβραάμ, εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε, για να κληρονομήσεις την γη της παρεκκήσεώς σου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ». Και εξαπέστειλεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και υπήγεν εις Παδάν Αράμ προς Λάβαν τον ιόν του Βαθουήλ του Σύρου, των αδελφών Ρεβέκας της μητρός του Ιακώβ και του Ισάφ. Είδον δε ο Ισάφ ότι ευλόγησεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ, και εξαπέστειλεν αυτόν εις Παδάν Αράμ, για να λάβει σε αυτόν γυναίκα εκείθεν, και ότι ενώ ευλόγη αυτόν, παρήγγειλεν εις αυτόν λέγον: «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν». Και ότι υπήκουσεν ο Ιακώβ εις τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και υπήγεν εις Παδάν Αράμ, και ειδών ο Ισάφ ότι οι θυγατέρες Χαναάν είναι μισητέοι στους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγεν ο Ισάφ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού, έλαβεν σε αυτόν η γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα Ισμαήλ του ιού του Αβραάμ, την αδελφήν του Ναβαϊόθ. Και εξήλθεν ο Ιακώβ από Βίρσαβε και υπήγεν εις Χαράν. Και έφτασεν εις την ατόπον και διενυκτέρευσεν εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος. Και έλαβεν εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εις την γην, της οποίας η κορυφή έφθανεν εις τον ουρανόν, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γην επί της οποίας κοιμάσαι, εισέθελο δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και θέλει σε εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράν και προς νότον. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρματί σου πάσε εφυλέ της γης. Και ειδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάτη πανταχού όπου ανυπάγεις και θέλω σε επαναφέρει εις την γην ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει έως σου κάμω όσα ελάλησα προς σε». Και εξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού είπε, «Βέβαια ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο και εγώ δεν έξευρον». Και εφοβήθη και είπε, «Πόσον φοβερός είναι ο τόπος ούτος! Δεν είναι τούτο η μη οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού!» Και σηκωθείς ο Ιακώβ εν ωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθον τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού και έστησεν αυτό διαστήλην και έχησεν έλεον επί την κορυφήν αυτής. Και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως εκείνης ή το πρώτερον Λούζ. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, «Αν ο Θεός είναι μετ' εμού και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη εις την οποία υπάγω και μη δώσει άρτον να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είστε Θεός μου. Και ο λίθος ούτος τον οποίον έστησα διαστήλην θέλει είστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μη δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ». Ψαλμός Καπαθήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Απόδοτε εις τον Κύριον, ιή των δυνατών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και κράτος, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης βροντά, ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών, η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή, η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και κάμνει αυτάς να σκυρτώσειν ως μόσχος, των Λίβανων και των Συριών ως νέος μονοκέρος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τας φλόγας του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον. Ο Κύριος σύει την έρημον Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάμνει να κυλοπονώσειν έλαφη και γυμνώνει τα δάση. Εν δε το ναό αυτού, πάστης κηρύττει την δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμην εις τον λαόν αυτού, ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός Λάμδα. Ψαλμός Οδής, εις τον εγγενισμόν του οίκου του Δαβίδ. Θέλω σε μεγαλύνει, Κύριε, διότι εσύ με ανύψωσας και δεν έφαραν στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εβόησα προς σε και με εθεράπευσας. Κύριε, ανεβίβασας εξάδου την ψυχήν μου. Με φύλαξας την ζωήν, για να μην καταβώει στον λάκον. Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριον οι όσοι αυτού και υμνείτε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν. Ζωή όμως είναι εν τη ευμενία αυτού. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευτυχία μου, δεν θέλω σαλευθεί εις τον αιώνα. Κύριε, δια της ευμενίας σου εστερέωσα στο όρος μου. Απέκρυψα στο πρόσωπόν σου και εταράχθην. Προσέ, Κύριε, έκραξα, και προς τον Κύριον εδεήθην. Τις ωφέλεια εν το αίματί μου, εάν καταβώ εις τον λάκον? Μήπως θέλει σε υμνή ο κονιορτός, θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου? Άκουσον, Κύριε, και ελέησόν με. Κύριε, γενού βοηθός μου. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν, έλυσας τον σάκον μου και με περιέζωσας εφροσύνην. για να ψαλμωδεί εισέ η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα θέλω σε υμνή.
3: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 27. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύθησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού για να θανατώσουν αυτόν. Και δέσαντες αυτόν, έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη

Δια τούτο ονομάστη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμήν του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον ιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθώς μη παρήγγειλεν ο Κύριος». Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος και ηρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Συ λέγεις». Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος «Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Κατά δε την εορτήν, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλον ένα δέσμιον όντι να ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενον Βαραβάν. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν». Ενώ δε κάθιτε επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω, ή δε είπον τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν». Λέγουσι προς αυτόν πάντες «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν είπε «Και τι κακόν έπραξεν, ή δε περισσότερον έκραζον, λέγοντες «Σταυρωθήτω». Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγον «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πάσο λαός είπε «Το αίμα αυτού ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν εις αυτού στον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, μαστιγώσας, παρέδωκε δια να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαμβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Ενώ δε εξήρχοντο, έβρον άνθρωπον Κυριναίων ονομαζόμενον Σίμωνα. Τούτον εγκάρευσαν δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και ότε ήλθον εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως της λέγεται Κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πει «Όξος με μειγμένον μεταχολής». Και γευθύς δεν ήθελε να πει. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίστησαν τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον. Δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως έστειν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μετ' αυτού δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού, ονίδιζον εις αυτόν. Από δε έκτης ώρας, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την

0: Την ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», του τέστη «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες», και την έστον εκεί εστώτον, ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτος. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων και γεμίσας όξους, και περιθέσας εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον «Άφες, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν». Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ηνύχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν. Και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την Ανάσταση αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, φυλάττοντες τον Ιησούν, ειδώντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός ήτο ούτος». Ήσαν δε εκεί οι γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας, υπηρετούσε αυτόν, μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Ιωσή και η μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Ότε δε έγινε νεσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομα Ιωσήφ, ώστις και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν. Ούτως ελθόν προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθεί το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετύλιξεν αυτό με συνδόνα καθαράν, και έθεσαν αυτό εν το νέο αυτού μνημείο, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγανε στην θύραν του μνημείου, ανεχώρησεν. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, καθήμενε απέναντι του τάφου. Και τι επαύριον, ή τις είναι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον, λέγοντες «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσιν αυτόν και ύποση προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θέλειστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης». Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος «Έχετε φύλακας. Υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες στους φύλακας». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 28. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε οι όψεις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Και από του φόβου αυτών εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας «Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού, υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν. Ιδού, σας είπον». Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν, και εκεί θελούσι με ιδί». Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ιδού την έστων φυλάκων ελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες «Είπατε ότι οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα». και εάν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πίση αυτών και εσάς θέλομεν κάμοι αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι της ημέρων. Οι δε ένδεκα αμαθητέ υπήγονι στην Γαλιλαίαν εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τίνες δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι με θυμών, πάσα στα σημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κάνει πολύ εντύπωση αυτή η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε τον Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκείνη τη μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε. Λέει θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλα και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι. Είπε το ποτήριο που λέει, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, που το κάνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφοί, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφοί, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφοί, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά τους και θυμόταν το όνομά τους. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το Λόγο του Θεού. Γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργο? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε, και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λανθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30 λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και εκείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το τετέλεστε είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφή, και θα δούμε το νόημά της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ διαπαντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του, και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα κι άλλοι θυσιάστηκαν, λέει, για τους ανθρώπους. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τετέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. Έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Το έχετε φανταστεί ποτέ? Τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο. Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή. Το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο το Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενο όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, καταλάβουμε τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστά καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανένα τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να εμπάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Πού στο κλείσει προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν το ναό του Θεού το πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπρεπε. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνευμά για το παιδί, τα έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως αδερφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας που είναι η σωτηρία. Να κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο με πίστη, περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Για να ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθητείς. Ακούστε τι λέει, προσέξτε τι λέει, λέει είστε σε σωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό, είστε ήδη σε σωσμένοι. Είμαστε. Είμαστε. Είμαστε. Αμήν είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε αδελφοί μετά τι περιμένει ο Θεός από μας. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε. Ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν με το στόμα τους, ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε. Ή μάλλον εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν θέλει σωθεί. Σώζεται ο Κύριος. Σώζεται. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς και ο Κύριος σου λέει έλα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα. Έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου, που λέει ο άλλος. Ή με την εξυπνάδα μου. Ή με τα καλά μου έργα. Ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να ξεκάθαρο μέσα μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3:27 λέει, πού λοιπόν η καύχηση? Πώς το λέει ο Παύλος, κύριε, και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους, με τις επιστολές του, μας προς Εβραίους, σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. Και περιμένει και από εμάς ο Κύριος, αδερφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστεως. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Για την άλλη μεριά, η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5, δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει τέσσερα θετικά γεγονότα τα οποία, αδερφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, διαλουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται η σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση διαλουτρού. Παλιγενεσίας, μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε, έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρο του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάναμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χίλια δυο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Λόγω του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος, έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση, αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν πάρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος του Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως το 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα. Που χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή μια υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έρχεται μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένο, πήγαινε φάει να θερμανθείς και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Αλλιώς τι είναι. Μια νεκρή πίστη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ιής, καλός ποιής και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίζεις ο άνθρωπο μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό και λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι του τραβάνε από τη μια και άλλοι του τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυσοδου. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει. Θα πάρουμε πρώτα την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει. Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδερφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος σε αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γυρνάνε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδελφοί, τα έργα της πίστης, σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδελφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας, εάν όντως υπάρχει ή όχι. Η άψυχη αδράνεια του σώματος δείχνει ότι το πνεύμα δεν κατοικεί πλέον μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα της πίστης. Αυτή η ζωή του Θεού, δηλαδή η ενεργητική πίστη που υπάρχει μέσα μας, ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει.

Και δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφοί μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδελφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην παίρνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις? Και κάνεις άλλα πράγματα? Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα? Βλέπεις, αδελφοί, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες Κύριε σώσε τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς, δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή? Όταν από μια προσεύχεσαι Κύριε σώσε και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις το χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν, δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο άραγε όταν επιστρέψω θα βρω την πίστη αυτή να υπάρχει στη γη. Και μπορεί να το πάρεις και προσωπικά όταν ο Κύριος επιστρέψει άραγε θα βρει αυτή την πίστη να την έχω εγώ. Πόσο ειλικρινείς είμαστε? Άρα η πίστη πραγματική απαιτεί ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια, αδελφοί, είναι η απόδειξη ότι έχουμε την πραγματική πίστη. Το δεύτερο. Ο Ιάκωβος μιλάει για τους δαίμονες που πιστεύουν σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτην. Πίστη. Γνωρίζουν, όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό, το καταστροφικό, να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδελφοί? Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν κι αυτοί. Υποτάσσονται.

0: υπακούν, είναι σε επαναστατικότητα. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι και ανυπάκουοι. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή πίστη. Χρειάζεται μια πίστη με υπακοή και υποταγή. Να υπακούμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να πέσουμε. Αλλά Κύριε πες, θέλω να σε υπακούσω. Αμήν, θέλω να σε υπακούσω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο, αδελφοί, να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, φεύγουν τα χοντρά, χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Τον καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρο. Έκανε λάθη. Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφοί, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο. Πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. Ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει το Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε. Ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπε τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα ότι όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ, είδε την ημέρα, την ημί, και την είδε και χάρηκε. Για πίστης. Είδε τη θυσία του Χριστού. Ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ που πήγε να θυσιάσει τον ίδιο του, τον άκριβο γιο του. Τέτοια πίστη έφτασε. αλλά και ο Θεός το αποκαλύφθηκε. Αμήν, το αποκαλύφθηκε. Πήγαινε ο Ισαάκ με τα ξύλα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα φάμα. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου μετά από τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε, ακόμα και αν το θυσίαζε, να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το είχε ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό το τρίτο στοιχείο, λοιπόν, της αληθινής πίστης, η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Είναι η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει, για πίστης ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζει το προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος, βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Το συμπέρασμα Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ράβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ράβ? Πόρνη. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο. Και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού, πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά τις λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και θα δώσεις στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη. Όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της, στο Θεό του Ισραήλ, και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδερφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους, η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως η πόλη. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ράβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα λοιπόν για μας τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε πίστη, προσέξτε, στο Χριστό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι, μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε, χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω πεθερά από την ύφη, παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού, ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας, όπως έκανε η Ράου. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρη του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα, εάν το σώμα μας, αδερφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή, ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια άλλη διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορείς να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 27. Και αφού ο Ισαάκ γέρασε και τα μάτια του αμβλύνθηκαν ώστε δεν έβλεπε, κάλεσε τον Ισάβ, τον μεγαλύτερο γιο του, και του είπε «Γιέ μου». Και αυτός του είπε «Εδώ είμαι». Και εκείνος είπε «Δες τώρα, εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Πάρε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και βγες στην πεδιάδα και κυνήγησε για μένα ένα κυνήγι. Και κάνε μου νόστιμα φαγητά καθώς μου αρέσουν και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν πεθάνω». Και η Ρεβέκα άκουσε καθώς ο Ισαάκ μιλούσε στον γιο του τον Ισάβ. Και ο Ισάβ πήγε στην πεδιάδα για να κυνηγήσει ένα κυνήγι και να το φέρει. Και η Ρεβέκα μίλησε στο γιο της τον Ιακώβ λέγοντας «Δες, εγώ άκουσα τον πατέρα σου να μιλάει στον αδελφό σου τον Ισάβ και να λέει «Φέρε μου κυνήγι και κάνε μου νόστιμα φαγητά για να φάω και να σε ευλογήσω μπροστά στον Κύριο πριν πεθάνω». Τώρα λοιπόν γιέ μου άκουσε τη φωνή μου σε όσα εγώ σου παραγγέλω. Πήγαινε τώρα στο κοπάδι και πάρε μου από εκεί δύο καλά κατσικάκια για να τα κάνω νόστιμα φαγητά για τον πατέρα σου καθώς του αρέσουν. Και θα τα φέρεις στον πατέρα σου να φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Και ο Ιακώβ είπε στη Ρεβέκα τη μητέρα του «Δες, ο Ισάβ ο αδελφός μου είναι άνδρας δασίτριχος, ενώ εγώ είμαι άνδρας άτριχος. Ίσως ο πατέρας μου με ψηλαφίσει και θα φανώ σε αυτόν ως απατεώνας και θα επισύρω πάνω μου κατάρα και όχι ευλογία». Και η μητέρα του είπε σε αυτόν «Επάνω μου η κατάρα σου, παιδί μου. Μόνο υπάκουσε στη φωνή μου και πήγαινε, φέρτα σε μένα». Και πήγε και πήρε και τα έφερε στη μητέρα του. Και η μητέρα του έκανε νόστιμα φαγητά όπως άρεσαν στον πατέρα του. Και παίρνοντας η Ρεβέκα τα καλύτερα ενδύματα του μεγαλύτερου γιού της, του Ισάβ, που είχε στο σπίτι, έντυσε με αυτά τον Ιακώβ, τον νεότερο γιο της. Και με τα δέρματα από τα κατσικάκια σκέπασε τα χέρια του και τα γυμνά μέρη του λαιμού του. Και έδωσε στα χέρια του γιού της, του Ιακώβ, τα νόστιμα φαγητά και το ψωμί που ετοίμασε. Και ήρθε στον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι. Ποιος είσαι, παιδί μου?». Και ο Ιακώβ είπε στον πατέρα του «Εγώ είμαι ο Ισάβ, ο πρωτότοκός σου. Έκανα καθώς μου είπες. Σήκω λοιπόν, κάθισε και φάει από το κυνήγι μου για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο Ισάκ είπε στο γιο του «Πώς έγινε αυτό, παιδί μου, ότι το βρήκες τόσο γρήγορα?». Και εκείνος είπε «Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου το έφερε μπροστά μου». Και ο Ισάκ είπε στον Ιακώβ «Πλησίασε, παιδί μου, για να σε ψηλαφίσω αν είσαι εσύ αυτός ο γιος μου Ισάβ ή όχι». Και ο Ιακώβ πλησίασε στον Ισάκ τον πατέρα του. Και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε «Η μεν φωνή είναι φωνή του Ιακώβ, τα χέρια όμως είναι χέρια του Ισάβ». Και δεν τον γνώρισε, επειδή τα χέρια του ήσαν σαν τα χέρια του αδελφού του, του Ισάβ, δασίτριχα. Και τον ευλόγησε και είπε «Εσύ είσαι ο ίδιος ο γιος μου Ισάβ?». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και είπε «Φέρε κοντά μου και θα φάω από το κυνήγι του γιού μου για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε κοντά του και έφαγε και έφερε σε αυτόν κρασί και ύπηκε. Και ο Ισάκ ο πατέρας του είπε σε αυτόν «Πλησίασε τώρα και φίλησε με, παιδί μου». Και πλησίασε και τον φίλησε και οσφράνθηκε την οσμή των ενδυμάτων του και τον ευλόγησε και είπε «Να, η οσμή του γιού μου είναι σαν οσμή παιδιάδας που την ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τη δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σιταριού και κρασιού. Λαοί να σε δουλέψουν και έθνη να σε προσκυνήσουν. Να είσαι Κύριος τον αδελφό σου και η γη της μητέρας σου να σε προσκυνήσουν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί». Και καθώς ο Ισάκ έπαυσε να ευλογεί τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε φύγει από μπροστά από τον πατέρα του τον Ισάκ, τότε ήρθε ο Ισάβ, ο αδελφός του, από το κυνήγι του. Και έκανε και αυτός νόστιμα φαγητά και τα έφερε στον πατέρα του. Και είπε στον πατέρα του «Ας σηκωθεί ο πατέρας μου και ας φάει από το κυνήγι του γιού του, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο πατέρας του ο Ισάκ είπε σε αυτόν «Ποιος είσαι?». Και εκείνος είπε «Είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος σου, ο Ισαύ». Και ο Ισαάκ εκπλάγηκε με υπερβολικά μεγάλη έκπληξη και είπε: «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που κυνήγησε ένα κυνήγι και μου έφερε και έφαγα από όλα πριν μπεις μέσα και τον ευλόγησα, και θα είναι ευλογημένος». Όταν ο Ισαύ άκουσε τα λόγια του πατέρα του, έβγαλε μια κραυγή μεγάλη και πικρή σε υπερβολικό βαθμό και είπε στον πατέρα του: «Ευλόγησε και εμένα, πατέρα μου». Και εκείνος είπε: «Ήρθε ο αδελφός σου με δόλο και πήρε την ευλογία σου». Και ο Ισαύ είπε: «Δικαιολογημένα πήρε το όνομά του Ιακώβ, επειδή τώρα για δεύτερη φορά με υποσκέλισε. Πήρε τα πρωτοτόκια μου και να, τώρα πήρε και την ευλογία μου». Και είπε: «Δεν φύλαξες για μένα ευλογία». Και ο Ισαάκ αποκρίθηκε και είπε στον Ισαύ: «Να, τον έκανα κύριο σου και όλους τους αδελφούς του τους έκανα δούλους του και τον στήριξα με σιτάρι και κρασί. Και τι να κάνω λοιπόν σε σένα, παιδί μου?» Και ο Ισαύ είπε στον πατέρα του: «Μήπως μόνον αυτή την ευλογία έχεις, πατέρα μου? Ευλόγησέ με και μένα, πατέρα μου». Και ύψωσε ο Ισαύ τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκρίθηκε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, και του είπε: «Να, η κατοίκησή σου θα είναι στο πάχος της γης και στη δρόσο του ουρανού από πάνω. Και με το μαχαίρι σου θα ζεις και στον αδελφό σου θα δουλέψεις. Όταν όμως υπερισχύσεις, θα συντρίψεις το ζυγό του από τον τραχυλό σου». Και ο Ισαύ μισούσε τον Ιακώβ για την ευλογία με την οποία τον ευλόγησε ο πατέρας του. Και ο Ισαύ είπε στην καρδιά του: «Πλησιάζουν οι ημέρες του πένθους σου, του πατέρα μου. Τότε θα φωνεύσω τον αδελφό μου τον Ιακώβ». Και αναγγέλθηκαν στη Ρεβέκα τα λόγια του Ισαύ, του μεγαλύτερου γιού της. Και αφού έστειλε, κάλεσε τον Ιακώβ, τον νεότερο γιο της, και του είπε: «Να, ο Ισαύ, ο αδελφός σου, παρηγορεί τον εαυτό του εναντίον σου ότι θα σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν, παιδί μου, άκουσε τη φωνή μου. Και αφού σηκωθείς, φύγε προς τον αδελφό μου τον Λάβαν στην Χαράν και κατοίκησε μαζί του μερικές ημέρες μέχρι ότου περάσει ο θυμός του αδελφού σου, μέχρι ότου πάυσει η οργή του αδελφού σου εναντίον σου και λησμονήσει τα όσα του έκανες. Τότε θα στείλω και θα σε φέρω από εκεί. Γιατί να σας στερηθώ και τους δύο σε μια μέρα?» Και η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ: «Αηδίασα τη ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Αν ο Ιακώβ πάρει γυναίκα από τις θυγατέρες του Χέτ, όπως είναι αυτές, από τις θυγατέρες αυτής της γης, τι με ωφελεί να ζω?» Γένεση κεφάλαιο 28. Και αφού ο Ισαάκ προσκάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και του παρήγγειλε λέγοντας: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν. Και αφού σηκωθείς, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, στο σπίτι του Βαθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου. Και από εκεί πάρε γυναίκα για σένα από τις θυγατέρες του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας σου. Και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις σε πλήθος από λαούς. Και να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα, για να κληρονομήσεις τη γη της παρήκησής σου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ». Και ο Ισαάκ εξαπέστειλε τον Ιακώβ και πήγε στην Παδάν Αράμ, στον Λάβαν, τον γιο του Βαθουήλ του Σύριου, τον αδελφό της Ρεβέκας, της μητέρας του Ιακώβ και του Ισαύ. Και βλέποντας ο Ισαύ ότι ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον εξαπέστειλε στην Παδάν Αράμ για να πάρει για τον εαυτό του γυναίκα από εκεί, και ότι ενώ τον ευλογούσε του παρήγγειλε λέγοντας: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν», και ότι ο Ιακώβ υπάκουσε στον πατέρα του και τη μητέρα του και πήγε στην Παδάν Αράμ, και βλέποντας ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες της Χαναάν είναι μισητές στα μάτια του Ισαάκ του πατέρα του, ο Ισαύ πήγε στον Ισμαήλ και εκτός των άλλων γυναικών του πήρε για τον εαυτό του γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, του γιού του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Και ο Ιακώβ βγήκε από την Βρυσαβέ και πήγε στην Χαράν. Και έφτασε σε κάποιο τόπο και διανυχτέρευσε εκεί, επειδή είχε δύσει ο ήλιος. Και πήρε από τις πέτρες του τόπου και έβαλε για προσκεφάλι του και κοιμήθηκε σε εκείνο τον τόπο. Και είδε ένα όνειρο. Και να, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω σε αυτή. Και να, ο Κύριος στεκόταν πάνω από αυτή και είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου και ο Θεός του Ισαάκ. Τη γη επάνω στην οποία κοιμάσαι, σε σένα θα τη δώσω και στο σπέρμα σου. Και το σπέρμα σου θα είναι όπως η άμμος της γης και θα απλωθείς προς τη δύση και προς την ανατολή και προς το βορρά και προς τον νότο. Και θα ευλογηθούν μέσα από σένα και το σπέρμα σου όλες οι φυλές της γης. Και να, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε διαφυλάτω παντού, όπου κι αν πας, και θα σε επαναφέρω σε τούτη τη γη, επειδή δεν θα σε εγκαταλείψω, μέχρι ότου κάνω όσα μίλησα σε σένα. Και όταν ο Ιακώβ σηκώθηκε από τον ύπνο του, είπε, «Βέβαια, ο Κύριος είναι σε τούτο τον τόπο, και εγώ δεν ήξερα». Και εφοβήθηκε και είπε, «Πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Τούτο δεν είναι παρά οίκος του Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ο Ιακώβ, αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε την πέτρα που είχε βάλει για προσκεφάλι του και την έστησε για στήλη και έχισε λάδι επάνω στην κορυφή της. Και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Βεθήλ και το όνομα της πόλης εκείνης ήταν άλλοτε Λούζ. Και ο Ιακώβ ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με διαφυλάξει σε αυτό το δρόμο στον οποίο πηγαίνω και μου δώσει ψωμί να φάω και ένδυμα για να ντυθώ και επιστρέψω ειρηνικά στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Και αυτή η πέτρα που έστησα για στήλη θα είναι οίκος του Θεού. Και από όλα όσα μου δώσεις, το δέκατο θα το προσφέρω σε σένα». Ψαλμός 29. Ψαλμός του Δαβίδ. Αποδώστε στον Κύριο γη των δυνατών. Αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του. Προσκυνήστε τον Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Η φωνή του Κυρίου είναι πάνω στα νερά. Ο Θεός της δόξας βροντάει. Ο Κύριος είναι πάνω σε πολλά νερά. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει ο Κύριος τους κέδρους του Λιβάνου και τους κάνει να σκυρτούν σαν μοσχάρι. Το Λίβανο και το Συριόν σαν μικρό μονοκέρατο ζώο. Η φωνή του Κυρίου διαιρεί πέρα για πέρα τις φλόγες της φωτιάς. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημο. Ο Κύριος σύει την έρημο Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάνει να κυλοπονούν οι ελαφίνες και γυμνώνει τα δάση. Μέσα δε στο ναό του καθένας κηρύττει τη δόξα του. Ο Κύριος κάθεται πάνω στον κατακλυσμό και κάθεται ο Κύριος βασιλιάς στον αιώνα. Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στο λαό του. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λαό του με ειρήνη. Ψαλμός 30. Ψαλμός οδής στα εγένεια του παλατιού του Δαβίδ. Θα σε μεγαλύνω, Κύριε, επειδή με ανύψωσες και δεν ύψωσες τους εχθρούς μου εναντίον μου. Κύριε ο Θεός μου, βόησα σε σένα και με θεράπευσες. Κύριε, ανέβασες από τον Άδη τη ψυχή μου. Μου διαφύλαξες τη ζωή για να μην κατέβω στο λάκκο. Ψαλμωδήστε στον Κύριο οι όσοι του και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Επειδή η οργή του διαρκεί μονάχα μία στιγμή. Ζωή όμως είναι στην ευμένειά του. Την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Και εγώ είπα μέσα στην ευτυχία μου, «Δεν θα σαλευτώ στον αιώνα». Κύριε, με την ευμένειά σου στερέωσες το βουνό μου. Έκρυψες το πρόσωπό σου και ταράχτηκα. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και στον Κύριο δεήθηκα. Ποια ωφέλεια είναι στο αίμα μου αν κατέβω στο λάκκο? Μήπως θα σε υμνεί η σκόνη? Θα αναγγέλει την αλήθεια σου? Άκουσε, Κύριε, και ελέησέ με. Κύριε, γίνε βοηθός μου. Μετέτρεψες σε μένα τον θρήνο μου σε χαρά. Έλυσες το σάκο μου και με περιέζωσες σε φροσύνη, για να σε ψαλμωδήσει σε ένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, θα σε υμνώ στον αιώνα.
2: Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν έμαθε ο Ιούδας, που τον είχε προδώσει, πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και είπε «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο ένα αθώο». Αυτοί όμως το αποκρίθηκαν «Και εμάς τι μας νοιάζει, δικό σου λογαριασμός». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμιδά για να θάβουν τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε «Αγρός αίματος» και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Και βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμιδά, έτσι καθώς με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και ο διοικητής άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Ναι,

Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που το λένε Μεσσία?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Και ενώ καθόταν στην δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα: «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ιερό μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε: «Τον Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Και τι να κάνω τον Ιησού που το λένε Μεσσία?». Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά: «Μα γιατί, τι κακό έκανε?». Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα ερεθίζονται και φωνάζουν περισσότερο, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για τούτο το φωνικό, το κρίμα στο λαιμό σας». Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το κρίμα πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Τότε τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και του ονέντισαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα, και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να το σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιο Σίμωνα από την Κυρίνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει κρασί ανακατεμένο με κάτι πικρό, σαν χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας σκλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές, οι οποίοι κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας: «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον περιπέζανε μαζί με τους γραμματείς και έλεγαν: «Άλλους έσωσε, δεν μπορεί όμως να σώσει τον εαυτό του. Είναι, λέει, η βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατεβεί τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. «Ας το γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει. Είπε δά πως είναι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν: «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν: «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να το σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε ξανά δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το παραπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, ενώ η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς ανθρώπους. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν: «Στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσήφ και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Ο Ιωσήφ, ένας πλούσιος από την Αρημαθέα, μαθητής και αυτός του Ιησού, ήρθε στο Πιλάτο όταν σουρούποσε και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν.
Αφού λοιπόν ο Ιωσήφ πήρε

0: το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε έπειτα στο δικό του καινούριο μνήμα που ήταν αλλαξεμένο στο βράχο. Ύστερα κύλησε ένα μεγάλο λιθάρι, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: Σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος, ώστε την τρίτη μέρα μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν, και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Και ο Πιλάτες τους είπε: «Θα σας διαθέσω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Αυτοί τότε πήγαν στον τάφο και για ασφάλεια τον σφράγισαν και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της Κυριακής, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την ταφόπετρα από τη θέση της και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, γιατί, όπως το είπε, αναστήθηκε. Ελάτε, δέστε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πέστε στους μαθητές του: Αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε». Αυτά είχα να σας πω. Οι γυναίκες έφυγαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Μανά, μπροστά τους ο Ιησούς που τους λέει: «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε τους λέει ο Ιησούς: «Μη φοβάστε. Πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς ό,τι έγινε. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, συσκέφτηκαν και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε πως τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους ως τα σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία στο βουνό όπου ο Ιησούς τους παρέγγειλε να πάνε. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε απόλυτη εξουσία σε όλη τη χτίση. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Βαφτίστε τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως την συντέλεια του κόσμου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν γλυκέ μας Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά αυτό το βράδυ στεκόμαστε ενώπιον Σου. Ευλογούμε, δοξάζουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε Σένα και ζητάμε ιδιαίτερη χάρη σήμερα, καθώς θα κηρύξουμε και μετά θα λάβουμε τα σύμβολα της θυσίας και της αγάπης Σου, Κύριε. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, το πνεύμα μας έτοιμο, Κύριε, η ψυχή μας δοσμένη σε Σένα, στο όνομα του Ιησού. Χρήσε και ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με το Άγιο αίμα της θυσίας Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όπως βλέπετε, σήμερα θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε τα πρώτα σημερινά μας εδάφια. Βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε 53 κεφάλαιο από το 1 έως το 8. Πληροφοριακά να σας πω ότι ο Ισαΐας θεωρείται ο Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Συσσαγωγικά θεωρείται το 5ο Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε βιβλίο του Ισαΐα 53:1-8. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλυφθεί, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος. Και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμίσω με αυτόν». Ο λόγος εδώ μας μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς προφητικά ο προφήτης Ισαΐας μιλούσε για τα πάθη του, για την θανάτωσή του, καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο κατεφρονήθη και, ουσέ, και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τα ασθενείας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, επληγωμένον υπό Θεού και τεταταπολιμένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθη για τα ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημε. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Προσέξτε, εις την οδόν αυτού. Του Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Αυτός ή το κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροστον του κύροντος αυτοάφωνον, ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως είναι αρπάχθη. Την δε γεννάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώθη απ' της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Να διαβάσουμε και το 9. Και ο τάφος αυτού, ακούστε, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη με του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού. Δεν ευρέθηκε δόλος στο στόμα του. Τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Οδός ζωής». Και εδώ ο προφήτης Ισαΐας περίπου 700 χρόνια συν πλην από τα πάθη του Κυρίου ξεδιπλώνει το τι θα λάβανε χώρα στις ημέρες του Κυρίου, στις ημέρες που η ζωή του Κυρίου πλησίαζε στο τέλος. Δεν έχει, λέει, είδος, κάλος, ωραιότητα, περιφρονημένος, απεριμένος, ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, Για ποιους? Για ποιους ο Κύριος ήταν όλα αυτά? Για εμάς. Για εμάς. Γι' αυτό η κοινωνία που κάνουμε, ο Σάκης, όποτε κάνουμε τέλος πάντων, δεν πρέπει ποτέ να γίνει μια συνήθεια. Σήμερα έχουμε κοινωνία και να το παίρνουμε με μια ελαφρότητα. Η κοινωνία είναι ένα ορόσημο και μια παρακαταθήκη για εμάς τους ανθρώπους ως προς το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για εμάς. Και πρέπει κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα την ημέρα που θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, να έχουμε πλήρη επίγνωση σε αυτό που έκανε ο Κύριος για εμάς, για την ταλαιπωρία του, το βασανισμό του, για το ότι ήταν τέλειος, αλλά πήρε τις αμαρτίες των ατελών, τις δικές μας αμαρτίες, για να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Πλούσιος ήταν και πτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26-30, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο από το 26 έως το 30 εδάφιο. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έλυδεν εις τους μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εγχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής εκ τούτου γεννήματος Αβέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν την βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Μεταφερόμαστε στον χρόνο 700 χρόνια περίπου μπροστά, συμπλήν. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο βράδυ του Κυρίου, λίγο προτού πάει στην Γεθσημανή, τον προδώσει ο Ιούδας, οι σταυρωτές του τον πάρουν, πάει να δικαστεί άδικα και την επόμενη μέρα να σταυρωθεί για εμάς αδελφοί. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ είχε μαζέψει τους μαθητές και έκανε κοινωνία μαζί τους. Τους έδειχνε το τι θα λάμβανε χώρα σε λίγες ώρες, όταν τους έλεγε αυτά τα λόγια. Και παράλληλα άφηνε μια παρακαταθήκη ανά τους αιώνες για όλους εμάς. Καθότι καθώς διαβάζαμε αυτά τα λόγια, η καρδιά μας θα γέμιζε με ευγνωμοσύνη και κατάνοιξη για αυτό που ο Κύριος πρόσφερε στον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την οδό της σωτηρίας, την οδό της ζωής, όπως χαρακτηριστικά είναι και ο τίτλος του κηρύγματος μας σήμερα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:6. Κατά Ιωάννη 14:6. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Αυτό που σας διάβασα λαμβάνει χώρα το τελευταίο βράδυ. Απλά είναι κάτι που το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και δεν το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο μαθητής του, ο Θωμάς, τον ρωτάει, δεν ξέρουμε που πας και πως μπορούμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε την οδό, την οδό, τον δρόμο. Και ο Κύριος το απαντά, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, εγώ είμαι. Άρα αυτό που είπε ο Κύριος τον Θωμά το απευθύνει και σε εμάς σήμερα, αδελφοί, ότι εκείνος είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, και ότι πρέπει να περιπατήσουμε στην αλήθειά του, ζώντας στη δικιά του οδό. Και σίγουρα, προσέξτε, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες αντιλήψεις που έχουμε για την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν είναι μόνο η μνήμη ως προς τον Κύριο για τα πάση Του. Η κοινωνία είναι και η μνήμη ως προς την Ανάστασή Του. Γιατί ο θάνατος έφερε ζωή και αυτή εν αυθονία. Αλλά προσέξτε, πολλοί, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κοιτάνε μόνο τον θάνατο και την Ανάσταση την ώρα της κοινωνίας, και καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι ένα σωστό δεδομένο. Αλλά κάτι καλύτερο είναι ο καθένας από εμάς, παράλληλα με το ότι κοιτάει τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου την ώρα της κοινωνίας, πρέπει να κοιτάει και την ζωή του Χριστού που οδήγησε τον Κύριό μας στον θάνατο και την Ανάστασή Του. Εάν ο Κύριος δεν ζούσε μια ζωή παραδομένη στον Πατέρα, η θυσία Του θα ήταν μάταιη. Συμφωνείτε? Αμήν. Άρα η ζωή Του ήταν αυτή που έδωσε νόημα στη θυσία. Η ζωή Του ήταν δοσμένη ως προς αυτήν την θυσία. Και αν ο Κύριος δεν υπάκουε με πλήρη υπακοή στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως μεσίτης στο κενό για όλους εμάς. Άρα είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε στον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά παράλληλα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην ζωή του Κυρίου που του έδωσε το δικαίωμα να πάει στον Άδη, όχι όμως στον τόπο του βασανισμού, αλλά στον κόλπο του Αβραάμ, και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί τριθρίαμβο και νίκη, να μείνει στην ζωή αυτήν την φυσική για 40 ημέρες, να αναλυφθεί και την ημέρα της Πεντηκοστής να έρθει ως το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή. Δίνει ζωή. Και η μνήμη μας δεν είναι για ένα νεκρό Κύριο, αλλά για έναν αναστημένο και ζωντανό Κύριο. Για έναν ζωντανό Κύριο. Και πιστεύω όταν ο Ιησούς έλεγε να κοινωνούμε ως ανάμνηση, σίγουρα μιλούσε και για τη ζωή που έζησε και για τον θάνατο που θα λάμβανε χώρα μετά από λίγες ώρες από τα εδάφια που διαβάσαμε, όπως επίσης και για την Ανάστασή Του. Και όλα αυτά σήμερα θέλω να τα ταιριάξουμε στη δικιά μας τη ζωή. Θέλω αυτά τα οποία είπαμε, η ζωή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, να τα παραλληλήσουμε με εμάς. Να δούμε πού εμείς βρισκόμαστε ως προς την σχέση που έχουμε και την κοινωνία με τον Κύριό μας. Γιατί ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ζούμε μέσα στην χάρη του Θεού, αλλά ο Κύριος μας είναι δίκαιος κριτής. Και πρέπει να σεβόμαστε και να επακούμε το Άγιο Του θέλημα, ζώντας την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Α προς Κορινθίους 11:23-32. Α προς Κορινθίους 11:23-32 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκε σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Αυτό κάνουμε ως ανάμνηση για το Άγιο έργο της θυσίας του, του θανάτου του, των παθών του, της Ανάστασής του. Αλλά προσθέστε κάτι πολύ σημαντικό, και της ζωής που έζησε, ώστε να έχει νόημα το αποτέλεσμα, ο θάνατος και η Ανάστασή του. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνει το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα, θα καταγγείλουμε σε γη και ουρανό τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ώστε και φτάνουμε στα ελάφια που πρέπει ως πιστοί να προσέχουμε. Όχι μονάχα την ώρα που παίρνουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, αλλά και μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Και λέει ο λόγος, ώστε στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως ένοχος θελήστη του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως είναι Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε από την Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε Α' Κορινθίους, Παύλο Επιστολή Θεόπνευστη, στην Καινή Διαθήκη. Αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριστον εαυτό του, μην διακρίνουν το σώμα του Κυρίου, για τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομαι αυτούς, δεν ηχέλωμεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Είναι σχεδόν, προσέξτε, αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο να τιμήσουμε τον Κύριό μας αν πρώτα δεν τιμήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Κύριε, Κύριε, εγώ προφήτευσα, εργάστηκα, έκανα, έδειξα. Και τους λέω, Κύριος, αυτόν τον άνθρωπο, φύγετε από εμένα, εργάτες της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τα κίνητρα και την καρδιά του καθενός μας. Και θέλει, αδελφοί, να τιμήσουμε με το στόμα μας εκείνο και με την ζωή μας, τη ζωή του, το έργο, τη ζωή της Ανάστασης την οποία μας έδωσε, να την τιμήσουμε, να τη ζήσουμε και να είμαστε γεμάτοι με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για αυτά τα θαυμάσια δώρα που μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Η ζωή του Ιησού έδωσε νόημα στον θάνατό του. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη τι γινόταν? Κατά την ημέρα του εξυλασμού, θυμάστε ότι έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και αυτό γινόταν μόνο μία φορά τον χρόνο. Εάν ο αρχιερέας, ο οποίος θα θυσίαζε, δεν ήταν καθαρός, θυμάστε τι γινόταν? Πέσαινε και τον τραβούσαν έξω με το σκοινάκι που ήταν δεμένος. Ήταν ο αρχιερέας, τέκνο, απόγονος του Άρων, ο οποίος θυσίαζε υπέρ του λαού, υπέρ της σκηνής, υπέρ της οικογένειάς του, υπέρ του αυτού του. Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα στο λαό Ισραήλ. Κι όμως, εάν δεν ήταν καθαρός, Πέθανε, αδελφοί. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση μονάχα η θυσία ως προς τον Θεό, έχει μεγάλη σχέση και η ζωή αυτού που προσφέρει τη θυσία. Το καταλαβαίνουμε. Και πάρα πολλοί ιερείς που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού βρήκαν τραγικό τέλος. Τα παιδιά του Αρών, θυμάστε που πρόσφεραν ξενοθυμίαμα, προσφορά έδωσαν, θυσία έκαναν, κι όμως βρήκαν τραγικό τέλος. Γιατί? Η καρδιά τους δεν ήταν εναρμονισμένη με την θυσία που ήθελε ο Θεός να κάνουν. Ο Κάιν θυσία πρόσφερε, δεν ήταν όμως η θυσία που ήθελε ο Κύριος. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους, στο 5, θα διαβάσουμε το 7 εδάφιο. Προς Εβραίους 5:7. Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής, δυνατής και δακρύων πρόσφερε λεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμεο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Έχετε καταλάβει αυτό το εδάφιο? Ο Κύριος προσευχόταν, οικέτευε. Πότε? Την ώρα των παθών του, την ώρα που θα λάμβανε χώρα ο θάνατός του, να μην λογαριαστεί ως άνομος. Και ο Κύριος ο Πατέρας του έδωσε ελευθερία από τα δεσμά του Άδη, γιατί ήταν ευλαβής. Άρα ο Κύριος στάθηκε με τη ζωή του στον δρόμο που ήθελε, το θέλημα της καρδιάς του ουράνιου πατέρα. Και σήμερα, αδελφοί, θέλω να εξετάσουμε τη δικιά μας ζωή. Αν είμαστε στον δρόμο της ζωής του Κυρίου, ώστε ο θάνατός του και η Ανάστασή του να έχουν αποτέλεσμα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου, η θυσία του δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Απλά ερχόμαστε και φεύγουμε. Αυτό είναι μια ματαιότητα που επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος. Η ζωή μας για να πάρει ευλογίες από τον Θεό πρέπει να είναι ίδια με την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε η θυσία του, ο θάνατος και η Ανάστασή του να μπορούν να καρποφορήσουν ευλογίες στο δρόμο που ζούμε σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς όμως εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε από τη σάρκα και δίδουμε τα μέλη μας αντί στον Κύριο Ιησού Χριστό στον διάβολο. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το κάθε εκκλησίασμα σε κάθε επιτόπια πόλη που βρίσκεται αυτό. Ο πιστός παρασύρεται εύκολα. Κάτι τον πιάνει. Θέλει να αναλάβει την κατάσταση της πνευματικής του ζωής ή της φυσικής του ζωής με τα δικά του χέρια. Να αναλάβει ο ίδιος και να κάνει αυτό που θέλει, βαπτίζοντάς το ότι είναι θέλημα Θεού. Και κάπου εκεί πέρα θα ακούσουμε να λέει, ο Κύριος μου το έβαλε στην καρδιά. Αλλά δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος στην καρδιά. Είναι το θέλημα του ανθρώπου που ως μασκαράς μασκαρεύεται και φανερώνει το θέλημα Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να έχει νόημα σήμερα αυτό το οποίο θα κάνουμε, πρέπει όσο το δυνατόν, ο Κύριος δεν θέλει τελειότητα, αλλά θέλει προσπάθεια, να είμαστε εναρμονισμένοι στην ζωή του Κυρίου. Γιατί αλλιώς αυτός που θα πάρει τα σύμβολα του Κυρίου με μία ελαφρότητα θα είναι ανάξιος, άρα θα κατακριθεί από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει τελειότητες, αλλά θέλει προσπάθεια. Και η προσπάθεια είναι μία συνεχόμενη μάχη του πνεύματος ενάντια στη σάρκα. Αν ο Κύριος βλέπει αυτή την προσπάθεια, ικανοποιείται, ευαρεστείται. Ακόμη και αν πέφτουμε, θα ξανασηκωθούμε και προσπαθούμε για τις χάριτός του. Ακόμη και αν ξαναπέσουμε, θα σηκωθούμε γιατί προσπαθούμε για τις χάριτός του. Αλλά αν είμαστε σε μια αδράνεια και παθητικότητα αποδεχόμενη τη σάρκα και απλά δοξάζουμε τον Θεό με μια θρησκεία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και η ζωή μας μαρτυρεί εάν ζούμε την ζωή του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ κατηγόρησε άνθρωπο? Ποτέ είπε ψέματα? Μήπως ο Κύριος είχε μίσος για κάποιον? Δόλο? Πανουργία? Άρα αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου, πρέπει και εμείς να ζούμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί όταν δίδουμε το στόμα μας στο ψέμα, στην κατηγορία, στην κατάκριση, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν παραδίδουμε το σώμα μας στα σχήμιες, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν τα συναισθήματά μας κυοφορούν άσχημα πράγματα, μίσος, πικρία, δεν ζούμε την ζωή του Κυρίου. Όταν βλέπουμε ανθρώπους και γυρνάμε το πρόσωπό μας αλλού, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και αντί να πάμε το λύσουμε τον αδελφό μας, το κρατάμε, τον κουτσοβολεύουμε και τον κατηγοράμε, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου μας. Αδελφοί, ζούμε μια άλλη ζωή που είναι από κάποιον άλλο δοσμένη. Προς Εβραίους 10, 26-29. Προς Εβραίους 10, 26-29 εδάφιο. Διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, θεληματικά δηλαδή αν αμαρτάνουμε, αφού ελάβαμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών. Αν κάποιος εσκεμμένα, ενώ ξέρει αυτό που κάνει ότι είναι αμαρτία και συνεχίζει να το κάνει, δεν μπορεί να το σκεπάσει η θυσία του Κυρίου και τα σύμβολα τα οποία παίρνει είναι μάταια. Μάταια. Όπως μάταια είναι και η θυσία του Κυρίου αυτόν άνθρωπο. Όταν εσκεμμένα, θεληματικά, συνεχίζει να αμαρτάνει. Ξέρουμε τι είναι η αμαρτία, αδελφοί? Ναι ή όχι? Ναι. Γνωρίζουμε το καλό και το κακό? Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε την γνώση, όπως λέει ο λόγος, και πράττουμε το κακό, είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του Θεού. Εκτεθειμένοι. Αμήν. Εκτεθειμένοι. Και ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να αλλάξει. Γιατί μας αγαπάει. Είμαστε οι νύμφοι του και θέλει να συμπεριφερόμαστε ως νύμφοι Χριστού. Ως νύμφοι Χριστού. Η νύμφη είναι γλυκιά, απαλή, τρυφερή. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Ξέρει να στέκεται ως βράχος εκεί που πρέπει. Δεν είναι μια πρόστιχη νύφη. Μια νύφη που το στόμα της κατηγορά, καταλαλεί, που η καρδιά της κυοφορεί άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα τους ανθρώπους, για τους εργάτες, για τους αδελφούς, για τις αδελφές. Γι' αυτό σκίζουν και οι εκκλησίες. Γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ζουν την ζωή του Ευαγγελίου. Και συνεχίζουμε. Αλλά φοβερά, της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους, εάν της αθετεί στον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο γιάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Έχετε καταλάβει τα εδάφια? Είναι κοινή Διαθήκη. Κύριος είναι αυστηρός ενίοτε, γιατί θέλει το καλό μας. Μας ελέγχει γιατί? Γιατί θέλει το καλό μας. Το αίμα του Κύριου δεν είναι κοινό. Και η ζωή του είναι παράδειγμα για το πώς θα ζήσουμε. Κοιτάξτε τον κόσμο. Είναι νεολαία, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Έχουν ενδάλματα, τραγουδιστές, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Ενδάλματα. Και θέλουν να μοιάσουν σε αυτά τα ενδάλματα. Το δικό μας ίνδαλμα εισαγωγικά ποιος είναι, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Άρα σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Στον Κύριο το Θεό μας, αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή την μνημόσυνη γιορτή, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο είναι μια μνημόσυνη γιορτή. Το μνημόσυνο, ξέρετε τι είναι? Είναι μία εργασία, μία ενέργεια, μία κατάσταση που σου υπενθυμίζει κάτι. Μνημόσυνο, σου φέρει κάτι στη μνήμη. Και το δικό μας σήμερα μνημόσυνο είναι μνημόσυνο γιορτινό. Γιατί σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου, για εμάς είναι γιορτή. Ο θάνατός του έδωσε ζωή σε εμάς, όπως και σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα είναι ημέρα θλίψης, ημέρα χαράς. Χαράς που όμως μέσα μας νιώθουμε το βάρος του πόνου που πέρασε ο Κύριος για εμάς, ώστε να αισθανθούμε και την απαραίτητη κατάνοιξη και ευγνωμοσύνη προς εκείνον.
2: Αμήν.
1: Παράλληλα με τη χαρά που πρέπει να νιώθουμε. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μνημόσυνη γιορτή, πρέπει να ζούμε αντάξια της θυσίας του Κυρίου. Αλλιώς αμαρτάνουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Το διαβάσαμε πριν λίγο. Το θυμάστε? Προς Κορινθίους επιστολή. Ο Κύριος επέλεξε να είναι υπάκουος ως προς τον Πατέρα. Και αυτό το διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 2, 5 έως 11 εδάφιο. 5 έως 11 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππισίους επιστολή. Αμήν, αδελφοί. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατ' το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνιοι ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Κύριος ήταν σε πλήρη υπακοή στον Πατέρα του. Πάντοτε είχε καθαρά και αγνά, άγια κίνητρα. Ό,τι έκανε το έκανε με αγνά και καθαρά κίνητρα. Αγαπούσε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον είχε μάθει, αλλά τον ζούσε κιόλας. Είχε μια τέλεια ζωή προσευχής. Μια τέλεια ζωή προσευχής. Κάτι που στερούνται πάρα πολύ πιστοί. Χρησιμοποιούσε τέλεια τη γνώση που αποκτούσε. όποια γνώση αποκτούσε την χρησιμοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς ακούμε τόσα κηρύγματα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αυτή τη γνώση πρέπει να την εργαζόμαστε στη ζωή μας. Αμήν. Ποτέ δεν επαναστάτησε ούτε παράκουσε. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως προς το πρόσωπο του πατέρα μας. Το πνεύμα του κατεύθυνε και κυριαρχούσε ως προς την ψυχή του, ώστε να μην αφήνει τα συναισθήματα της σάρκας να κυριαρχούν ως προς το πνεύμα. Ήταν πάντοτε τέλεια συνδεδεμένος με τον Θεό. Και ο Θεός ήταν η μοναδική του πηγή γνώσης. Η αποκαλυπτική εκπίστεως γνώση δοσμένη από τον Θεό. Γι' αυτό παρέμεινε Άγιος μέχρι το τέλος. Στάθηκε στο κενό μεσητεύοντας για εμάς. Έζησε μια τέλεια ζωή ώστε να έχει νόημα ο θάνατος και η Ανάστασή του. Αμήν. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας λέει? Να συσταυρωθούμε με τον Κύριό μας και μέσα μας να ζει η ζωή του Κύριου. Να το διαβάσουμε λίγο προς Γαλάτες 2.20. Καλύτερα να το διαβάσουμε, να είναι πιο εμφατικό και πλήρες αυτό το οποίο λέμε, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Ακούστε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί, καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Έχουμε συσταυρωθεί μαζί με τον Κύριο. Κάποιος το καταλαβαίνει, ξέρετε πότε? Όταν ζει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της Ανάστασης. Τότε καταλαβαίνει ότι έχει συσταυρωθεί. Γιατί για να έρθει η ζωή πρώτα πρέπει να έρθει ο θάνατος. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Ακούστε. Ακούστε αδελφοί. Έχουμε δε τον θησαυρό τούτο. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ο Κύριος. Ίσως τράκι να σκεύει για να είναι υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών, κατά πάντα θλιβόμενη, αλλά ουχή στενοχωρούμενη. Απορούμενη, αλλά ουχή απελπιζόμενη. Διωκόμενη, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενη. Καταβαλόμενη, αλλά ουχή απολυμένη. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου σου περιφέροντος εν το σώματι για να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Τι να φανερωθεί? Πέστε μου, σας παρακαλώ να ακούσω. Η ζωή του Ιησού. Για αυτή τη ζωή μιλάμε, αδελφοί. Η ζωή του Κυρίου που δίνει νόημα στον θάνατό του και την Ανάστασή του. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στον θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τυχνητή ημών σαρκή. Και στο 12, ως το μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Η ζωή του Κυρίου, παράλληλα με ότι μας δίνει ευλογία, μέσα από εμάς δίνει ζωή και σαν τους ανθρώπους. Έχει διπλό αντίκτυπο σε εμάς και μέσα από εμάς σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Παύλου. Όταν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, ακούστε, σε λίγο που θα πάρουμε κοινωνία θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Όταν λοιπόν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, την ώρα που παίρνουμε κοινωνία, αυτή η ζωή πρέπει να μιμείται τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς τη ζωή του Κυρίου δεν θα πεθάνουμε αληθινά προς την σάρκα. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Πέτρου 1:5-9. Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 5:9. Εδάφιο. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας. Και διά αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδή, ακούστε, προσθέσατε στην πίστην σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη Φιλαδέλφια, εις δε τη Φιλαδέλφια την αγάπη. Διότι εάν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίμων Ιησού Χριστού. Επειδή ισότητα δεν υπάρχουν ταύτα, ισόπιον, σόπιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι τυφλός, μοιοπιάζει και λησμόνης των καθαρισμών των παλαιών αυτού αμαρτιών. Φοβερά εδάφια. Αλλά μας δείχνουν τον δρόμο της ζωής, μας φανερούν τα ίχνη που πάτησε ο Κύριος ώστε να ακολουθήσουμε τα δικά του χνάρια. Τα δικά του χνάρια, ζώντας αυτά. Όποιος λέει δεν πράττει αυτά, είναι τυφλός. Τυφλός, είναι μύωπας, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Ο μύωπας βλέπει κοντά

0: θέλημα του Θεού και τα προσαρμόζει στη δικιά του καρδιά. Και θα κλείσω Ισαΐας 66:2. Και θα σηκωθούμε, να προσευχηθούμε και να πάρουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία μαρτυρά τη ζωή Του, τον θάνατο, την Ανάσταση και την ενδόξασή Του. Και διαβάζουμε Ισαΐας 66:2. Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Εις των πτωχών και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 25. Έλαβε δε ο Αβραάμ και άλλην γυναίκα ονομαζομένην Χετούραν. Και αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Ζεμβράν και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν εγέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Οι δε ιοί του Δεδάν ήσαν Ασουρίμ και Λετουσίμ και Λαομίμ. Οι ιοί δε του Μαδιάμ ήσαν Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά, πάντες ούτι ιοί της Χετούρας. Έδωκε δε ο Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού εις τον Ισαάκ. Εις δε τους ιούς των παλακών αυτού, έδωκεν ο Αβραάμ χαρίσματα και εξαπέστειλεν αυτούς, έτη ζών, μακράν από του ιού αυτού Ισαάκ προς Ανατολάς, εις την γη της Ανατολής. Και ταύτα είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησεν, έτη 175. Και εκ πνεύσας απέθανεν ο Αβραάμ, εν γύρατι καλό, γέρον και πλήρης ημερών, και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Και έθαψαν αυτόν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι ιοί αυτού εν το σπηλαίο Μαχπελάχ, εν το αγρό του Εφρών, ιού του Σοάρ του Χεταίου, το απέναντι της Μαμβρή. Το αγρό, τον οποίον ηγόρασεν ο Αβραάμ, παρά των ιών του Χέτ. Εκεί ετάφη ο Αβραάμ και Σάρα η γηνή αυτού. Και μετά τον θάνατον του Αβραάμ, ευλόγησεν ο Θεός Ισαάκ των ιών αυτού. Και κατόκισεν ο Ισαάκ πλησίον του φρέατος Λαχαή ροή. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ ιού του Αβραάμ, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ Άγαρ η Αιγυπτία, η δούλη της Σάρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισμαήλ, κατά τα ονόματα αυτών, εις τας γενεάς αυτών. Πρωτότοκος του Ισμαήλ, Νεβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αβδεήλ και Μιφσβάμ και Μισμά και Δουμά και Μασά, Χαδάρ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Ούτι είναι η ιή του Ισμαήλ και ταύτα τα ονόματα αυτών κατά τας κόμμας αυτών και κατά τας κατοικίας αυτών, 12 άρχοντες κατά τα έθνη αυτών. Και ταύτα είναι τα έτη της ζωής του Ισμαήλ, έτη 137, και εκ πνεύσας απέθανε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Κατόκισαν δε από Αβιλά έως Σούρ, της καταπρόσωπον Αιγύπτου, καθώς η πάγη της προς την Ασσυρίαν. Ο Ισμαήλ κατόκισεν έμπροσθεν πάντων των αδελφών αυτού. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Ρεβέκαν, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και εδέετο ο Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβεν η Ρεβέκα η γηνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής και είπεν «Αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω» και υπήγε να ερωτήσει τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς αυτήν «Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλουσι διαχωριστεί από τον εντοσθείον σου. Και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού». Και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ιδού ήσαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος. Και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν του Ισάφ. Δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ή το ετών 60 ότε γέννησεν αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινεν ο μεν Ισάφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισαάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήλθεν ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτου αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπεν ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκιά σου. Και ο Ισάφ είπεν, ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω. Και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπεν ο Ιακώβ, όμωσον μη σήμερον. Και όμωσεν εις αυτόν. Και επόλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησεν. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Γένεσις, κεφάλαιο 26. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και υπήγαινε ο Ισαάκ προς τον Αβιμέλεχ, βασιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε εις αυτόν ο Κύριος και είπε, «Μη καταβήσεις Αίγυπτον, κατοίκησον εν τη γη την οποίαν θέλω σε υπή. Παρή και εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλω σε ευλογήσει. Διότι εισέ και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους. Και θέλω εκπληρώσει τον όρκον μου τον οποίον όμωσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου. Και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού. Και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους. Και θέλω συνευλογηθεί εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνήν μου και εφύλαξε τα προστάγματά μου, τα εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισεν ο Ισαάκ εν Γεράρης. Ηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού. Και είπεν, αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθη να είπει γυνή μου είναι, λέγον μήπως με εφωνεύσωσιν οι άνδρες του τόπου, δια την Ρεβέκαν, επειδή ήτο ωραία την όψιν. Και αφού διέτριψεν εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων, κύψας από τη Στηρίδος, είδε και ιδού ο Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκα στις γυναικός αυτού. Εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν, «Ιδού βεβαίως γυνή σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπας, αδελφή μου είναι?» Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, «Διότι είπον, μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής». Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες εις ημάς?» Παρολίγον ήθελε κοιμηθεί τη εκ του λαού μετά τη γυναικό σου, και ήθελε φέρει εφ' ημάς ανομίαν. Και προσέταξε ο Αβιμέλεχ εις πάντα των λαών, λέγον, «Ώστις εγγύσει τον άνθρωπον τούτο ή τη γυναίκα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί». Έσπηρε δε ο Ισαάκ εν τη γη εκείνη, και εσύναξε κατ' εκείνων των χρόνων εκατονταπλάσια, και ευλόγησεν αυτόν ο Κύριος. Και μεγαλύνεται ο άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος, έως ου έγινε μέγας φόδρα, και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι, και πάντα τα αφρέατα, τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού, επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού, ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, «Άπελθε αφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα». Και απήλθενε κήθεν ο Ισαάκ και έστησε την σκηνήν αυτού εν τη κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και ίνιξε πάλιν ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος, τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού, οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατον του Αβραάμ και ονόμασεν αυτά κατά τα ονόματα με τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισαάκ εν τη κοιλάδη και έβρικαν εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος. Ελογομάχησαν δε οι ποιμένες των γεράρων μετά των ποιμένων του Ισαάκ, λέγοντες «Ειδικών μας είναι το είδωρ» και ονόμασε το φρέαρ Εσέκ, διότι εφιλονίκησαν μετ' αυτού. Και έσκαψαν άλλο φρέαρ και ελογομάχησαν και περί αυτού, δια τούτο ονόμασεν αυτό Σιτνά. Και με τη κίσα εκείθεν έσκαψεν άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν ελογομάχησαν και ονόμασε αυτό Ρεχοβόθ, λέγον «Διότι τώρα επλάτηνεν ημάς ο Κύριος και ύφξησεν ημάς επί της γης». Και εκείθεν ανέβη εις Βίρσαβέ και εφάνει εις αυτόν ο Κύριος τη νύκτα εκείνην και είπεν «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου δια Αβραάμ των δούλων μου». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού. Έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισαάκ φρέαρ. Τότε ο Αβιμέλεχ υπήγε προς αυτόν από γεράρον και ο Χοζάθ ο οικείος αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ισαάκ, «Διατί ήλθετε προς εμέ, αφού σεις με εμισήσατε και με διώξατε από σας?» Ιδέ είπον, «Είδομεν φανερά ότι ο Κύριος είναι μετά σου και είπομεν, ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου. Ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου ότι δεν θέλεις κάμει κακόν εις ημάς, καθώς εμείς δεν σε εγγίξαμεν και καθώς επράξαμεν εισέ μόνον καλόν και σε εξαποστήλαμεν εν ειρήνη. Τώρα σύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον και έφαγον και έπιον. Και σηκώθησαν εν ωρίς το πρωί και όμωσεν ο εις προς τον άλλον. Τότε ο Ισαάκ εξαπέστειλεν αυτούς και απήλθον από αυτού εν ειρήνη. Και την ημέραν εκείνην ήλθον οι δούλοι του Ισαάκ και ανήγγειλαν προς αυτόν περί του φρέατος, το οποίον έσκαψαν και είπαν προς αυτόν, «Ευρήκαμεν είδωρ», και ονόμασεν αυτό Σαβέ. Δια τούτο είναι το όνομα της πόλεως Βίρ Σαβέ έως τη σήμερον. Ήτο δε ο Ισαφ ετών τεσσαράκοντα, ότε έλαβεν εις γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεϊρή του Χεταίου και Βασεμά την θυγατέρα Ελών του Χεταίου και αύτε ήσαν πικρία ψυχής εις τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν.
2: Ψαλμός Καπαζήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει? Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδίη στον Κύριον. Άκουσον, Κύριε, της φωνής μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περί σου η καρδία μου. Το πρόσωπόν σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπόν σου. Μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Σι εστάθεις βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησόν με εν οδό ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου, διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου. Και πρόσμενε τον Κύριον. Ψαλμός Κάπα Ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέθελο κράξη, Κύριε, φρούριόν μου. Μη σιωπήσεις προς εμέ. Μήποτε σιωπήσεις προς εμέ και ομοιωθώ με τους καταβαίνοντας εις τον λάκον. Άκουσον τη φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω προς σε, όταν υψώνω τα σχήρας μου προς τον ναόν των Άγιών σου. Μη με σύρεις μετά των ασεβών και μετά των εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες λαλούντες ειρήνην μεταξύ των πλησίων αυτών, έχουσι κακίαν εν τες καρδίες αυτών. Δώσεις αυτούς κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιχειρήσεων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσεις αυτούς. Απόδοσεις αυτούς την ανταμοιβήν αυτών, επειδή δεν προσέχουσιν εις τας πράξεις του Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού θέλει κατακριμνήσει αυτούς και δεν θέλει ανοικοδομήσει αυτούς. Ευλογητός ο Κύριος, διότι ήκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην. Δια τούτο ηγαλίασεν η καρδία μου και με τα σοδάς μου θέλω ημνή αυτόν. Ο Κύριος είναι δύναμης του λαού αυτού. Αυτός είναι και υπεράσπισης της σωτηρίας του και χρησμένου αυτού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμενε αυτούς και ύψωσον αυτούς έως αιώνος.
3: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 25. Τότε θελειομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, «Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται». Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, «Μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς

διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδήμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα λέγον, «Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, «Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας, και φοβηθείς υπήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη. Ιδού, έχεις το σόν». Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ, ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότο στο εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερηφίων και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκ δεξιών αυτού, «Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψισα και με εποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, ισθένησα και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ». Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή, ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε». Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει υπή προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε». Τότε θέλει υπή και προς τους εξ αριστερών, «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Διότι επείνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω. Εδίψισα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμην και δεν με εφιλοξενήσατε. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Ασθενής και εν φυλακή και δεν με επεσκέφθητε». Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα, ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν». Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον, «Αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Και θέλουσι να πέλθει ούτι μεν εις κόλαση αιώνιον, ή δε δίκαιη εις ζωή αιώνιον». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς πάντα στους

0: Λόγου τους, είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εξεύρεται ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται για να σταυρωθεί». Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσιν τον Ιησούν με δόλον και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε μη εν τη εορτή για να μη γίνει θόρυβος εν το λαό. Ότε δε ο Ιησούς ή το εν βιθανία, εν τη οικία σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν γινή, έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτήμου. Και κατέχε εν αυτό επί την κεφαλήν αυτού, ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, ηγανάκτησαν λέγοντες: «Ιστή η απώλεια ταύτη, διότι η δύνατο τούτο των μύρων να πωληθεί με πολλήν τιμήν και να δοθεί εις τους πτωχούς». Νοήσας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: «Διετί ενοχλείτε την γυναίκα, διότι έργον καλόν έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε, επειδή χύσασα αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίον έπραξεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Τότε υπήγεν εις τον 12, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς και είπε: «Τι θέλετε να μη δώσετε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν?» Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν 30 αργύρια. Και από τότε εζήτη ευκαιρίαν για να παραδώσει αυτόν. Την δε πρώτην των αζήμων προσήλθον οι μαθητέ προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν: «Πού θέλεις να σε ετοιμάσομεν για να φάγεις το Πάσχα?» Και εκείνος είπεν: «Υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα και είπατε προς αυτόν: Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου επλησίασεν, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών μου». Και έκαμον οι μαθητέ καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ότε δε έγινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των 12 και ενώ έτρωγον, είπεν: «Αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει». Και λυπούμεν εις φόδρα, ήρχισαν αλέγωση προς αυτόν έκαστος αυτόν: «Μήπως εγώ είμαι Κύριε?» Ο δε αποκριθής είπεν: «Ο εμβάψας μετ' εμού εν το πινακίο την χείρα, ούτως θέλει με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί». Αποκριθής δε ο Ιούδας, ως της παρέδιδεν αυτόν, είπε: «Μήπως εγώ είμαι Ραβή?» Λέγει προς αυτόν: «Σύ είπας». Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε: «Λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου». Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον: «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θελοποιείς το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Και αφού ήμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Τότε ελέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένον: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της ποίμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν». Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν: «Και αν πάντε σκανδαλιστώ συν εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: «Αληθώς λέγω ότι ταύτην τη νύχτα, πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί». Ομοίως είπον και πάντες οι μαθητέ. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο Υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετ' εμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχίως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Ούτω δεν δυνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασαν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με». Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον δώδεκα ήλθε, και μεταυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκεν εις αυτούς σημείων, λέγον: «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν, είπε: «Χαίρε Ραβή», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν: «Φίλε, διατί ήλθες?» Τότε προσελθόντες επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν. Και ιδού, ίστον μετά του Ιησού, εκτείνας την χείρα, έσυρε την μάχαιραν αυτού και εκτυπήσας τον δούλον του αρχιερέως, απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής. Διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσι να πολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί η εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους: «Ως επιληστήν εξήλθητε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε? Καθημέραν εκαθήμην πλησίον ημών διδάσκονεν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθώσει εγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήχθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτόν από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως, και εισελθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών δια να είδει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού δια να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν εύρον, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν εύρον. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων: «Ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν». Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν: «Δεν αποκρίνεσαι. Τι μαρτυρούς είναι ούτη κατά σου?» Ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν: «Σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς αν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Σύ είπας. Πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε ειδί των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. «Τι χρειαν έχομαι πλέον μαρτύρων? Ιδού τώρα ακούσατε την βλασφημίαν αυτού. Τι σας φαίνεται?» Και εκείνοι αποκριθέντες είπων: «Ένοχος θανάτου είναι». Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν, λέγοντες: «Προφήτευσον εις ημάς, Χριστέ, τι είναι ώστι σε εκτύπησεν?» Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα: «Και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε ειρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγον: «Δεν εξεύρω τι λέγεις». Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλοι και λέγει προς τους εκεί: «Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλιν ειρνήθη με θόρκου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με το λίγον δε, προσελθόντες οι εστώτες, είπαν προς τον Πέτρον, «Αληθώς και εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνει φανερών». Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ώστις είχε νυπεί προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε τη γραφή στην Έξοδο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 20. Έξοδος 27, κεφάλαιο, εδάφιο 20. Λέει, «Και εσύ πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προσέ καθαρόν έλεον από ελαίας κοπανισμένας για το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίο είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Αρών και οι αυτού θέλουσι διαθέσει αυτόν αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου, τούτο θέλει στενόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τα γενεάς αυτών». Και μιλάει εδώ πέρα για την εφτάφωτη λιχνία. Μάστε, είχαμε πει. Σας είχα πει, θα το δω. Εδώ πέρα είχα μπερδευτεί γιατί λέει για να καίει πάντοτε ο λίχνος, αλλά βλέπουμε ότι διέταξε ο Κύριος το Μωυσή, του λέει μπροστά στο καταπέτασμα ο Αρών και οι θα διαθέτουν αφεσπέρας την άραβαν την εφτάφωτη λιχνία το απόγευμα στις 6 ώρα όταν βράδιαζε, λέει, έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Δηλαδή την άναβαν το βράδυ στις 6 έως το πρωί και μετά την έσμυνα. Αυτό το λέω επειδή σας είχα πει θα το δω και έτσι γινόταν πάντα. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, στο 25, αδερφοί. 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μιλάει εδώ πέρα στον Μωυσή και του δίνει το πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, τα σκεπάσματά της, τα πάντα. Και λέει, πες τους Ιούς, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφοράν παραπαντός ανθρώπου. Και λέει, πάμε λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω, λέει, τους λέει να πάρουν έλαιος για το φως, να πάρουν δέρματα κρυών, να πάρουν λίθους για να φτιάξουν και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήρου για να κατοικώ μεταξύ αυτών. Πιο κάτω, και όσα εγώ δεικνύω προς κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμι. Βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος συνέχεια, λέει, θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πηχών και η μισία στο μήκος της. Τους λέει να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να κάνουν. Και να πάμε λίγο στο 39 κεφάλαιο. Έξοδος 39. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Να δούμε στο τέταρτο. Λέει, έκαμον επομίδα συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και λέει και στο 8 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει, και έκαμε το περιστήθιον. Τους λέει ο Κύριος να κάνουν στο 25 και στο 39 τι μας λέει. Και έκαμον στο 15 εδάφιο. Και έκαμον στο 16. Και έκαμον και στο 19 και στο 20 και στο 22 και στο 24 και στο 25 και στο 30. Λέει συνέχεια και έκαναν και έκαναν και έκαναν. Και φτάνει στο τέλος του κεφαλαίου στο 42 εδάφιο. Λέει, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαντο έργο. Και στο 43. Και είδε ο Μωυσής άπαντο έργο και ειδού είχον κάνει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Βλέπουμε το πώς ο Θεός τους διατάζει να κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ, αδελφοί? Λέει, έκαμαν όσα πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Αυτό έκαναν. Και όλη η δύναμη του λαού του Θεού, αδερφοί, είναι στο να κάνει αυτά τα οποία ο Θεός προσέταξε. Και σας έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον μπαίνεις μέσα στο λαό του Θεού, εφόσον μπαίνεις μέσα στο στράτευμά του, είναι θέμα υπακοής σε αυτά που ο Κύριος έχει διατάξει. Και σήμερα θέλω να δούμε σε τι ο Κύριος μας καλεί να μπούμε για να ζήσουμε, για να ξέρουμε τη στάση μας και τι είναι αυτό το οποίο καλεστήκαμε να κάνουμε, να μην νομίζουμε ότι η κλίση μας, αδερφοί, είναι παιχνίδι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η κλίση του Θεού είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διάβαζα, έχω πάντα στο μυαλό μου, όταν τη σκηνή, όταν ο Μωυσής ήταν στο όρος και οι Ισραηλίτες ξέχασαν. Δηλαδή ξέχασαν με την έννοια ότι είπανε, που ξέρουμε τώρα, 40 μέρες τι κάνει ο Μωυσής στο όρος. Οπότε ποιο είναι το πιο φυσικό πράγμα? Να κάνουμε ένα χρυσό μόσχο, το οποίο ξέρουμε, και να αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας. Λέει στην Έξοδος 32 στο 6. και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Κάνανε, μην νομίζετε ότι δεν κάνανε. Και ολοκαυτώματα και προσφορές και θυσίες. Και κάθισαν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζουν. Νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι τους, τι ήταν. Λέει στο 7 και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε κατάβηθη, διότι ο λαός τι έκανε, ανόμισε. Το παιχνίδι τους ήτανε σεξουαλική ακαθαρσία. Αυτό ήταν. Αυτό σημαίνει όταν λέει σηκώθηκε ο λαός να παίξει. Δεν έπαιζαν τις κουμπάρες σίγουρα. Ε? Και ο Κύριος του λέει ανόμισε ο λαός σου, αμαρτία. Και σήμερα υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι και νομίζει ο κόσμος ότι είναι εντάξει, η αμαρτία είναι τίποτα. Η αμαρτία έχει συνέπειες, αδερφή. Είχε συνέπειες αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης Οσιέ. Τον χρύει ο Κύριος και λέει στο 8ο κεφάλαιο Οσιέ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Γιατί όταν ο Γεωργός παίρνει 500 κιλά σπόρο πατάτας, πόσο θα βγάλει. Πόση πατάτα θα βγάλει.
2: 10 τόνους.
1: Τόνους. Και τους λέει, επειδή λέει ο λαός Ισραήλ έσπηρε άνεμο, τι θα θερήσουνε. Ανεμοστρόβιλο. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην αμαρτία θα θερήσει όχι μία αμαρτία. Ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε την κλίση μας και να περπατήσουμε ανάλογα, ιδιαίτερα στις ημέρες που ζούμε, αδερφοί, που ο Λόγος Θεού τους ονομάζει καιρούς χαλεπούς. Ξέρετε τι σημαίνει ο χαλεπός. Άγριοι καιροί. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αλλά μας δίνει μια εικόνα ο Λόγος Θεού για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει και στην Αποκάλυψη το 12ο κεφάλαιο που η γυναίκα λέει εγκυμονεί τον ιό τον Άρσεν και είναι έτοιμη να γεννήσει. Και μπροστά της τι είναι, η μαμά με την κουδουνίστρα. Μπροστά της είναι το θηρίο το οποίο έχει το στόμα ανοιχτό και τι θέλει να καταφάει. Το πεδίον. Το πεδίον. Και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο πρόκειται να σηκωθεί ενάντια στο λαό του Θεού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πάντα, αδερφοί. Σε κάθε κοσμοκρατορία η οποία σηκωνόταν, ο στόχος ήταν η καταστροφή του λαού του Θεού. Δεν τον νοιάζει το διάβολο όλοι οι υπόλοιποι. Μ' ακούτε. Τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα, ο οποίος ήταν κοσμοκράτορας και είχε όλα τα έθνη να τον προσκυνούν. Και ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούσαν. Αλλά λέει κανείς, εντάξει, τώρα έχεις εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις ακούγονται τα όργανα να πέφτουν και να σε προσκυνάνε. Και για τρεις ανθρώπους κάνεις έτσι. Τι τον ένοιαζε τον Αβουγδονόσορα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι εκεί ήταν πρόβλημα και η Εκκλησία σήμερα είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόβλημα. Όσο είμαστε εδώ, να είμαστε ένα πρόβλημα καταστροφής ενάντια στο σκοτάδι και στο διάβολο και να τελειώσουμε τη δουλειά που ο Θεός μας έδωσε. Αλλά όμως για το διάβολο είμαστε ένα πρόβλημα και είμαστε εμείς ο στόχος που έχει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Η θέση του διαβόλου, εφόσον βαδίζεις, θα δούμε μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι κάτω από τα πόδια σου. Κάτω από τα πόδια σου, να βαδίζεις θριαβευτικά. Αλλά θέλω να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, γιατί μας ανοίγει ο Λόγος Θεού να δούμε πράγματα, να καταλάβουμε, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται και να ανταποκριθούμε ανάλογα. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Άγιος. Λέει, άμεμπτος, ευθύς και φοβούμενος το Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος, δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Η μέρα δε την να ήρθον οι του Θεού για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς. Μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος μια σκηνή στα επουράνια για να δούμε πράγματα που συμβαίνουν. Και αυτά δεν είναι ιστοριούλες, αδερφοί. Ο Κύριος τα έδειξε στον Ιώβ, του τα αποκάλυψε, γράφτηκαν, ώστε εμείς σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται στα επουράνια. Τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα. Γιατί σας είπα, καταλάβουμε την κλίση μας ότι το κάλεσμα του Θεού δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι χαχαχα, χουχουχου. Εδώ βλέπεις ότι μέσα στο θρόνο του Θεού ο Κύριος είναι οι άγγελοι μπροστά του και ξαφνικά και ο διάβολος. Γιατί πάει? Για τσάρκα? Πάει να κάνει τη δουλειά του. Και λέει στο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρει με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Σατανάς. Αυτό το όνομα, αδερφοί, στα εβραϊκά υπάρχει μόνο σε 3 σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι εδώ. Τα άλλα είναι, θα το δούμε, στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών. Και η λέξη αυτή πέρασε στα ελληνικά μέσα, την κάναμε σαν μεταγραφή, θα λέγαμε. Και σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, αντιτάσσομαι. Αντιτάσσομαι. Μεταχειρίζομαι με εχθρότητα. Επιτίθεμαι ή κατηγορώ, ιδιαίτερα στο δικαστήριο. Ο δημόσιος κατήγορος. Σκεφτόμουν, διαβάζοντας την ερμηνεία της λέξης, ότι τελικά, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται με ανυπακοή στο Θεό, αντιτάσσεται σε αυτό που ο Θεός του λέει. Όταν πάει κόντρα στο λόγο του, γιατί αυτό σημαίνει να αντιτάσσομαι στον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ λειτουργείς διαφορετικά με τις πράξεις σου, με τη ζωή σου, τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ποια στάση παίρνει? Όπως σαν Άγιοι γινόμαστε τύποι και μεταφορείς της παρουσίας του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο λόγο, αντιτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου, αντιτάσσεται σε ό,τι ο Θεός του ζητάει και πράττει ανάποδα, στην ουσία πιανού τύπος και μεταφορέας είναι? Του διαβόλου. Ο Ιώβ απ' την άλλη σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Ενώ Σατάν σημαίνει εκείνος που φέρεται με εχθρότητα, Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίο φέρονται με εχθρότητα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος όσο και ο Σατανάς συμφωνούν ότι ο Ιώβ είναι άμεμπτος και ευθύς. Και οι δύο συμφωνούν. Να δούμε λίγο την άλλη περίπτωση, στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στα επουράνια, αδερφοί, γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απαντήσει εδώ τώρα? Είναι ο Αχάβ, έχει χωριστεί το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο. Και στο νότιο βασίλειο βασιλιάς είναι ο Ιωσαφάτ, ήταν καλός βασιλιάς. Και στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Αχάβ βασιλιάς, ο οποίος ήταν γυναίκα του Ιεζάβελ. Και χρειάζονται να πολεμήσει, να πάει ο Αχάβ εναντίον της Ραμώθ Γαλάδ και ζητάει τη βοήθεια του Ιωσαφάτ. Και ζητάει ο Ιωσαφάτ να πάρει οδηγία από τον Κύριο. Και ο Αχάβ βέβαια είχε πολλούς προφήτες. Πολλούς προφήτες, οι οποίοι τι του προφήτευαν? Καλά στα πάντα. Και να ξέρεις ότι ο ψευδοπροφήτης πάντα θα σου προφητεύει καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος θέλει να σε κοιμήσει. Ενώ η προφητεία του Θεού έχει έλεγχο, προτροπή και παρηγορία. Έχει και έλεγχο και προτροπή και παρηγορία. Απ' την άλλη ο διάβολος τι θα σου πει όλη την ώρα? Είσαι πολύ καλός. Θα είσαι ο Απόστολος των Εθνών. Θα πας εκεί. Κανένας έλεγχος για καμία αμαρτία. Είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Και βλέπει τώρα, καλούνε το Μιχαΐα, προφήτη του Κυρίου, για να πάρει ο Ιωσαφάτ οδηγία από τον Κύριο και λέει ο Μιχαΐας, έρχεται και λέει, και αυτός στο δρόμο του έλεγε, αυτός ο οποίος αποστάθηκε να τον φέρει, πρόσεξε γιατί όλοι οι προφήτες εκεί μαρτυρούν καλό για τον Αχάβ, μην τυχόν και πεις τίποτα κακό. Και έρχεται ο Μιχαΐας, ο οποίος δουλεύει, τους δουλεύει. Ναι, βασιλιά, πήγαινε και ευωδού και μη σε νοιάζει τίποτα. Μέχρι πότε θα σε εξορκίζω να μου λες την αλήθεια? Και τους λέει τώρα εδώ τι είδε. Λέει και είπε ο Κύριος, τι θέλει απατήσει, βλέπει την παρουσία, πάμε λίγο πιο πάνω στο 18. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Μιχαΐας, το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη είναι εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Βλέπει το θρόνο, βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι παραμύθια, αδερφοί, αυτό, ούτε αλληγορίες. Είναι πνευματικές αλήθειες αυτές. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο θρόνο του Θεού μπροστά. Και βλέπει να είναι στρατιές του Κυρίου δεξιά και αριστερά. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώθ Γαλαάδ, και ο μεν ελάλησε λέγον ούτος, ο δε λέγον ούτος. Τότε εξήλθε το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Πονηρό. Και εξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν οι άγγελοι και ποιος άλλος? Ο διάβολος. Και τόσο οι άγγελοι όσο και ο διάβολος έχουν να δώσουν λόγο στο Θεό για τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει, αδερφοί, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε από τους αγγέλους του Θεού είτε από το διάβολο, από πού πρέπει να περάσει? Από το θρόνο. Και όλο γίνεται με νομικές αποδείξεις, με νομικές αλήθειες. Έτσι είναι που παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα γίνει. Θα το δούμε. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Και θα δούμε τη δική μας εξουσία, γιατί νομικά ο Κύριος εμάς τι εξουσία μας έδωσε? Τη δική του εξουσία. Το να κυβερνάς μαζί του και να μπορείς να διατάζεις και να γίνονται πράγματα από τα επουράνια. Αμήν. Το δούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους. Οπότε, οτιδήποτε γίνεται, περνάει από την έγκριση, η οποία βασίζεται σε νομικά πιστήρια. Αμήν. Λέει στο Ζαχαρία, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο. Στο πρώτο εδάφιο. Βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Αυτός είναι κάποιος αρχιερέας, ο Ιησούς, τον οποίο το βλέπει ο Ζαχαρίας, ιστάμενο έμπρεθε του αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Τι κάνει, λέει ο διάβολος? Κοιτάει όλη την ώρα να αντισταθεί και να πάει κόντρα. Συνεχώς. Και είπε Κύριος προς το διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ή το ενδεδημένο σημάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Άλλη, τι κάνει ο διάβολος? Κατηγορεί τον αρχιερέα. Θα έρθει όταν βρει κάτι μεμπτό, αλλά θα έρθει και αν δεν βρει κανένα μεμπτό. Όπως έκανε στον Ιώβ. Εάν κάποιος σε κατηγορεί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ ποιος είναι. Είναι ο διάβολος. Πάει να κατηγορήσει. Και εδώ δεν πιθανό να μην γνώριζε ο Ιησούς ο αρχιερέας το τι συνέβαινε στα επουράνια, αλλά ο Κύριος το έδειξε στον Ζαχαρία, του έδωσε αποκάλυψη. Να τα δει, να τα καταλάβει. Ότι εκείνη την ώρα στο θρόνο του Θεού μπροστά λαμβάνει χώρα μια συνεχή διαμάχη. Γίνεται ένας πόλεμος. Και αυτό το οποίο αποβασίζεται στη σφαίρα του πνεύματος, αυτό είναι το οποίο λαμβάνει χώρα μετά στη γη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αποφασίζεται στο θρόνο του Θεού μπροστά με όλα αυτά τα νομικά στοιχεία, αυτό είναι μετά το που λαμβάνει χώρα πάνω στη γη. Στην Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, η τρίτη φορά, λέει, «Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ». Ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Τι έκανε? Πριν ο Δαβίδ του ήρθε η σκέψη αυτή, πριν οτιδήποτε, πήγε στο θρόνο του Θεού μπροστά, διεκδίκησε και πείραξε το Δαβίδ, λέει, και παρεκκίνησε το Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δεν γνώρισε ο Δαβίδ, πιθανόν δεν γνώριζε από πού ήρθε αυτή η σκέψη, η οποία πρώτα πού έλαβε χώρα? Στα Επουράνια. Στα Επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε τόπο εχθρός να πειράξει τον Δαβίδ και απαρίθμησε το λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα είχε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στα νούμερα και όχι στο Θεό. Και όχι στο Θεό. Ο Λόγος Θεού λέει, αδερφοί, «Κύριε», λέει ο Σολομώντας, «εσύ δεν έχεις πρόβλημα να σώσεις και με λίγους και με πολλούς». Δεν έχει θέμα ο Θεός. Λέει, έψαξα, λέει, για να βρω ένα άνδρα να σταθεί στο κενό. Έψαξα να βρω έναν και δεν βρήκα. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Ιησού. Και φτάνει αυτό, ώστε εκείνος δια του έργου του να κερδίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδερφοί, έστω και μέσα από ένα άνθρωπο. Αμήν. Και τη βλέπουμε όταν στην Αποκάλυψη ένας άγγελος δένει το διάβολο. Ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Να δούμε μια άλλη περίπτωση και τη στάση, τη δική μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εδώ στη γη. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Πείτε μου, μπορούμε να ξέρουμε ο Ιησούς, ο οποίος συνέχεια στη ζωή του μέσα, τι βλέπουμε να κάνει? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Συνέχεια προσευχόταν. Προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν αργά το βράδυ, προσευχόταν συνέχεια. Μπορούμε να... Έχεις σκεφτεί ποτέ τι προσευχόταν ο Χριστός? Το έχεις σκεφτεί? Μπορείς να ξέρεις τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν? Ρωτάω. Δεν μας έχει προσευχές του μέσα. Μας έχει? Δεν μας έχει? Κατά Ιωάννη 17. Προσευχή του λίγο πριν το συλλάβω. Βλέπεις την αγωνία της καρδιάς σου, τι ήταν αυτό που προσευχόταν. Αυτό που είναι γνωστό σαν Πάτερ ημών. Τα είδη της προσευχής. Λέτε, ο Ιησούς τα προσευχότανε? Προσευχόταν. Να δούμε. Και ο Κύριος βέβαια δεν, γιατί θα δούμε πιο κάτω μια προσευχή του και θα καταλάβουμε πώς ζούσε ο Κύριος και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσευχές. Αυτές τις προσευχές που εμείς όταν δεν καταλαβαίνουμε, πώς καλούμαστε να τις κάνουμε? Με πίστη πώς? Με γλώσσες. Το τι να προσευχηθόμεν δεν ξέρω, λέει. Αλλά αυτό το πνεύμα συμβοηθεί και βγάζεις προσευχές με γλώσσες, ώστε να γίνουν οι τέλειες προσευχές που εσύ μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο θέμα, αδερφή, γι' αυτό δεν μιλούσε γλώσσες. Ο Κύριος δεν είχε θέμα να μην γνωρίζει πράγματα, ήξερε τα πάντα. Λέει, δεν χρειάζονταν να του πει κάποιος για τον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν τέλεια η ενότητά του με τον Πατέρα και δεν χρειαζόταν να μιλήσει γλώσσες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προσευχές. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σου δείξει και να προσευχηθείς. Τέλεια προσευχή. Αμήν. Και αυτό θέλουμε, καθώς αυξανόμαστε. Και βέβαια για να γίνει αυτό, η προϋπόθεση είναι να είσαι καθημερινά στην προσευχή. Αμήν. Να μην έχουμε προσευχή στο φαγητό μας ή λίγο πριν τον ύπνο. Γιατί τότε δεν ξέρεις ούτε πώς να προσευχηθείς, εάν προσεύχεσαι μόνο στο φαγητό σου. Να δούμε λοιπόν μια προσευχή του Κυρίου στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22, εδάφιο 31. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σύτο. Πείτε μου αδερφοί, όταν το είπε αυτό ο Κύριος, είχε έρθει ο πειρασμός στον Πέτρο? Δεν είχε έρθει. Ο Ιησούς που το είδε? Εκεί στην προσευχή ήτανε μέσα στο θρόνο του Θεού και έβλεπε όλη αυτή τη μάχη την οποία γινότανε και έβλεπε το διάβολο να είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και να ζητάει να κοσκινήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τον Πέτρο. Την έβλεπε όλη αυτή τη μάχη. Και τι έκανε ο Ιησούς στην προσευχή του? Ποια ήταν η δικιά του στάση? Τι λέει? Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου, και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος στην προσευχή του αδερφή? Βλέπετε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε εμείς στην προσευχή μας? Μην είναι η προσευχή μας, Κύριε σε παρακαλώ ανάλαβε αυτό. Αμήν. Ξέρεις, δεν πλησιάζεις ούτε στο σκαλοπατάκι μέσα για να μπεις στον ουρανό, για να δεις τι γίνεται. Να δεις όλες αυτές τις μάχες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Εδώ ζητάει ο διάβολος να κοσκινήσει τους μαθητές, να κοσκινήσει τον Πέτρο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο Πέτρος αυτή εδώ είναι στην κατάσταση τώρα που λέει, Κύριε, εγώ όπου κι αν πας θα σε ακολουθήσω. Θα σε ακολουθήσω. Και ο Κύριος δεν του λέει, να σου πω εγώ τι είδα. Και λάμβανε χώρα στα επουράνια. Εγώ τι είδα. Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υπάρχει αμαρτία. Και όμως πάλι ήρθε να τον κοσκινήσει. Βλέπουμε αδερφοί τα ρήματα, λέει, σας ζήτησε. Πλην εγώ εδεήθην. Δηλαδή, είναι πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και τώρα θα γίνουν τα παρόντα θα έχουμε τα παρόντα αποτελέσματα. Και ο Κύριος του είπε του Πέτρου, όταν επιστρέψεις, προσευχήθηκα ώστε όταν επιστρέψεις. Δηλαδή ο Κύριος είδε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος όλο αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα. Και προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Βλέπετε που μας δείχνει τις προσευχές του. Γιατί μας τις δείχνει, λέτε? Μας θέλει να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δικιά μας τάση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρεις, έχω ονομάσει αυτό, έχω ονομάσει το κήρυγμα ο ανασταλτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι? Εμείς. Εμείς. Εδώ ο Κύριος στάθηκε ενάντια και επιτίμησε το διάβολο και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και τους μαθητές ώστε να μην, από την πολλή πίεση, να μην φύγουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε? Κρεμάστηκε. Ο ένας λυπήθηκε κατά άνθρωπο και η κατά άνθρωπο λυπή καταστρέφει, ενώ ο άλλος λυπήθηκε κατά Θεό. Τι έκανε? Επέστρεψε. Επέστρεψε. Βλέπετε, λέει, πλην εγώ εδεήθην περισσού. Και αυτή η πράξη έχει γίνει ήδη. Είχε προσευχηθεί και θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό, αδερφοί, για το Σίμωνα έλαβε χώρο μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο δικαστήριο πήγε ο Σατανάς, κατηγόρησε τον Πέτρο και ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Και ο Κύριος Ιησούς το είδε αυτό όλο εν πνεύματι και προσευχήθηκε για το Σίμωνα. Και η προσευχή αυτή ενίσχυσε το Σίμωνα ώστε να μην εκλείψει η πίστη του. Τι λέτε? Είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τους αδελφούς μας? Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι και τι, αλλά ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του. Διάλεξε να φανερώνει την αγάπη του και να μετρέτει η αγάπη του μέσα από το λαό του. Εάν εγώ πω ότι δεν αγαπάω τον Νίκο, αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπώ τον Κύριο. Αυτό λέει ο Άγιος. Γιατί λέει, εάν τον άνθρωπο τον οποίον βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις πώς θα τον αγαπήσεις? Και προσευχήθηκε για το Σίμωνα ο Κύριος, τον ενίσχυσε. Να δούμε άλλο παράδειγμα. Την αρπαγή. Να δούμε τι κάνει ο διάβολος στα επουράνια. Μας λέει, λέει στο Αποκάλυψη 12:10. Λέει, και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, ακούει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και δύναμης και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη, ποιος? Ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και συνεχίζει, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και ρωτάω, είναι σχήμα υπερβολής ή αλήθεια? Ο διάβολος τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και σε κατηγορεί συνέχεια. Συνέχεια. Και όλη αυτή η κατηγορία γίνεται πρώτα στα επουράνια και μετά συμβαίνει στη γη ανάλογα. Ανάλογα. Και σας είπα, μέσα στο δικαστήριο πώς θα πας? Μπορείς να πας να σταθείς στο δικαστήριο με συναισθήματα και να πει σαν τον άλλο που λέει, τον είδαμε που έκλεβε την κατσίκα. Και λέει και ο άλλος, και τι έχεις να πεις, κατηγορούμενε? Υπάρχουν και πολλοί που δεν με είδανε. Ή να πας με τα συναισθήματα. Μην με δικάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί να μην σε δικάσουμε? Γιατί δεν αισθάνομαι. Δεν μου αρέσει όταν με δικάζουν. Πας έτσι? Ή πας, πρέπει να πας εκεί με νομικά δικαιώματα. Σας ρωτάω, έχουμε νομικό προηγούμενο εμείς, αδερφοί, υπέρ μας? Έχουμε. Ποιο είναι? Το αίμα. Το αίμα. Το αίμα. Έχουμε το λόγο, έχουμε τη διαθήκη, έχουμε το έλεος του και έτσι θα πάμε με αποδείξεις καταγεγραμμένες και όχι με συναισθήματα. Θα πάμε με αυτά τα οποία έχουν γίνει υπέρ μας. Και ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε το μέρος του διαβόλου, ούτε θέλει να περιμένουμε τις κατηγορίες του. Όχι. Θέλει να, και αν το κάνεις αυτό, αν περιμένεις αμέτωχος, ο Κύριος θέλει να μετανοήσεις και να βγεις από αυτό. Γιατί μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε εξουσία. Σας είπα ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στη γη, πρώτα δίνεται η έγκριση από το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι η εξουσία μας, αδερφοί. Αυτό είναι η εξουσία μας. Η εξουσία μας είναι σε ό,τι ο Πατέρας κάνει δια του Υιού του, και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει και είναι αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό όταν στέκεσαι στην προσευχή, ο Κύριος θέλει να διακηρύττεις. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Πες μου με τα συναισθήματά σου, θες να ζεις. Ή νομίζεις ότι πάντα θα είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Ξέρεις για πόσο καιρό ο Κύριος θέλει να είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει, μέχρι να μάθεις να περπατάς. Μετά θα μάθεις να περπατάς και πρέπει και εσύ να βοηθήσεις άλλους να μάθουν να περπατάνε. Γιατί δεν θα είναι πάντα κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ. Είμαστε εδώ ένας για τον άλλο και θα είμαστε όσο ο Κύριος θέλει να είμαστε, αλλά αν μείνεις μόνος σου, τι θα γίνει. Και έρθει κάποιος σου πει κάτι. Και αυτό το κάτι μέσα σου τραντάξει την ψυχή σου. Τι θα πεις. Τι θα κάνει. Και τώρα. Έτσι θα πεις. Ή θα έχεις τον ασάλευτο λόγο να σταθείς επάνω με όλα αυτά που ο Κύριος σου λέει μέσα. Για να νικήσεις. Και ο Κύριος θέλει να στέκεσαι κάθε μέρα και να διακηρύττεις αυτά τα οποία έχει κάνει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό είπε «Τετέλεστε, τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είναι για μας οι επαγγελίες του, οι υποσχέσεις, λέει ο Παύλος στην Β' Κορινθίους, οι επαγγελίες στον Ιησού μέσα είναι ναι και αμήν. Ναι και αμήν. Δεν σου λέει είναι ναι και δεν ξέρω. Ναι και μπορεί. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και σου λένε ναι μεν αλλά χριστιανοί. Γιατί βλέπουμε ο λόγος Θεού λέει, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα στη ζωή μας δείχνουν άλλα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ναι μεν αλλά, ή θα πεις ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και εγώ τη ζωή μου πρέπει να την προσαρμόσω σε αυτό που ο λόγος Θεού λέει για να έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και αν δεν συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που ο λόγος Θεού λέει, δεν θα αλλάξω το λόγο του Θεού, ούτε τις αντιλήψεις μου από αυτό που ο λόγος λέει, αλλά πρέπει να αλλάξω αυτό το οποίο εγώ νομίζω και να το φέρω σε αυτό που ο λόγος Θεού λέει. Και εκεί να μείνω. Και εκεί να μείνω. Και στέκεσαι κάθε πρωί και διακηρύττεις και καλείσαι να ζήσεις με πίστη και να διακηρύξεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίσουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Εν το τρίτο έτη του Κύρου βασιλέως της Περσίας απεκαλύφθη λόγος στο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Στο ένατο κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδειξε του έδωσε την αποκάλυψη τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας από την προφητεία του Ιερεμία. Και εδώ τώρα συνεχίζει να προσεύχεται, γιατί υπάρχει ακόμα ανάγκη, αδερφοί. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Περσίας, έχουμε το τρίτο έτος του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και ο Ισραήλ μπορεί να έχει βγει το διάταγμα, αλλά τελείωσε ο αγώνας του Ισραήλ όταν βγήκε το διάταγμα να πάνε πίσω να οικοδομήσουν. Όταν πήγαν πίσω, είχαν προβλήματα. Πολλά. Σαμαρίτες, Τοβίες, Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, κάθε καρδιάς καρύδι εναντίον τους. Και έπρεπε να κάνει αγώνα. Ο Δανιήλ λέει, ήμουν πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και λέει στο 10 εδάφιο. Και ειδού, χείρ με ίγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμας των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στάσου όρθιος, διότι προσέ απεστάλλην τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέραν. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πόσο πένθησε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δηλαδή, πόσο νίστεψε και ήταν σε συνεχή προσευχή. Πόσο. Εγώ λέω δεν ήταν 21 μέρες. Δεν ήταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε πόσο ήταν. Νίστεψε και πολέμησε όσο χρειάστηκε για να σπάσει όλο αυτό το εμπόδιο που ο διάβολος είχε στήσει. Αν το εμπόδιο δεν έσπαγε στις 21 μέρες, θα συνέχιζε ο Δανιήλ? Θα πει κανείς, καλά τώρα εγώ να νηστεύω για αυτούς, να μην τρώγω, να μην περνάω καλά, να μην διασκεδάζω, για όλους αυτούς εγώ είμαι καλά, περνάω καλά. Η τράπεζα έχει λεφτά, παρόλο που οι άνθρωποι πεινάνε εγώ μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πίεση δεν έχω από το διάβολο, μια χαρά είμαι. Γιατί στάθηκε εκεί ο Δανιήλ, αδερφή? Είχε αποφασίσει ο Δανιήλ να πληρώσει το τίμημα μέχρι να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Έγινε στις 21 μέρες. Εάν δεν ερχόταν η απάντηση στις 21 μέρες και χρειαζόταν 31 μέρες, θα το έκανε ο Δανιήλ. Θα το έκανε. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, αυτή είναι η καρδιά του Θεού και θα φτάσεις μέχρι τέλους προκειμένου να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Αμήν. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι αντιστέκει το εχθρός στην προσευχή του Δανιήλ 21 μέρες. Βλέπετε, αυτές τις 21 μέρες υπήρχαν νομικές διαδικασίες οι οποίες λάμβαναν χώρα και σταματούσαν τον άγγελο του Θεού από το να έρθει στον Δανιήλ και να του δώσει αυτό το οποίο χρειαζόταν. Τι λέει, τι του είπε? Από την πρώτη μέρα εξήλθα. Από την πρώτη μέρα που έδωσες την καρδιά σου, εγώ πήγα, ήρθα σε απάντηση των λόγων να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς. Εμείς τώρα βέβαια, όταν έχουμε κάποιο αίτημα και είναι πολύ σοβαρό, πόσο θα επιμείνουμε? Και αν η απάντηση δεν έρθει την πρώτη μέρα? Εδώ τώρα ο Δανιήλ ηγετεύει για όλο το λαό. Όχι για την πάρτη του, όχι τον εαυτό του. Που ξέρετε είναι ίδιο του ανθρώπου ο οποίος είναι ανώριμος, παιδί. Τι να τον νοιάζει? Ο εαυτός του. Ο εαυτός του. Και αν ο Θεός δεν μου απαντήσει την πρώτη μέρα, και αν δεν μου απαντήσει τη δεύτερη, και αν πάει και τρίτη, να μην πάει εβδομάδα και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, τι γίνεται? Γιατί Θεέ μου με ξέχασες? Γιατί με εγκατέλειψες? Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνεις? Σε όλο αυτό το δικαστήριο που έχει στηθεί, δίνεις το δικαίωμα στο διάβολο, ο οποίος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, να λέει στον Κύριο, τα βλέπεις. Ο Δανιήλ δεν το έκανε αυτό. Ο Δανιήλ ήταν εκεί 21 μέρες και είπε, θα αγωνίζομαι μέχρι ο Θεός να μου δώσει την απάντηση. Χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε. Και θέλω να δούμε κάτι. Όταν τελειώνει το εδάφιο, ο άγγελος το 13 λέει, λέει στο τέλος του εδαφίου, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Σημείωσε το. Ο άγγελος του

0: Βέβαια. Διάταγμα του Κύρου να πάνε πίσω να χτίσουν την Ιερουσαλήμ και τα τείχη και το ναό. Μετά όταν σηκώνονται οι εχθροί και στέλνουν εναντίον των Ισραηλιτών να σταματήσουν, σηκώνεται ο βασιλιάς ο Πέρσης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αρταξέρξης, και βλέπει στα αρχεία μέσα, τους λέει ο προφήτης Αγκαίος, γιατί σταμάτησαν, φοβήθηκαν, τους λέει μην αφήνετε το μυστρί, μην αφήνετε, συνεχίστε, ο Κύριος είναι μαζί σας, θα ελευθερώσει. Σηκώνεται αυτό, στέλνει, βλίσκουν στα αρχεία μέσα ότι εξέδωσε τα γη ο Κύριος και λέει συνεχίστε και όχι μόνο, τους έδωσαν και πράγματα για να χτίσουν. Αυτό λέτε πώς έγινε αδερφοί, γιατί ήταν καλοί βασιλιάδες οι Πέρσες? Γιατί υπήρχε κάποιος από πίσω ο οποίος στεκότανε εκεί που ο Θεός τον έβαλε, προσευχότανε και μπροστά σε όλη αυτή την νομική διαμάχη που γινότανε στα επουράνια, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έκανε τη μάχη με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Λέει στο 14, λέει «Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι η ώρα σας είναι έτη δια πολλάς ημέρας». Αυτό ξέρετε τι μου λέει η αδερφή. Προσεύχεται ο Δανιήλ και βγαίνει ο άγγελος του Θεού την πρώτη μέρα να φέρει
1: ο
0: την απάντηση.
1: Ο Δανιήλ την πρώτη μέρα πήρε αποκάλυψη.
0: Πήρε. Γιατί. Τι εμπόδιζε την αποκάλυψη. Ο διάβολος. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν ενεργό μέρος για να εμποδίσουν το λαό του Θεού να πάρει αποκάλυψη για το σχέδιο του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι για να στείλει ο Θεός τον άγγελό του με αυτό το μήνυμα για τις τελευταίες μέρες, για τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το διάβασα, είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε ώστε να ενεργήσουμε στο χρόνο αυτό ο οποίος μας δόθηκε να εργαστούμε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία τώρα είναι αδύναμη είναι γιατί δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και τι είναι τώρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρει η Εκκλησία. Και γι' αυτό πώς είναι η Εκκλησία. Έχω κάθε μέρα τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι μου λέει. 62 μέρες έχουν μπει στον καινούριο χρόνο. Η πρώτη σκέψη. Κύριε, 62 μέρες. Τι έχω κάνει για 62 μέρες. Τι έχεις κάνει. Ρωτάω. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι έχεις κάνει αυτές τις 62 μέρες για τον Κύριο που αγαπάς. Και μην μου πεις ότι έχεις δουλέψει 2 μέρες ή έχεις πληρωθεί 2 μηνιάτικα. Γιατί αυτά στον ουρανό μικρή αξία έχουν. Τι μετράει πρώτα. Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και τα άλλα όλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Μια και λέγαμε για το διάβολο, έχω γράψει εδώ μια σημείωση και κολλάει να σας την πω. Λέει το όνομά του στα αράβικα τι σημαίνει. Ανάμεσα στους Άραβες ο διάβολος ονομάζεται ο ενεργητικός. Ξέρετε πώς αλλιώς τον λένε. Ο πολυάσχολος. Ο πολυμήχανος. Και αυτό είναι κατάρα, αδερφοί. Ο πολυάσχολος. Αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπει σε τόσο πολύ λούκι δουλειά. Για ποιο λόγο. Το πρώτο πράγμα όταν τους πεις να μελετήσουν το λόγο, να προσευχηθούν, να έρθουν να ακούσουν ένα κήρυγμα, τι θα σου πούνε.
2: Δεν έχω
0: χρόνο. Είμαι πολυάσχολος. Είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Έχω πολλές ενεργητικότητες, είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Μόλις έρχεται ο Μωυσής στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό του Θεού, το πρώτο πράγμα που λέει στους εργοδιώκτες του λαού, τι είπε, πάρτε τους το άχυρο. Θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν, θα φτιάχνουν πλήνθους χωρίς άχυρο. Χωρίς άχυρο. Και τι έκανε ο λαός του Θεού, έπρεπε μετά να δουλεύει. Εάν δούλευαν με το άχυρο για να φτιάξουν τον προσδιορισμένο αριθμό πλήνθων από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι 4-5 ώρα, μετά έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Και όταν δουλεύεις μέχρι το βράδυ και είναι όλος το είναι μέσα στη δουλειά σου και είσαι εκεί δοσμένος, τελικά τι θα κάνεις για τον Κύριο. Δεν προλαβαίνω. Και περνάει η ζωή του ανθρώπου και περνάει η ζωή του ανθρώπου και φτάνει ο άνθρωπος να φύγει στο μετέχμιο και τι έχει κάνει. Τα λέω για να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε. Γιατί έχουν περάσει ήδη 62 μέρες στο 2024. Αύριο θα είναι 63η μέρα. 63η. Χωρίς όραση, αδερφοί, ο λαός

0: Παθαίνει. Πεθαίνει. Πεθαίνει. Θέλω να δούμε λίγο την εξουσία του πιστού, αλλά να μείνουμε με την εξουσία μας. Στην Εφεσίους να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί είπαμε δεν πάμε με συναισθήματα. Πώς πάμε? Με τα νομικά μας δικαιώματα. Με τα νομικά μας δικαιώματα. Και λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα? Λέει αόριστος. Ο ευλογήσας ημάς. Δηλαδή όταν εσύ κράζεις και λες σε παρακαλώ Κύριε βοήθησέ με, ευλόγησέ με, ο Κύριος τι σου λέει? Ο ευλογήσας εσέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Αλλάζει αυτό? Όσο και να φωνάζεις, όσο και να πάλι ό,τι θες, κραυγάζεις, υπάρχει περίπτωση το ρήμα αυτό να αλλάξει? Να αλλάξει ο χρόνος του, να σβηστεί, να γραφτεί κάπως αλλιώς? Καμιά φορά προσευχόμαι όταν ήμουν στο σχολείο και έγραφα εξετάσεις, έλεγα Κύριε, όταν είχα πιστέψει, έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε να αλλάξει το γραπτό να έχω γράψει καλά. Και μετά από λίγο σκεφτόμουν να λέω ανοησίες προσεύχομαι. Αυτό ότι έγραψα και ιδιαίτερα το προσευχόμουν την ώρα που πλησίαζα να πάρω το αποτέλεσμα. Και μετά σκεφτόμουν να λέω το αποτέλεσμα είναι γραμμένο απάνω, μου έρχεται. Μου έρχεται. Δεν αλλάζει ο λόγος. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένος. Ο ευλογήσας ημάς σε πόσα? Εν πάση ευλογία. Εν πάση ευλογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, στην προς Εφεσίους, λέει και συνανέστησε. Συνανέστησε. Για πες μου, πέθανες και αναστήθηκες? Κιόλας. Λέει και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Εδώ είναι μια προμήθεια του Θεού, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να την ζητήσουμε. Να τη ζητήσουμε γιατί ποιανό είναι? Δικιά μας. Λέει, μα συνεκάθισε, δηλαδή η πράξη έχει ήδη γίνει. Και πού μα συνεκάθισε? Στα επουράνια. Πού στα επουράνια? Μέσα στο θρόνο του. Μας έχει συγκαθίσει μέσα στο θρόνο του, ώστε από εκεί να ενεργούμε σαν γη και θυγατέρες. Και ρωτάω, αδερφοί, πότε ο Θεός μας συνανέστησε? Να το ρωτήσω αλλιώς. Η προϋπόθεση για να υπάρχει συνανάσταση, τι πρέπει να προηγηθεί? Συσταύρωση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θάνατος. Θάνατος. Και λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο έκτο κεφάλαιο, στο 4, λέει, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Ταφήκαμε όλοι στο θάνατο? Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα δούμε και την ερμηνεία που ο Παύλος δίνει. Λέει, είναι καθώς ο Χριστός, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Στο 5. Διότι αν γίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, με τι πρέπει να ταυτιστείς? Με την ομοιότητα του θανάτου. Εάν, υπάρχει ένα μεγάλο εάν, εάν έγινε σύμφυτος κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δηλαδή, αυτός ο λόγος που λέει συνετάφημε και μας συνεκάθισε στα επουράνια, πότε λαμβάνει χώρα? Εάν έχεις πεθάνει μαζί του. Εάν έχεις γίνει σύμφυτος στο θάνατο, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του και αναστηθήκαμε για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Και ποια είναι η προϋπόθεση για την Ανάσταση, αδελφοί, είπαμε? Ο θάνατος. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, μπορείς να είσαι Ανάσταση? Όχι. Και λέει, εάν γίναμε σύμφυτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Ρωτάω, μόνο στο βάπτισμα αναφέρεται? Το βάπτισμα είναι ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Το βάπτισμα, ξαναλέω, είναι η ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. εμπειρικά πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή το ότι είσαι πεθάνει, εμπειρικά πώς φαίνεται. Το λέει ο Παύλος αμέσως στο έκτο εδάφιο. Ρωμαίους 6:6 λέει, τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, για να έχει συνταφεί, έχει συναστηθεί, έχει καθίσει στα επουράνια, όταν έχει συσταυρωθεί μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν το σώμα σου έχει απάνω αμαρτία, και δεν μιλάω να έχεις αμαρτία την οποία αγωνίζεσαι, να έχεις αμαρτία στην οποία σε ευχαριστεί. Περνάς καλά μαζί της. Ε? Περνάς καλά, είμαστε free. Τότε λέει, διότι ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομε μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού, γιγνώσοντας ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτό δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε άπαξ για την αμαρτία. Καθώς ζει στο Θεό. Οπότε όταν εσύ γίνεσαι σύμβητος σε όλα αυτά, βάλε τον εαυτό σου. Βάλε. Εάν απεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε μαζί του. Και ξέρουμε ότι μας ανέστησε ο Κύριος από τους νεκρούς, δεν θα πεθάνουμε πλέον, δεν μας κυριεύει ο θάνατος, πεθάναμε μια φορά και ζούμε για εκείνον. Ζούμε για εκείνον. Και λέει στο 11, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λέει ο Παύλος? Θες να είσαι, να έχεις τις ευλογίες της συνανάστασης και της συγκάθισης στα επουράνια δια του Χριστού, που εκεί ο Κύριος στα επουράνια τι κάνει, αδερφοί? Βασιλεύει. Έως σου θέσει τα πάντα κάτω τα πόδια του. Είναι αυτός υπεράνω πάντων, πάνω από κάθε αρχή, από κάθε όνομα, από κάθε εξουσία, και σε αυτή τη θέση ποιον άλλο έχει βάλει? Την Εκκλησία. Η οποία όμως τι έχει κάνει? Βλέπετε, διαβάστε το κεφάλαιο, όλα είναι συν. Σύμφητη, συσταύρωση, συναποθάνομεν, όλα είναι συν. Δηλαδή όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς, και όπως εκείνος έχει εξουσία και δύναμη, έτσι θα έχουμε κι εμείς. Το θέλουμε, αδερφοί? Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, σηκωθούμε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τις μεθοδίες του διαβόλου. Η έννοια μεθοδία σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, ο διάβολος δουλεύει πώς? Μεθοδικά. Τα φτιάχνει, τα στείνει. Αυτά γίνονται από πριν. Από πριν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάρουμε την εξουσία μας, να σταθούμε, να πολεμήσουμε, να νικήσουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν και για μας και για το λαό του Θεού και για όλο το λαό του Θεού, ο οποίος θα ακολουθήσει πίσω από μας. Και είναι η ώρα να ενεργοποιηθούμε σαν άνθρωποι του Θεού, να ενεργοποιηθούμε. Εάν η προσευχή σου χωλαίνει, πες την προσευχή. Εκεί τα παίρνεις όλα. Εκεί ο Κύριος θα σου δώσει. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για κάθε λόγο σου, Κύριε, για την αλήθεια σου. Κύριε, δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε είμαστε εδώ για να δεχτούμε μυρολατρικά ό,τι πάει και ό,τι έρθει, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε με εξουσία και πίστη πάνω σε όλα αυτά τα οποία εσύ έχεις ήδη τελειώσει για όλους εμάς, Κύριε. Είμαστε εδώ, Ιησού, για να θριαμβεύσουμε μαζί σου όπως εσύ θριάμβευσες ενάντια σε κάθε εξουσία του εχθρού και στάθηκες θριαμβευτής και νικητής και κέρδισες, έχεις κερδίσει μέσα στην ιστορία όλο αυτό το πλήθος των Αγίων, Κύριε. Και είμαστε εμείς τώρα εδώ στη γενιά μας για να τελειώσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες, Κύριε, την κλίση την Άγια την οποία μας έδωσες. Και θέλω να ανοίξουν τα μάτια μας το βράδυ αυτό. Θέλω να δούμε όλοι, Κύριε, να ξεκινήσουμε να διακηρύττουμε τους λόγους με εξουσία, Κύριε. Για όλα αυτά τα οποία Εσύ μας έχεις δώσει, Χριστέ μου Άγιε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Κύριε, δεν θα συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας, γιατί είναι να έρθει, θα συμβαίνουν αυτά τα οποία Εσύ έχεις μέσα στη Βουλή Σου και τίποτα δεν θα τα κόψει. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη Βουλή Σου από το να εκπληρωθεί στη ζωή μας, γιατί είμαστε εδώ να ζήσουμε μέσα στις υποσχέσεις Σου, Κύριε. Είμαστε εδώ να υπακούσουμε μέσα στο κάλεσμά Σου, τη φωνή Σου, Κύριε. Και θέλουμε τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στη δική Σου φωνή, Χριστέ μου Άγιε. Δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ λες, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Είμαστε δικά Σου πρόβατα, Χριστέ μου Άγιε, είμαστε δικά Σου πρόβατα. Θέλουμε να ακούμε τη δική Σου φωνή και να είμαστε ασφαλισμένοι μέσα σε Σένα, Κύριε, όλες οι φωνές των ψευδοποιημένων, Κύριε, που θέλουν να πλανήσουν, Κύριε, που είναι λύκοι ντυμένοι με δέρματα προβάτων, Κύριε, δεν θα ακούσουμε τίποτα στο όνομά Σου. Τα παιδιά Σου θα ακούνε κάθε μέρα τη δική Σου φωνή και με αυτή θα ζούμε, Κύριε, και Εσύ θα μας φυλάξεις. Σε Σένα έχουμε εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μας. Σε Σένα, Κύριε, σε Σένα. Σε προσκυνούμε, Σου δίνουμε όλα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 25. Ο Αβραάμ μάλιστα πήρε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Και αυτή γέννησε σε αυτό τον Ζεμβρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν γέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Και η γη του Δεδάν ήσαν οι Ασουρίμ και οι Λετουσίμ και οι Λαομίμ. Και η γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά και ο Εφέρ και ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήταν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισαάκ. Στους γιους όμως των παλακών του, ο Αβραάμ έδωσε χαρίσματα όταν ακόμα ζούσε και επιπλέον τους εξαπέστειλε μακριά από το γιο του, τον Ισαάκ, προς τα ανατολικά, στη γη της Ανατολής. Και αυτά είναι τα χρόνια των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησε, 175 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, ο Αβραάμ πέθανε σε καλά γερατιά, γέροντας και γεμάτος από χρόνια, και προστέθηκε στο λαό του. Και τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι γη του, στο σπήλαιο Μαχπελάχ, στο χωράφι του Εφρών, του γιού του Σοάρ του Χεταίου, που είναι απέναντι στη Μαμβρή, στο χωράφι που αγόρασε ο Αβραάμ από τους γιους του Χέτ. Εκεί τάφηκε ο Αβραάμ και η γυναίκα του, η Σάρα. Και μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε το γιο του, τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ κατοίκησε κοντά στο πηγάδι Λαχαϊρωή. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ, που γέννησε στον Αβραάμ η Αιγύπτια, η Άγαρ, η δούλη της Σάρας. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισμαήλ, σύμφωνα με τα ονόματά τους στις γενναίες τους. Πρωτότοκος του Ισμαήλ ήταν ο Ναβαϊώθ, έπειτα ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιβζάμ και ο Μισμά και ο Δουμά και ο Μασά, ο Χαδάρ και ο Θεμά, ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτή είναι η γη του Ισμαήλ και αυτά είναι τα ονόματά τους σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους και σύμφωνα με τις κατοικίες τους. 12 άρχοντες σύμφωνα με τα έθνη τους. Και αυτά είναι τα χρόνια της ζωής του Ισμαήλ. 137 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του. Και κατοίκησε από την Αβιλά μέχρι την Σουρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, καθώς πηγαίνει κανείς στην Ασσυρία. Ο Ισμαήλ κατοίκησε μπροστά σε όλα τα αδέλφια του. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα, τη θυγατέρα του Βαθουήλ του Σύριου, από την Παδάν Αράμ, αδελφή του Λάβαν του Σύριου. Και ο Ισαάκ προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του, επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε και η Ρεβέκα, η γυναίκα του, συνέλαβε. Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε «Αν έτσι πρόκειται να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Και ο Κύριος της είπε «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο λαό και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο». Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της ήσαν δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος και ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισάβ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του χωραφιού. Ο Δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκήνες. Και ο Μεν Ισάκ αγαπούσε τον Ισάβ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή, ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρεμα. Και ο Ισάβ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και ο Ισάβ είπε στον Ιακώβ, «Δώσε μου, παρακαλώ, να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος». Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάβ είπε, «Να, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια». Και ο Ιακώβ είπε, «Να μου ορκιστείς σήμερα». Και του ορκίστηκε και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής και έφαγε και ήπιε και αφού σηκώθηκε αναχώρησε. Έτσι καταφρόνησε ο Ισάβ τα πρωτοτόκια του. Γένεση κεφάλαιο 26. Και έγινε πείνα στη γη, εκτός της προηγούμενης πείνας που είχε γίνει στις ημέρες του Αβραάμ. Και ο Ισάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν και είπε, «Μην κατέβεις στην Αίγυπτο, να κατοικήσεις στη γη που θα σου πω, να παρικείς σε τούτη τη γη και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω, επειδή σε σένα και στο σπέρμα σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους και θα εκπληρώσω τον όρκο που ορκίστηκα στον Αβραάμ, τον πατέρα σου, και θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και θα δώσω στο σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπάκουσε στη φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου». Και ο Ισάκ κατοίκησε στα Γέραρα. Και οι άνδρες του τόπου ρώτησαν για τη γυναίκα του και είπε, «Είναι αδελφή μου», επειδή φοβήθηκε να πει «Είναι γυναίκα μου», λέγοντας, «Μήπως με φωνεύσουν οι άνδρες του τόπου εξαιτίας της Ραβέκας», επειδή ήταν ωραία στην όψη. Και αφού παρέμεινε εκεί πολλές ημέρες, ο βασιλιάς των Φιλιστέων, ο Αβιμέλεχ, καθώς έσκυψε από τη θηρίδα, είδε και να, ο Ισάκ έπαιζε με τη Ρεβέκα τη γυναίκα του. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Ισάκ και είπε, «Να, σίγουρα γυναίκα σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπες, είναι αδελφή μου?» Και ο Ισάκ του είπε, «Επειδή είπα, μήπως πεθάνω εξαιτίας της». Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Τι είναι αυτό που μας έκανες? Παρολίγο θα κοιμόταν κάποιος από το λαό με τη γυναίκα σου και θα έφερνε σε πάνω μας ανομία». Και ο Αβιμέλεχ πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας, «Όποιος αγγίξει τον άνθρωπο αυτό ή τη γυναίκα του, θα θανατωθεί εξάπαντος». Και ο Ισάκ έσπηρε στη γη εκείνη και μάζεψε εκείνο το χρόνο εκατονταπλάσια. Και ο Κύριος τον ευλόγησε. Και ο άνθρωπος μεγαλυνόταν και συνέχισε να αυξάνει μέχρι ότου έγινε υπερβολικά μεγάλος. Και απέκτησε πρόβατα και βόδια και πολλούς δούλους. Όμως οι Φιλιστέοι τον φθόνησαν. Και όλα τα πηγάδια που έσκαψαν οι δούλοι του πατέρα του στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του, οι Φιλιστέοι τα έφραξαν και τα γέμισαν με χώμα. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Ισάκ, «Φύγε από μας, επειδή έγινες υπερβολικά δυνατότερός μας». Και ο Ισάκ αναχώρησε από εκεί και έστησε τη σκηνή του στην κοιλάδα των Γεράρων και κατοίκησε εκεί. Και ο Ισάκ άνοιξε πάλι τα πηγάδια του νερού, τα οποία είχαν σκάψει στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του και οι Φιλιστέοι τα είχαν φράξει μετά το θάνατο του Αβραάμ. Και τα ονόμασε σύμφωνα με τα ονόματα με τα οποία ο πατέρας του τα είχε ονομάσει. Και οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν στην κοιλάδα και βρήκαν εκεί ένα πηγάδι με τρεχούμενο νερό. Και οι βοσκοί των Γεράρων λογομάχησαν με τους βοσκούς του Ισάκ λέγοντας, «Δικό μας είναι το νερό». Και ονόμασε το πηγάδι Εσέκ, επειδή φιλονίκησαν μαζί του. Και έσκαψαν ένα άλλο πηγάδι και λογομάχησαν και για τούτο. Γι' αυτό το ονόμασε Σιτνά. Και αφού μετήκησε από εκεί, έσκαψε ένα άλλο πηγάδι, αλλά γι' αυτό δεν λογομάχησαν. Και το ονόμασε Ρεχοβόθ, λέγοντας, «Επειδή τώρα ο Κύριος μας πλάτινε και μας αύξησε πάνω στη γη». Και από εκεί ανέβηκε στη Βυρσαβέε. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν εκείνη τη νύχτα και είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου εξαιτίας του Αβραάμ του δούλου μου». Και εκεί οικοδόμησε θυσιαστήριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και έστησε εκεί την σκηνή του. Και εκεί οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν ένα πηγάδι. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε σε αυτόν από τα Γέραρα και ο Χοζάθ ο οικείος του και ο Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δύναμής του. Και ο Ισάκ είπε σε αυτούς, «Γιατί ήρθατε σε μένα, αφού εσείς με μισήσατε και με διώξατε από κοντά σας?» Και είπαν, είδαμε φανερά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και είπαμε «Ας γίνει τώρα όρκος ανάμεταξύ μας, ανάμεσα σε εμάς και σε σένα και ας κάνουμε συνθήκη μαζί σου, ότι δεν θα κάνεις σε εμάς κακό, καθώς εμείς δεν σε αγγίξαμε και καθώς μόνο καλό πράξαμε σε σένα και σε εξαποστήλαμε ειρηνικά. Τώρα εσύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκανε σε αυτούς συμπόσιο και έφαγαν και ήπιαν. Και σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και ορκίστηκε ο ένας στον άλλον. Τότε ο Ισαάκ τους εξαπέστειλε και έφυγαν από αυτόν ειρηνικά. Και εκείνη τη μέρα ήρθαν οι δούλοι του Ισαάκ και του ανήγγυλαν για το πηγάδι που έσκαψαν και του είπαν «Βρήκαμε νερό». Και το ονόμασαν Σαβέε, γι' αυτό το όνομα της πόλης είναι μέχρι σήμερα Βίρ Σαβέε. Και ο Ισαβ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για γυναίκα την Ουδίθ, τη θυγατέρα του Βεϊρή του Χεταίου, και την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Ελών του Χεταίου. Και αυτές ήσαν πικρία ψυχής στον Ισαάκ και στη Ρεβέκα. Ψαλμός 27. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν στράτευμα παραταχθεί εναντίον μου, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί εναντίον μου, και τότε θα ελπίζω. Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω. Το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να αθωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό του. Επειδή σε ημέρα συμφοράς θα με κρύψεις τη σκηνή του, θα με κρύψεις τον απόκρυφο τόπο της σκηνής του, θα με υψώσει πάνω σε βράχο. Και τώρα το κεφάλι μου θα υψωθεί πιο πάνω από τους εχθρούς μου, εκείνων που με περικυκλώνουν, και θα θυσιάσω μέσα στη σκηνή του θυσίες αλαλαγμού. Θα υμνώ και θα ψαλμωδώ στον Κύριο. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, κράζω, και ελέησέ με και εισάκουσέ με. Ζητήστε το πρόσωπό μου, είπε η καρδιά μου για σένα. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητήσω. Μην κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Μην απορρίψεις το δούλο σου σε ώρα ορικής. Εσύ στάθηκες βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκαταλείψουν, ο Κύριος όμως θα με προσδεχθεί. Δίδαξέ με, Κύριε, το δρόμο σου και οδήγησέ με σε ίσιο δρόμο, ένεκα τον εχθρό μου. Μη με παραδώσεις την επιθυμία των εχθρών μου, επειδή σηκώθηκαν εναντίον μου ψευδομάρτυρες και άνθρωποι που πνέουν αδικία. Αλίμονο, εάν δεν πίστευα να δω τα αγαθά του Κυρίου μέσα σε γη ζωντανών ανθρώπων. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου και ας ενδυναμωθεί η καρδιά σου. Και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμός 28. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα θα κράξω, Κύριε, φρούριό μου. Μη σιωπήσεις σε μένα. Μήποτε σιωπήσεις σε μένα και εξομοιωθώ με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω σε σένα, όταν υψώνω τα χέρια μου προς τον ναό σου, τον Άγιο. Μη με σύρεις με τους ασεβείς και με εκείνους που εργάζονται ανομία, οι οποίοι μιλούν για ειρήνη με τους κοντινούς τους, έχουν όμως κακία μέσα στις καρδιές τους. Δώσε σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα τους και σύμφωνα με την πονηρία των πράξεών τους. Σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους, δώσε σε αυτούς. Απόδωσε σε αυτούς την ανταμοιβή τους. Επειδή δεν προσέχουν στις πράξεις του Κυρίου και στα έργα των χεριών του θα τους καταγκρεμίσει και δεν θα τους ανοικοδομήσει. Ευλογητός ο Κύριος, επειδή άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμή μου και ασπίδα μου. Σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Γι' αυτό αγαλίασε η καρδιά μου και με τις οδές μου θα τον υμνώ. Ο Κύριος είναι δύναμη του λαού του. Αυτός είναι και η υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομιά σου και πείμανε τους και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 25. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα είναι όμοιος με ό,τι έγινε με 10 παρθένες, που πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό.
2: πέντε από αυτές ήταν άμυαλες και πέντε σύνετες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απέναντίας, οι σύνετες πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι σε δοχεία. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή «Ο γαμπρός έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλα τα κορίτσια σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές «Δώστε μας από το λάδι σας, γιατί τα λιχνάρια μας σβήνουν». Οι συνετές όμως τους απάντησαν «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός και οι έτοιμες μπήκαν μαζί του στη γιορτή του γάμου και η πόρτα έκλεισε. Ύστερα από λίγο φτάνουν και τα υπόλοιπα κορίτσια και λένε «Κύριε, κύριε, άνοιξέ μας». Αυτός όμως τους αποκρίθηκε «Σας διαβεβαιώνω πως δεν σας ξέρω». Αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Η βασιλεία μοιάζει με έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σε άλλον εμπιστεύτηκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και έφυγε ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε και έκρυψε τα χρήματα του κυρίου του στη γη. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5 λέγοντας «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 5». Του είπε ο κύριος του «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και είπε «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 2». Του είπε ο κύριος του «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και είπε «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπειρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Να τα λεφτά σου». Και του αποκρίθηκε ο κύριος του «Δούλε κακέ και ακαμάτι, ήξερες πως θερίζω και δεν έσπειρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθένα που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσεμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτό τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του την μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγγελοι, θα καθίσει στο μεγαλόπρεπο θρόνο του. Τότε θα συναχτούν μπροστά του όλοι οι λαοί και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πκεις? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε δούμε?» Και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει «Σας διαβεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του «Φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι. Πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με ντύσατε. Άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε θα το απαντήσουν κι αυτοί: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή

συνάχτηκαν τότε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα, που τον έλεγαν Καϊάφα, και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. Όχι όμως πάνω στη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Στο μεταξύ ο Ιησούς πήγε στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Βλέποντας το αυτό οι μαθητές αγανάχτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η σπατάλη, θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα, έκανε μια καλή πράξη για μένα». Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας διαβεβαιώνω όμως πως σε όλο τον κόσμο όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο θα γίνεται λόγος για την πράξη της και έτσι θα την μνημονεύουν. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε «Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω». Και αυτοί του μέτρησαν 30 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζύμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα λινό δείπνο» και αυτός τους είπε «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε και να του πείτε «Ο διδάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Και έκαναν οι μαθητές όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε κάθισε στο τραπέζι με τους 12 και εκεί που έτρωγαν είπε «Αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν «Μήπως εγώ Κύριε» και αυτός τους έδωσε τούτη την απάντηση «Όποιος βούτυξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει όπως γράφτηκε γι' αυτό στις γραφές. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε «Μήπως εγώ είμαι διδάσκαλε» και του είπε «Και βέβαια, όπως το πες». Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και εχύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες». Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτο τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στην βασιλεία του πατέρα μου. Αφού έψαλαν, βγήκαν για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή, θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού». Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας. Του αποκρίθηκε ο Πέτρος «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω». Του είπε ο Ιησούς «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια είπαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Τότε ο Ιησούς πηγαίνει μαζί τους σε ένα τόπο που λέγεται Γεσθημανή και λέει στους μαθητές «Καθίστε αυτού, θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». Και αφού πήρε μαζί του τον Πέτρο και τους 2 γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αγωνιά. Τότε τους λέει «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Και αφού απομακρύθηκε έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως, ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει κοιμισμένους.

0: και λέει στον Πέτρο: «Ούτε μια ώρα δεν μπορέσετε να μείνετε ξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, εάν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε? Να, έφτασε η ώρα που ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ήρθε ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει ετούτο το συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού, του είπε: «Χαίρε διδάσκαλε», και τον φίλησε. Και ο Ιησούς του είπε: «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς: «Βάλε το ξύφος σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν ξύφος, από ξύφος θα χαθούν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγεώνες αγγέλους? Πώς όμως θα βγουν αληθινές οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει?» Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε: «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφη και ρόπαλα. Κάθε μέρα καθόμουνα στο ναό και δίδασκα, και όμως δεν με συλλάβατε. Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της γραφής». Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καϊάφα, όπου συνάχτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που είπαν: «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε 3 μέρες να τον ξαναχτίσω». Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε: «Δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε. Και ο αρχιερέας του είπε: «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Του είπε ο Ιησούς: «Είμαι, όπως μόνος σου το είπες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ξέσκισε τότε τα ρούχα του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε: «Αυτό είναι βλασφημία στο Θεό. Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Να, τώρα δε ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και αυτοί αποκρίθηκαν: «Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί». Τότε τον έφτισαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν χαστούκια λέγοντας: «Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας, ποιος σε χτύπησε?» Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή, όπου τον πλησίασε μια δούλη και του είπε: «Ήσουν και εσύ με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους, λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες». Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Αυτός ήταν με τον Ιησού τον Ναζιραίο». Και πάλι αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα: «Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο: «Ασφαλώς είσαι και εσύ από αυτούς. Σε προδίνει ο τρόπος που μιλάς». Τότε άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Και αμέσως τότε λάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια του Ιησού που του είχε πει: «Πριν λαλήσει ο πετεινός θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις». Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ανοίξουμε στην Έξοδο σήμερα, στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 22. Εδώ είναι που ο Θεός υπόσχεται υπέροχα πράγματα σε ένα λαό που είναι σκλάβος, σε ένα λαό που είναι ταλαιπωρημένος, σε ένα λαό που έφτασε στο τέλος, δεν αντέχει άλλο την πίεση και κράζει προς το Θεό. Και ο Κύριος, όταν κράξεις, τι θα κάνει? Θα δώσει ελευθερία. Πάντα έτσι εργαζόταν ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Προσωπικά μπορώ να πω ότι όταν έφτασα στο τέρμα και δεν άντεχα άλλο και έκραξα, ο Θεός με ελευθέρωσε. Ξέρω ότι έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρου του πεθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθε στο όρος του Θεού, το Χορήμ. Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, εν φλογή πυρός, εκ μέσω της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο επί του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτό ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπε ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν τη Αιγύπτο, και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών. Και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ τη γης εκείνης εις γην καλή και ευρύχωρον και εις ρέουσαν γάλα και μέλι εις τον τόπον των Χαναναίων, Χεταίων, Αμορραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Εβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των ιών Ισραήλ ήλθε επ' εμέ και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει το λαό μου τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και αποκρίθε μου εσείς προς τον Θεό, τις είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είμαι μετά σου και τούτο θέλει είστε εισέ σημείων, ότι εγώ σε απέστειλα αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου. Θέλετε λατρεύσει τον Θεό επί του οριστού του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ο Θεός τον πατέρα σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσω συν, τι είναι το όνομά σου, τι θέλω επί προς αυτούς? Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ον. Και είπεν, ούτως θέλει η πει προς τους ιούς Ισραήλ, ον με απέστειλε προς εσάς. Και είπε έτσι ο Θεός προς τον Μωυσή, ούτω θέλεις η πει προς τους ιούς Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς, τούτο θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνό μου εις γενεάς γενεών. Είπαγε και σύναξαν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, εφάνισε με λέγον, επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμουν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων, Χεταίων, Αμορραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Ιεβουσαίων, την γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και θέλετε υπακούσεις την φωνή, και θέλεις υπακούσεις την φωνή σου, και θέλεις υπάγησή και οι πρεσβύτερες του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, και θέλετε επί προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνάντησε ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγουμε οδό τριών ημερών εις την έρημον για να προσφέρουμε θυσία εις τον Κύριο το Θεόν ημών. Βλέπουμε λοιπόν ο Θεός ότι κάνει το κάνει τέλειο. Ξέρετε τι παρατήρησα καθώς διάβαζα όλη αυτή την ιστορία. Εγώ, λέει, επισκέφθηκα το λαό Ισραήλ ενώ δεν είχε γίνει τίποτα ακόμα. Ο Θεός έρχεται και σου λέει, εγώ είμαι εδώ, είμαι στη ζωή σου, είμαι ανάμεσά σας και δεν έχει γίνει τίποτα στη ζωή μας ακόμα. Λέμε, Κύριε, τι είναι αυτά που μας λες? Μας έχεις επισκεφτεί και είμαστε τόσο μόνοι? Αυτό λοιπόν που ο Θεός καλεί, η όραση που δίνει στο λαό του τον Ισραήλ, είναι για μια καλύτερη γη. Τα ακούμε αυτά, αδερφοί? Μια ευρύχωρη, ρέουσα γάλα και μέλι. Ο εχθρός έχει έρθει και έχει πιέσει τον Ισραήλ. Έχει αφαιρέσει την ευρυχωρία. Ξέρετε, ο ουρανός είναι ευρύχωρος. Και ο Θεός θέλει αυτό που είναι στον ουρανό να είναι και μέσα στην καρδιά μας. Ο εχθρός θέλει να μας πιέσει, συχνά ακούμε αυτό, την κατάθλιψη, καταπίεση, τα έργα του σκότους. Και ο Θεός λέει, εγώ σε έχω ελευθερώσει, ναι Κύριε, με έχεις ελευθερώσει, αλλά εγώ είμαι δέσμιος. Είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Είναι μια κίνηση πίστης που πρέπει να την κάνεις πριν δεις, πριν νιώσεις, αλλά πρέπει να το κάνεις. Είναι το μέρος του ανθρώπου. Καθώς διάβαζα λοιπόν κάποια εδάφια, έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Στο 11 τους λέει, και τις είμαι εγώ, λέει ο Μωυσής, ποιος είμαι εγώ, σε μεγάλη διαφορά και αντίθεση με το αυτό που εμείς σήμερα νομίζουμε ότι εμείς θα κάνουμε υπέροχα πράγματα. Ο Μωυσής τι έλεγε? Ποιος είμαι εγώ? Θέλω να σου πω κάτι. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε κάτι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τον Θεό. Όταν πούμε, Κύριε, δεν είμαι τίποτα, ο Κύριος λέει, αυτός μου κάνει. Θα τον πάρω, θα τον εκπαιδεύσω και θα τον κάνω να είναι ένας ελευθερωτής του λαού μου. Στο 16, επεσκέφθηνα λιθώς εσάς, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή κίνηση. Ο Κύριος λέει, θα σε θεραπεύσω, θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο. Τι εννοεί? Ήδη έχει γίνει για τον Θεό. Ξέρετε, ο Θεός δεν παίρνει τους λόγους του πίσω. Όταν ο Κύριος λέει ότι θα σε ευλογήσω, θα σε αυξήσω, θα σε θεραπεύσω, θα σε ενδυναμώσω και θα σε αρπάξω στον ουρανό, το εννοεί. Δεν λέει ψέματα, ούτε μετανιώνει. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε και ξελέμε. Ο Θεός λέει, σας επισκέφθηκα. Είναι αποφασισμένος να κάνει κινήσεις προς την ελευθερία. Ξέρετε, αδερφοί, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τις επισκέψεις του Θεού? Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε και να αισθανόμαστε. Τους είπε βέβαια ότι ο Φαραώ θα αντισταθεί, αλλά το χέρι μου το κρατεώ θα είναι μαζί σας και θα ενεργήσει τελικά και θα σε ελευθερώσει. Χωρίς να έχουν δει τίποτα, τους τα προείπε. Και ο Θεός έχει πει σε όλους μας τον τελικό μας προορισμό. Μας βλέπει στη δόξα. Ξέρεις πώς με βλέπει ο Κύριος και πώς σε βλέπει? Έναν ολοκληρωμένο εργάτη με καρποφορία. Και ο διάβολος έρχεται και σου λέει, ανίκανος, δεν κάνεις για τίποτα, δεν μπορείς, δεν θα καταφέρεις τίποτα, παράτησέ τα και σήκω φύγε. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας προλάβει για να μην του φύγουμε, αδερφοί. Ακούστε τι λέει στο 3.21, Έξοδος 3.21, μάλλον από το 20. Και εκτείνα στην χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτο, με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και μετά τα αυτά θέλει σας εξαποστείλει. Του προείπε την καρδιά εν ολίγης του Φαραώ και τι πρόκειται να γίνει, αλλά λέει και το τέλος. Θα πατάξω, λέει, εγώ την Αίγυπτο, και ο Φαραώ τι θα πει? Φύγετε, φύγετε να σας ξεφορτωθούμε, αλλά σας δίνω, λέει, χάρη έμπρος των Αιγυπτίων, και όταν αναχωρήσετε δεν θέλετε αναχωρήσει κενή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύη αργυρά, σκεύη χρυσά, ενδύματα και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους υιούς σας και επί τα στεγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Υπάρχει μια χάρη από τον Θεό. Δεν θα αναχωρήσετε κενή. Ο διάβολος, αυτό που θέλει να κάνει, η δουλειά του είναι να σου λέει ότι είσαι ανίκανος, κενός. Όχι, λέει ο Κύριος, θα σας κάνω χάρη και την ημέρα της εξόδου θα είσαστε πλήρης και ευλογημένοι. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις αυτό, ότι δεν θα είμαι πάντα κενός. Ο Θεός θα μου κάνει χάρη και την ημέρα της εξόδου θα με πρικήσει. Όλα αυτά που κέρδισαν οι Αιγύπτιοι και πλούτησαν βάζοντας τον Ισραήλ να δουλεύει, ο Θεός τους τα πήρε. Γιατί θυμόσαστε ότι ο Ισραήλ δούλευε, ήταν σκλάβοι και οι Αιγύπτιοι πλούτιζαν. Η χάρη του Θεού τους δωρίζει όλους τους πλούτους, που όλα τα πλούτη που είχαν ανάγκη στην πορεία τους για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα στην Έξοδο στο 4:1. Εδώ τώρα ο Μωυσής σκέφτεται, πιστεύω, όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί, άνθρωπος σαν και εμάς ήταν ο Μωυσής. Τι λέτε, να ήταν κάτι ιδιαίτερο? Άνθρωπος σαν και εμάς. Είχε κάτι, κέρδισε όμως, αυτό το ωραίο, που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πρέπει να το κερδίσουμε κι εμείς. Αυτός είχε τη χάρη να του φανερωθεί ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ μέσα από την Κιβωτό. Του μίλησε και μετά δεν χρειαζόταν πίστη, γιατί είχε δει. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό με πίστη. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες που αποτυπώθηκαν μέσα στη βίβλο. Δηλαδή, θα διαβάσουμε τώρα ότι Μωυσή, δεν θα είσαι μόνος, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τι έχεις στο χέρι σου? Έχω, λέει, μια ράβδο. Αυτή, λέει, τη ράβδο θα τη σηκώνεις, λέει, και εγώ θα κάνω θαυμάσια μεταξύ σου. Και εμείς λέμε, εμείς έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Ο κάθε ένας από μας έχει μια ισχυρή ράβδο. Σκέφτεται λοιπόν ο Μωυσής, όπως όλοι οι άνθρωποι, ότι δεν θα με πιστέψουνε. Είναι η ασπίδα που σηκώνει κάθε άνθρωπος. Είναι κάτι που γίνεται από μέσα μας όταν πρόκειται να γίνει κάτι πνευματικό. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει με τόσο ωραίο τρόπο το λόγο του, ώστε να μπορέσουμε να πιστούμε τελικά ότι αυτά που έγιναν τότε και γράφτηκαν με τέλεια αρμονία και τέλεια σύνδεση μπορεί να γίνουν με πνευματικό τρόπο στη δική μας ζωή και να έχουμε κι εμείς την ίδια μερίδα της ευλογίας. Να μην βασανιζόμαστε από το πώς θα γίνει. Είναι κάποιος άρρωστος και θέλουμε να προσευχηθούμε, και με το που σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε, ξεκινάει η μάχη, πώς θα γίνει. Ναι ή όχι? Θα γίνει, δεν θα γίνει? Το βάζουμε στην πλάστιγκα και σύμφωνα από τα συναισθήματά μας, από το πώς νιώθουμε, από το ποιος είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, γέρνει να προσευχηθούμε με λίγη πίστη παραπάνω ή να πούμε άστο. Του λέει λοιπόν, του λέει ο Κύριος, τι είναι τούτο το εν τη χειρί σου? Τι έχεις, λέει, στο χέρι σου, Μωυσή? Τι είχε στα χέρια του, πείτε μου? Ράβδος είναι, Κύριε, ράβδος, ράβδος, ράβδος. Είναι ράβδος, είναι ένα βοσκός άνθρωπος είμαι και έχω ένα ραβδί στα χέρια μου. Το έχω για να φυλάω τα πρόβατά μου. Είναι το εργαλείο μου. Ξέρεις, στηρίζομαι. Έχετε δει τους βοσκούς, όταν κάθονται, κάθονται έτσι. Κάπως έτσι. Τους παρατηρώ εκεί. Στο κοροπή εκεί πέρα έχει πρόβατα, τα βλέπω στα καλύβια. Εκεί στηρίζονται. Καμιά φορά κάνουν και εδώ, βάζουν και πάνω γιατί κουράζονται τα χέρια τους. Η ράβδος είναι το μοναδικό εργαλείο που έχω, Κύριε. Και τι του λέει ο Κύριος? Ρίξ' το κάτω. Του λέει να το ρίξει κάτω. Καθώς διάβαζα αυτά, άρχισαν να γεννιούνται μέσα με αυτά που σας λέω τώρα. Μα να αποχωριστώ τη ράβδο μου Είναι το ένα και μοναδικό μου στήριγμα. Αυτό έχω. Με αυτό ξέρω να βόσκω τα πρόβατά μου. Τι μου ζητάς τώρα να κάνω? Έτσι θα γίνει στον κάθε ένα νέο από μας που καλεί ο Θεός για πνευματικές εργασίες. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να ρίξουμε όλα τα στηρίγματά μας. Όλα. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριο εξ όλης της καρδιάς σου και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Ο Μωυσής, φυσιολογικός άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω, αν είχα την τιμή να έχω ζήσει χιλιάδες χρόνια πριν και να είμαι ο Μωυσής ή εσύ, πάρ' το για σένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν σου έλεγε ο Κύριος, κάνε αυτή την πράξη, θα έλεγες, μη μου τα παίρνεις όλα τώρα. Αυτό έχω μόνο. Και αν έρθει κανένας λύκος, να τον διώξω. Γιατί λοιπόν να μου λέει ο Κύριος τώρα να πετάξω τη ράβδο κάτω, τι θέλει να με διδάξει? Πριν λίγες μέρες, πριν λίγο, βρέθηκα, ο Μωυσής βρισκόταν στο τοπίο του με τα πρόβατά του, όλα ειρήνη, ησυχία. Ξαφνικά, μια φωτιά μπροστά μου, ακούω την φωνή του Θεού, με καλεί και τώρα μου λέει να πετάξω και τη ράβδο μου. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Και ξέρεις, όταν αρχίζουν και συμβαίνουν παράξενα πράγματα, θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ο Θεός δεν γκρεμίζει λίγο-λίγο, γκρεμίζει όλα μαζί και φτιάχνει νέο πράγμα. Μου ζητάει ο Κύριος να πετάξω όλα τα στηρίγματά μου. Αδελφοί, αν δεν υπακούσουμε τη φωνή του Θεού που μας λέει άφησε κάτω το στήριγμά σου, δοκίμασε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια υπερφυσική εμπειρία, δεν θα μάθουμε ποτέ το μετά, το τι πρόκειται να γίνει, το τι θα συμβεί. Δεν θα εκπληρωθεί ποτέ ο λόγος που μας λέει στο άσμα ασμάτων, τις αυτή άσμα ασμάτων 8-5, ακούστε ένα ωραίο εδάφιο. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη ερήμου επιστηρισμένη επί των αγαπητών αυτής. Εάν κρατάμε για πάντα το στήριγμά μας, αυτό που έχουμε μάθει και ζούμε και δεν μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Κύριο για μοναδικό στήριγμα, αν δεν δοκιμάσουμε τη ζωή με τον Χριστό, εάν δεν πατήσουμε στα νερά όπως πάτησε ο Πέτρος που του είπε ο Κύριος, δεν θα έχουμε εμπειρίες. Εάν δεν πάρεις τη ράβδο αυτή να πεις, Κύριε, αυτό συμβολίζει τη ράβδο σου, θέλω να μου δώσεις χρήσμα σήμερα καθώς θα την αγγίξω, αν δεν έχεις το θάρρος να το πάρεις, να το κάνεις, ποτέ δεν θα νιώσεις το χρήσμα. Ποτέ. Απλά σε καλεί ο Θεός να πετάξεις το βασιλικό ένδυμα, όπως έκανε ο Δαβίδ, και άρχισε να χορεύει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Εάν δεν είχε κάνει το βήμα, επειδή είχε χαρά για την παρουσία του Θεού, ποτέ δεν θα είχε την εμπειρία να χορέψει μπροστά στον Θεό. Ο Θεός λοιπόν έβλεπε μπροστά, έρημο, κάτι που δεν το έβλεπαν οι Ισραηλίτες, αλλά έβλεπε και αυτή την εκκλησία της ερήμου που θα πέρναγε την έρημο και θα έμπαινε στη γη της επαγγελίας, που δεν ήτανε πολλοί, αλλά ήτανε αυτοί που στηρίχτηκαν μόνο στον Κύριο και είχανε μοναδικό επιστήριγμά τους στον Κύριο της δόξης. Και πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο αγαπητός μας και σε ποιον θα στηρίξουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας. Λέει λοιπόν στο Μωυσή, Έξοδος 4:3. Του λέει Μωυσή, ρίξε τη ράβδο κάτω. Και τι κάνει ο Μωυσής? Πιάνει και ρίχνει τη ράβδο κάτω. Την πετάει κάτω. Ω, τι είναι αυτό? Εγώ ράβδο έριξα. Φεύγω. Τι έγινε? Καθώς πέταξε τη ράβδο κάτω, έγινε ένα φίδι. Και άρχισε να φεύγει ο Μωυσής όταν αντίκρισε αυτό το φίδι. Είναι η στιγμή που τα έχουμε δώσει όλα, έχουμε υπακούσει και στην τελευταία δοκιμασία που μας έχει υποβάλει ο Θεός και βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, έρχονται φόβοι, απογοήτευση, νιώθουμε ότι ο Όφης είναι κρυμμένος πίσω από κάθε κατάσταση, πάει να μας πάρει και την τελευταία ελπίδα και το τελευταίο μας στήριγμα. Αλλά ο Κύριος λέει, πού πας μου εσύ, μη φεύγεις. Η απάντηση του σαρκικού ανθρώπου είναι φεύγω και θα σου πω Κύριε γιατί φεύγω, γιατί όταν σκότωσα τον Αιγύπτιο με κυνήγησαν να με σκοτώσουν και 40 χρόνια ήμουνα στην έρημο, γι' αυτό φεύγω. Ξέρω ότι κινδυνεύει η ζωή μου και συνάντησα εσένα τώρα και συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη ζωή μου. Ένας θάμνος δεν κατακαίγεται. Μου λες ότι είσαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Το τελευταίο στήριγμα μου λες πέταξε το κάτω. Το πετάω και γίνεται φίδι. Τι να κάνω? Θα σας μείνει για πάντα αυτό. Πρέπει να το θυμόμαστε αδελφοί. Κινδυνεύει η ζωή μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Πιάς το λέει από την ουρά. Εδώ τώρα αυτά δεν γίνονται. Το φίδι το πιάνεις από το κεφάλι για να μην σε δαγκώσει. Βλέπεις τον τεντώνει ο Θεός. Και όταν ο Θεός βάλει στόχο να σε αλλάξει από το να σκέφτεσαι, να εργάζεσαι με το δικό σου τρόπο και να αρχίσεις να γίνεις υπερφυσικός άνθρωπος, θα σε τεντώσει μέχρι τέρμα. Εγώ ξέρω ότι το φίδι το πιάνουμε από το κεφάλι για να μην μας δαγκώσει. Έτσι έχω παρατηρήσει κάποια ντοκιμαντέρ, τα σχένω με τα φίδια. Του λέει πιάστο από την ουρά. Με το που το πιάνει από την ουρά, τι γίνεται εδώ πέρα. Μετατράπηκε πάλι σε ράβδο. Το πήρε το μαθημά του. Το πήρε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Το παίρνουμε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Θα μας διδάξει ο Κύριος. Μην επιστηρίζεσαι στη γνώση σου, Μωυσή, κάνε αυτό που σου λέω, πιάσε το φίδι από την ουρά. Μπορώ να σε οδηγήσω ώστε αν πιάσεις το φίδι από την ουρά δεν θα σε δαγκώσει, δεν θα σου φέρει θάνατο, αλλά θα εξουσιάσεις επάνω του. Αδελφοί, η ράβδος είναι ο μοναδικός οδηγός μας, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος που έγινε σάρξ και έχει όνομα. Είναι ο Ιησούς μας. Αν τον αφήσουμε κάτω, ξέρετε, έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς όλη αυτή η ωραία ιστορία που διαβάζουμε εδώ, γιατί δεν είναι ένα παραμύθι, είναι μια ιστορία. Αν τον αφήσεις κάτω, το λόγο, τον εγκαταλείψεις, τι θα γίνει? Θα γίνει κατάρα και θα τρέχεις να φύγεις. Αν τον κρατάς όμως στο χέρι σου, όπως ο Θεός σου λέει, θα γίνει η ράβδο σου και η βακτηρία σου και θα σε ακολουθεί πάντα και θα σε στηρίζει πάντα. Θα γίνει το πολυεργαλείο σου. Με αυτή τη ράβδο έγινε όλη η βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό το ραβδί. Στους Αριθμούς, στο 21, 5 μέχρι 9, πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Εδώ ήταν που και λάλησε ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντος, γιατί ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να αποθάνομεν τη ερήμο, διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Και όταν προσβάλλουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει με τόσο κόπο, έκανε τέτοιο ωραίο έργο θαυμάσια, πάταξε όλη την Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό με θαυμάσιες ενέργειες και πας τώρα και λες το δώρο του Θεού, αυτό το μάνα, ότι είναι αηδία. Εκεί εγείρεται η κρίση του Θεού. Και απέστειλε ο Κύριος επί των λαών, πάμε στο 6, τους όφης τους φλογερούς και ενδάγκανον των λαών. Και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσή είπον, αμαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δέηθη του Κυρίου να σηκώσει τους όφης εφημών Και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Κάμε εις αυτόν όφιν φλογερό και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψεις αυτόν θέλει ζήσει». Είπε ο Κύριος στο Μωυσή, «Πιάσε το φίδι από την ουρά». Μας ενδιαφέρει η οδηγία, η λεπτομέρεια. Εδώ του λέει, φτιάξε έναν όφι, βάλ τον πάνω σε ένα ξύλο, κάπως έτσι τέλος πάντων, και βάλ το εκεί να φαίνεται. Εκεί, στο ξύλο. Εκεί, στο ξύλο. Όποιος αμαρτήσει και το δει αυτό, το βλέπει και το τσιμπάνε τα φίδια, ήδη ήταν σε αμαρτία. Όποιον τσιμπήσει το φίδι και δει επάνω σε αυτό, τι θα πάθει? Τι θα πάθει, πείτε μου. Θα θεραπευτεί. Θα θεραπευτεί. Είναι τόσο ωραίες εικόνες, αδερφοί. Όποιος δαγκωθεί και εμβλέψει σε αυτόν, θέλει ζήσει. Ένα φοβερό, φοβερή εικόνα. Να βλέπεις επάνω σε ένα ξύλο, ένα φίδι και να θεραπεύεσαι. Αυτό συμβολίζει, όπως το ξέρουμε, τον Ιησού που έγινε αμαρτία για εμάς επάνω στο ξύλο. Και σας λέω κάτι. Γιατί να πάρουμε όλο αυτό και να μην πάρουμε και ότι όποιος έχει δαγκωθεί θα θεραπευτεί. Κάποιος λέει, εμένα δεν αφήνω να με πλησιάσει ο διάβολος. Εγώ είμαι μακριά. Τι λέτε, αδερφοί, ο διάβολος δαγκώνει? Και αν δαγκώνει, λέει, και είναι τόσο πονηρός. Την Εύα τη δάγκωσε? Όχι τη δάγκωσε, την πλάνησε. Τη δάγκωσε με τα λόγια. Δεν είναι ένα φίδι όπως αυτό. Άκακο, ένα πλαστικό φίδι. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Και όταν αρχίζει και βάλει στόχους να πλανήσει, να δαγκώσει, εάν δεν βάλουμε τη ζωή μας μπροστά στον Κύριο και αν δεν δούμε τον Χριστό σωτήρα μας, έχουμε πεθάνει. Πολλές φορές μια αρρώστια είναι δάγκωμα του διαβόλου. Κάθε μέρα που περνάει δοκιμαζόμαστε από τα φοβερά δηλητήρια των όφεων και τα σφιξίματα. Η αρρώστια της μόδας, νιώθω καταπίεση. Ποιος το φέρνει, ποιος φέρνει αυτήν την καταπίεση? Νομίζω κάποιος βόας είναι εκεί πέρα και σφίγγει. Θέλει να σε καταπιεί ολόκληρον. Αν βλέπουμε όμως τον Χριστό, τίποτα δεν μπορεί να μας θανατώσει. Και πιάνει ο Μωυσής λοιπόν τον όφι από την ουρά και γίνεται πάλι ράβδος. Πείτε μου, πώς θα ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο Μωυσής? Ανακουφίστηκε. Κύριε, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε φοβερά πράγματα μαζί. Έχεις αυτή την πίστη, το έχεις πει ποτέ? Όταν έλαβες πνεύμα Άγιο, όταν η ράβδος αυτή ήρθε μέσα στο πνεύμα σου, πώς ένιωσες? Όταν διαβάζεις το λόγο και έρχεται και γίνεται θεμέλιο και πατάς και δεν σαλεύεσαι, πώς νιώθεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στην Έξοδο στο 4:15. Λάβε δε εις την χείρα σου τη ράβδον ταύτην, για την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Με ποιον λοιπόν θα κάνουμε τα σημεία? Να ακούσω. Με τον Ιησού. Πρέπει να έχουμε στο χέρι μας τον Ιησού, αδερφοί, να κρατάμε το λόγο της αληθείας. Εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε τέτοια εμπειρία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έξοδος 7:9-12. Φτάνουν στο Φαραώ και τους λέει ο Φαραώ, τι θαύμα θα κάνετε για να σας αφήσω? Θέλει θαύμα ο Φαραώ. Ναι, το θαύμα που θα κάνω είναι ότι το χρήσμα που μου δίνει ο Θεός θα ευαγγελίσω τον αμαρτωλό και θα μετανοήσει και θα κλάψει, γιατί θα του δώσω τέτοια χάρη από τον Κύριο, θα του ζωγραφίσω τον Χριστό μπροστά του σταυρωμένο για την αμαρτία του, θα του πω ότι είσαι δαγκωμένος από τον διάβολο και πρόκειται να πεθάνεις, αλλά δες, ο Χριστός πήρε την αμαρτία τη δική σου και σ' αγαπάει ο Κύριος και πρέπει να μετανοήσεις. Πες μου, τι έχεις κάνει στο Φαραώ εκείνη τη στιγμή? Το μεγαλύτερο θαύμα. Μην νομίζεις ότι ο διάβολος θα πει, αμάν τι ευαγγελιστής είναι αυτός, που φεύγω. Κάνεις λάθος. Όπου βλέπει χρήσμα έρχεται με περισσότερη δύναμη για να καταστρέψει κάθε εργάτη. Δαγκώνει με περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υψώνουμε τους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρέτες και όλη την Εκκλησία. Όλοι είμαστε πολύτιμοι στα χέρια του Θεού, γιατί όλοι προσφέρουμε έργο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Παύλος όμως λέει να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για αυτούς που έγινε σε διακονίες, για να μην τους δαγκώνει ο διάβολος. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα κάνετε, τι θαύμα λέγεται να κάνετε? Πετάει ο Μωυσής τη ράβδο κάτω, γίνεται φίδι όφης. Έχει ο Φαραώ τους δικούς του όμως. Ο διάβολος έχει το επιτελείο του, δαίμονες, αρχιδαίμονες, υποδιέστερους, υψηλότερους, αρχές, εξουσίες. Όλη η κόλαση έχει κατέβει εκεί για να κρατήσει τον Ισραήλ. Πιστεύεις ότι όλη η κόλαση δεν είναι εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Γερμανίας, της Εκκλησίας? Είναι όλη η κόλαση εναντίον μας και γι' αυτό νιώθουμε την πίεση στο πνεύμα. Αλλά πρέπει να πούμε, Κύριε, είναι ώρα να αρχίσουμε να γίνονται θαύματα. Τι λέτε, έχει πρόβλημα ο Θεός? Έχει πρόβλημα, πείτε μου. Όχι, ποιος έχει το πρόβλημα? Εμείς. Η πίστη μας. Γιατί τα βλέπουμε όλα με το σαρκικό μας τρόπο. Αλλά ο Θεός θα το αλλάξει αυτό. Θα αρχίσει να μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Θα αρχίσει με μικρά πράγματα, με μικρές επισκέψεις που θα γίνουν όλο και πιο έντονες και πιο θαυμαστές. Απλά πρέπει να μπούμε στο πνεύμα. Λίγο ακόμα πρέπει. Οι μάγοι λοιπόν κάνουν και αυτοί τα ίδια, πετάνε τις δικές τους ράβδους κάτω και γίνονται και οι δικές τους ράβδοι φίδια, αλλά η ράβδος, λέει, του Αρών τις κατέφαγε. Πάντα αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Είναι. 7:12, εκεί το λέει αυτό. Μωυσή, η καρδιά του Φαραώ εσκληρύνθη, αλλά αύριο θα συναντηθείτε στο ποτάμι. Είμαι στο 7:15. Θα έχεις τη ράβδο στο χέρι σου. Μην πας πουθενά χωρίς τη ράβδο. Δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να κάνεις θαυμάσια. Και τι γίνεται? Είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, ιδού έρχεται εις το ίδωρ και θέλει σταθεί παρά του χείλους του ποταμού, δια να συναντήσει αυτόν. Και τη ράβδο την μεταβληθεί σα σόφη, θέλει κρατήσει την χείρα σου. Και θέλει πει προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς ε. άφησε το λαό μου να φύγει. Βέβαια, η αντίσταση του εχθρού είναι πολύ μεγάλη. Όπως ξέρουμε, δεν ταπεινώθηκε ο Φαραώ, δεν άφησε τον λαό να φύγει και χτύπησε το ποτάμι με το αίμα, με τη ράβδο και άρχισε να γίνεται αίμα. 7 ημέρες χάλασαν όλα τα νερά. Ο Φαραώ σε καμιά περίπτωση δεν θα υποταχθεί, αλλά ο Θεός είναι έτοιμος και για τη δεύτερη κρίση. Έξοδος 8:5. Πάρε, λέει, τη ράβδο πάλι. Πήγαινε, χτύπα τα νερά και θα αρχίζουν να βγαίνουν, λέει, παντού βατράχια. Η ράβδος θα κάνει όλα αυτά, αδερφοί. Η ράβδος του Κυρίου. Ο Φαραώ και πάλι δεν ελευθερώνει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι έτοιμος και για την τρίτη κρίση. Έξοδος 8:16-19. Χτύπησε με τη ράβδο και άρχισαν παντού να βγαίνουν σκνήπες. Και τι κάνουνε και οι μάγοι, και αυτοί το ίδιο. Αλλά είδανε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και του λένε: Φαραώ, εδώ υπάρχει δάκτυλος Θεού. Ναι, το δάκτυλο του Θεού είναι αυτή η ράβδος, αδερφοί μου. Αυτό είναι το χέρι του Κυρίου επάνω μας. Η δύναμη του Κυρίου. Ξέρουμε ότι ο Φαραώ υπέφερε και έρχεται η ώρα της εξόδου. Έξοδος 12:11. Εδώ τους μιλάει ότι πρέπει να φάνε το αρνί. Το είχαν ετοιμάσει το αρνί, ήταν έτοιμο, διαβασμένοι άνθρωποι, είχαν πάρει, είχαν βάψει τους παραστάτες και τα λοιπά. Εζωσμένοι τα σοσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας στους πόδες σας και τη ράβδο στο χέρι σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος αυτό το βράδυ θα κάνει την κρίση. Ωραία, γίνεται αυτό, κατεβαίνει ο άγγελος, κάνει το θανατικό, τους λέει φύγετε, τους διώχνουνε, αλλά μετά έχουμε να συναντήσουμε και άλλα προβλήματα. Τι συναντάνε μετά, πείτε μου, θυμόσαστε, τη θάλασσα, φυσικά εμπόδια. Ξέρεις, φυσικά εμπόδια είναι αυτά που δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στο πνευματικό και μας εμποδίζουνε. Δεν είναι υπερφυσικά, φυσικά είναι. Αλλά τα φυσικά θα τα νικήσουμε με υπερφυσικό τρόπο. Διότι το Πνεύμα του Θεού θα μας κάνει ικανούς. Ο κόσμος είναι το μεγαλύτερο φυσικό εμπόδιο. Το φυσικό εμπόδιο, ο κόσμος, η σάρκα, η καλοπέραση, όλα αυτά που προσφέρει η τηλεόραση, που προσφέρουν τα γλέντια, η καλοπέραση, το χρήμα, οι διασκεδάσεις, όλα αυτά είναι κόσμος, φυσικά εμπόδια. Πρέπει με τη ράβδο του Κυρίου, πρέπει να τα σκίσεις. Πρέπει να τα σκίσεις. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έξοδος 14:13-16. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό: Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμισε σας σήμερα. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερα, δεν θέλετε ειδή πλέον σε αυτούς εις τον αιώνα. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή: Ο Κύριος, λέει, θέλει πολεμήσει δια σας. Εσείς δε θέλετε μείνει ήσυχοι. Δεν το λέει αυτό ο Κύριος για να. Κύριε, θα τα κάνεις όλα εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Κύριε, γιατί δεν έκανες αυτό, Κύριε? Μα δεν το λες εδώ ότι θα τα κάνεις όλα? Δεν λες ότι να καθόμαστε ήσυχοι και εσύ θα τα κάνεις όλα? Δεν λέει έτσι. Ήτανε σε κίνηση. Ήτανε σε κίνηση. Πήγαιναν να σκίσουνε τη θάλασσα. Και ο Μωυσής, Θεέ μου, τι κάνω τώρα? Τι θα κάνω τώρα, πες μου? Εδώ είναι θάλασσα μπροστά, θάλασσα πίσω ο Φαραώ. Τι φωνάζεις, του λέει. Για θυμίσου λίγο. Τι κρατάς στα χέρια σου? Αυτό το ραβδί που θα γίνει φίδι, ναι. Ω, έλα, σήκωσέ το. Και σκίστηκε, λέει, η θάλασσα. Και σκίστηκε η θάλασσα. Η ράβδος, αδερφή, σχίζει τη θάλασσα. Ο κόσμος ανοίγει και περνάμε μόνο όταν κρατάμε αυτή τη ράβδο. Και τι λέτε, εντάξει, φτάσαμε καλά. Άντε τώρα. Ποιος θέλει τη ράβδο, πάρτε, στη χαρίζω. Όχι. Την έχεις εδώ, τη χρειάζεσαι. Έξοδος 17:5. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, διάβα έμπρος του λαού και λάβε μετά σε αυτού, εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου με την οποία εκτύπησε τον ποταμό, λάβε τη εν τη χειρί σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν χορύβ και θέλει στην πίση την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρο εξ αυτής για να πιει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Τι έκανε ο Μωυσής, πάει μπροστά στην πέτρα, λέει το ξέρω. Το ξέρω πως γίνεται τώρα. Έσχισα το νερό, η ράβδος είναι ισχυρή. Αν γίνει στη διακονία μας ένα θαύμα, το δεύτερο είναι εύκολο, το τρίτο πιο εύκολο, το τέταρτο πιο εύκολο. Θα γεμίσει η Εκκλησία θαύματα και θεραπευμένους και ευλογημένους αδερφοί, όταν βγει από μέσα αυτή

Δεν είναι τίποτα να πεις πέτρα, δώσε νερό. Τι θα πει η πέτρα? Η πέτρα, αδερφοί, είναι από τον Θεό δοσμένη για να δίνει όταν την αγγίξεις με το σωστό τρόπο και με το σωστό ραβδί. Όταν πας στον αιώνιο μπροστά, που είναι ο βράχος μας και η σωτηρία μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι το όνομα που μόνο αυτό ανοίγει τον ουρανό. Μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σε κάνει να ελευθερωθείς από την αμαρτία σου. Μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει τροφή. Μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει νερό. Εννοείται ότι θα ανοίξει. Δεν το σκέφτεται ο Θεός να πει, τώρα δεν έχει δικαστήριο ο Θεός όταν πηγαίνεις μπροστά και να σε βάλει κάτω και να σου πει, ωραία, πόσες καλές πράξεις έχεις κάνει, παιδί μου, εσύ. Μου έλεγε ένας μουσουλμάνος εχθές, ευαγγελίζω τους μουσουλμάνους. Προσπαθώ να τους πιάσω και όσο καταλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Του λέω, για πες μου, του λέω, τι πρέπει να κάνετε εσείς μουσουλμάνοι για να πάτε στον ουρανό? Να είμαι καλό παιδί, λέει, να κάνω καλά πράγματα, μόνο καλά πράγματα. Και άμα κάνεις ένα καλό πράγμα, ένα καλό πράγμα να κάνεις, λέει, πας, λέει, επάνω Αλλάχ. Τόσο εύκολος ο δρόμος. Προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου, να τους δώσουμε το Ευαγγέλιο. Σκοτάδι, αδερφοί, σκοτάδι για κλάματα οι άνθρωποι είναι. Όταν λοιπόν αγγίξουμε τον Κύριο, το θρόνο Του, με το σωστό τρόπο, θα έρθει επάνω μας δύναμη, εξουσία, να γίνουν τα θαύματα του Θεού. Όταν είναι να κάνουμε πόλεμο, τι λέτε, ο Κύριος θα είναι μαζί μας? Θα διαβάσω και αυτό και θα τελειώσω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Έξοδος 17, 9 έως 12. Ακούστε τι λέει εδώ. Έξοδος 17, 9 έως 12. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησού, έκλεξε όνειση μας άνδρας και εξεθόν πολέμησε με τον Αμαλίκ. Αύριο εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Ο Μωυσής και η ράβδο πάνε μαζί. Ο πιστός δούλος και ο Κύριος των Κυρίων είναι πάντα μαζί. Δεν αποχωριζόμαστε τον Χριστό, τον Κύριό μας. Δεν τον αποχωριζόμαστε πουδενά. Δεν υπάρχει στιγμή με το που ξυπνάμε το πρωί, πρέπει να τον ευχαριστούμε. Διαπίστεως, ξέρω, ο λόγος σου λέει ότι είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, είσαι εδώ. Όταν βγαίνεις για δουλειά, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα ευλογήσεις και θα ευωδώσεις τη δουλειά μου. Μην αρχίσεις να λες, θα πάει καλά η δουλειά, δεν θα πάει καλά η δουλειά. Έχεις δώσει τροφή στο διάβολο και θα έρθει, θα ανοίξει το στόμα του το ανακόντα, πώς τα λένε αυτά, και θα σε καταπιεί ολόκληρο. Όχι, Κύριε, βγαίνω από το σπίτι μου με ευλογία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογώ την οδό μου, ευλογώ το σπίτι μου, ευλογώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ευλογώ την εκκλησία, ευλογώ τους πάντες. Είμαι δυνατός και ισχυρός. Σηκώνεις τη ράβδο σου στον Κύριο μπροστά. Και αν το κάνει όλη η εκκλησία αυτό, ξέρετε τι θα πάθει ο διάβολος? Θα πει, ο Μωυσής έχει έρθει από τους νεκρούς. Αν και δεν είναι νεκρός, είναι στην παρουσία του Θεού, αλλά θα ξαναζωντανέψει, όπως έλεγα για τον Ιωάννη, εγώ λέει τον αποκεφάλισσα και αυτός λέει είναι εδώ πέρα. Αυτό θα πάθει ο εχθρός. Θα πολεμήσουμε αύριο, θα σταθώ εγώ, λέει, εκεί με τη ράβδο. Και έκαμε ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, ο Ααρών και ο Ωρ ανέβηκαν επί την κορυφή του βουνού. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού. Τι λέτε, πώς σήκωνε ο Μωυσής τα χέρια? Έτσι? Δεν είναι τέτοια εικόνα. Η εικόνα είναι ότι σήκωνε έτσι η ράβδος του Κυρίου. Και τι έγινε, είναι βαριά η ράβδος. Και πρέπει, τι να κάνουμε? Όποτε ο Μωυσής σήκωνε τα χέρια του, νίκαγε ο Ισραήλ. Όποτε κατέβαζε τα χέρια αυτού, νίκαγε ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήταν βεβαρημένες. Όθεν λαβώντες λίθων, τι κάνανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού? Μωυσή, δώσε μου τη ράβδο, αφού δεν τα καταφέρνεις. Αγόρι, παιδί μου,
Εγώ να τη σηκώσω τη...

0: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Πήρανε μια πέτρα. Πόσες φορές έχω μιλήσει για την πέτρα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο καλεσμένος, αυτός που έχει την εμπειρία, αυτός που έχει πάρει την όραση, αυτός που έχει μιλήσει με τον Κύριο, αυτός έχει εξουσία να κρατάει τη ράβδο και αυτή τη ράβδο ενεργεί ο Θεός. Κάθισαν, τον έβαλαν στην πέτρα, όχι, αναπαύτηκε. Σε σταθερούς ανθρώπους αναπαύεται το έργο του Θεού. Σε σταθερούς και σε αυτούς που θέλουν να αντέξουν το φορτίο. Και τι πιάσανε? Πιάσανε δεξιά και αριστερά και τους σήκωσαν το χέρι του Μωυσή με τη ράβδο του Θεού. Ήταν αυτή από κάτω. Μας λέει κάτι αυτό? Έτσι θα νικήσουμε τις μάχες μας. Έτσι θα πάρουμε τα λάφυρα όλα πίσω. Κριτές 6:21. Διαβάζω 3-4 εδάφια ακόμα που έχω έτσι διάσπαρτα. Έχει να κάνει με τη ράβδο και θέλω απλά να τα διαβάσω. Ο άγγελος του Κυρίου κρατάει τη ράβδο στο χέρι και φέρνει φωτιά επάνω στη θυσία με το Γεδεών. Ο άγγελος γιατί να φέρει ράβδο? Είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, είναι έτσι. Έτσι δουλεύει. Ο Κύριος τα έβαλε εκεί όλα να τα βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται δια του Ιησού Χριστού. Μάρκος 6:8. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μάρκος 6:8. Ακούστε τι λέει. Και παρήγγειλε σε αυτούς να μην βαστάζωσε μηδένετη οδό ή μη ράβδο μόνο. Μη σακείο, μη άρτο, μη χαλκό ή στη ζώνη τίποτα, μόνο τι να έχουνε? Μια ράβδο. Εσύ και ο Χριστός είσαι κομπλέ. Δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις, δεν θα σε νικήσει ποτέ ο εχθρός, θα είσαι εσύ και ο Κύριος των δυνάμεων. Εβραίους 11:21. Και αυτό το εδάφιο πολύ μου αρέσει. Διαπίστεως ο Ιακώβ, αποθνίσκων, ευλόγησε έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού? Γεράκος. Έδινε ευλογίες. Ήξερε ποιος είναι το στήριγμά του. Θέλεις να ευλογήσεις? Θες να είσαι ευλογημένος? Να έχεις ικανότητα να ευλογήσεις κι άλλους? Ποιος ήταν αυτός? Ο Ιακώβ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θέλεις να έρθει το χρήσμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι επάνω και να δίνεις ευλογίες σε ανθρώπους και να πραγματοποιούνται? Στηρίξου στη ράβδο μόνο, πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Ισαΐας 11:1. Και επειδή μιλάμε μόνο για τη ράβδο, είναι μία και μοναδική. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ το ριζόν αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και το πνεύμα του Θεού αναπαύθηκε πάνω του. Και τι έκανε ο Κύριος? Δεν το κράτησε για τον εαυτό του, το έδωσε σε μας. Αμήν. Γέμισε και υπερχείλησε και λάβαμε εμείς μερίδα από αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν. Για τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον υπέροχο και θαυμάσιο λόγο του, αδερφοί. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα. Θα επιστηριχτούμε λοιπόν στον Κύριό μας. Ελάτε να ανανεώσουμε τη διαθήκη μας που έχουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 27. Και αφού εγύρασεν ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού εμβλήνθησαν, ώστε δεν έβλεπεν, εκάλεσε Ισαφ τον ιόν αυτού των μεγαλύτερων και είπε προς αυτόν, «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπεν, «Ιδού τώρα εγύρασα. Δεν γνωρίζω την ημέραν του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, την φαρέτραν σου και το τόξον σου, και έξελθε στην πεδιάδα και κυνήγησόν μη κυνήγιον. Και κάμε μη εδέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μη να φάγω, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποθάνω». Και η Ρεβέκα ελάλησε προς Ιακώβ τον ιόν αυτής, λέγουσα, «Ιδού εγώ ήκουσα τον πατέρα σου λαλούντα προς Ισαφ τον αδελφόν σου και λέγοντα, φέρε μη κυνήγιον και κάμε μη εδέσματα για να φάγω και να σε ευλογήσω ενώπιον του Κυρίου πριν αποθάνω. Τώρα λοιπόν, Υιέ μου, άκουσον την φωνήν μου εις όσα εγώ σοι παραγγέλω. Είπαγε τώρα εις το πίμνιον και λάβε μη εκείθεν δύο καλά ερήφια εξεγών, για να κάμω αυτά εδέσματα για τον πατέρα σου καθώς αγαπά. Και θέλεις φέρει αυτά προς τον πατέρα σου να φάγει, για να σε ευλογήσει πριν αποθάνει». Και είπεν ο Ιακώβ προς τη Ρεβέκαν, την μητέρα αυτού, «Ιδού, ο Ισαφ ο αδελφός μου είναι ανήρ δασίτριχος, εγώ δε είμαι ανήρ άτριχος. Ίσως με ψηλαφίσει ο πατήρ μου, και θέλω φανείς αυτόν ως απατεών, και θέλω σύριεπε με αυτόν κατάραν και ουχή ευλογίαν». Είπε δε προς αυτόν η μήτηρ αυτού, «Επεμέ η κατάρα σου τέκνον μου, μόνον υπάκουσον εις την φωνήν μου και είπαγε φέρε μη αυτά». Και υπήγε και έλαβε και έφερεν αυτά προς την μητέρα αυτού και έκαμεν η μήτηρ αυτού εδέσματα καθώς η γάπα ο πατήρ αυτού. Και λαβούσα η Ρεβέκα τα καλύτερα φορέματα Ισαφ του μεγαλυτέρου ιού αυτής, τα οποία είχεν εν τη οικία, ενέδισε με αυτά Ιακώβ τον ιόν αυτής των νεότερων. Και με τα δέρματα των ερυφείων εσκέπασε τα σχήρας αυτού και τα γυμνά του τραχύλου αυτού. Και έδωκεν εις τα σχήρας Ιακώβ του ιού αυτής τα εδέσματα και τον άρτον τα οποία ετοίμασε. Και ήλθε προς τον πατέρα αυτού και είπε, «Πάτερ μου». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, τις είσαι τέκνον μου». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον πατέρα αυτού, «Εγώ είμαι Ισαφ, ο πρωτότοκός σου. Έκαμα καθώς μη είπας. Σηκώθητη λοιπόν, κάθισον και φάγε εκ του κυνηγίου μου, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον ιόν αυτού, «Πόθεν τούτο τέκνον μου, ότι έβρικας τόσον ταχαίος?» Ο δε είπε, «Διότι Κύριος ο Θεός σου έφερεν αυτό έμπροσθέν μου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον Ιακώβ, «Πλησίασον τέκνον μου, για να σε ψηλαφίσω, αν σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ ή ουχή». Και επλησίασεν ο Ιακώβ εις τον Ισαάκ τον πατέρα αυτού, ο δε εψηλάφισεν αυτόν και είπεν, «Ημέν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες, χείρες Ισαφ». Και δεν εγνώρισεν αυτόν, διότι εχείρες αυτού ήσαν ως εχείρες Ισαφ του αδελφού αυτού, δασίτριχοι. Και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε, «Σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ?» Ο δε είπεν, «Εγώ». Και είπε, «Φέρε πλησίον μου, και θέλω φάγει εκ του κυνηγίου του υιού μου, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε πλησίον αυτού και έφαγεν. Έφερε δε προς αυτόν ίνον και έπιε. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, «Πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου». Και πλησίασε και εφίλησεν αυτόν. Και ως φράνθη την οσμή των ενδυμάτων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, «Ιδού η οσμή του ιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος την οποίαν ευλόγησεν ο Κύριος. Λοιπόν ο Θεός να σι δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχου της γης και αυθονίαν σύ του και ίνου. Λαοί να σε δουλεύσωσι και έθνη να σε προσκυνήσωσι. Να είσαι Κύριος των αδελφών σου και η ιή της μητρός σου να σε προσκυνήσωσι. Κατηραμένος ώστι σε καταράτε και ευλογημένος ώστι σε ευλογεί». Και καθώς έπαυσεν ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχεν εξέλθει επέμπροσθεν του πατρός αυτού Ισαάκ, και ήλθεν Ισαφ ο αδελφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού, και έκαμε και αυτός εδέσματα και έφερε προς τον πατέρα αυτού, και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Ας σηκωθεί ο πατήρ μου, και ασφάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού για να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, τι είσαι? Ο δε είπεν, είμαι ο υιός σου, ο πρωτότοκός σου Ισαφ. Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξην μεγάλην σφόδρα και είπε, ποιος είναι λοιπόν εκείνος, ώστι σε κυνήγησε κυνήγιον και μη έφερε, και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησα αυτόν, και ευλογημένος θέλει είστε. Ότε ήκουσεν ο Ισαφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγήν μεγάλην και πικράν σφόδρα, και είπε προς τον πατέρα αυτού, ευλόγησόν με και εμέ πάτερ μου. Ο δε είπεν, ήλθεν ο αδελφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογίαν σου. Και είπεν ο Ισαφ, δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτην φοράν με υπεσκέλησεν. Έλαβε τα πρωτοτόκια μου, και ειδού τώρα έλαβε και την ευλογίαν μου. Και είπε, δεν εφύλαξας δι' εμέ ευλογίαν. Και απεκρίθη ο Ισαάκ και είπε προς τον Ισαφ, ειδού, κύριόν σου έκαμα αυτόν, και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού, και εστήριξα αυτόν με σίτων και ίνων. Και τι λοιπόν να κάμω εισέ τέκνον μου? Και είπε ο Ισαφ προς τον πατέρα αυτού, μήπως ταύτην μόνην την ευλογίαν έχεις πάτερ μου? Ευλόγησόν με και εμέ πάτερ μου. Και ύψωσε ο Ισαφ την φωνήν αυτού και έκλαυσε. Και απεκρίθη Ισαάκ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, ιδού η κατοίκησή σου θέλει είστε εις το πάχος της γης και εις την δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχεράν σου θέλει ζει και εις των αδελφών σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις θέλει συντρίψει τον ζυγόν αυτού από το τραχύλου σου. Και εμίσει ο Ισαφ τον Ιακώβ δια την ευλογίαν με την οποίαν ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπεν ο Ισαφ εν την καρδία αυτού, πλησιάζουσιν η μέρα του πένθους του πατρός μου, τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ των αδελφών μου. Ανεγγέλθησαν δε προς την Ρεβέκαν οι λόγοι Ισαφ του ιού αυτής του μεγαλυτέρου, και πέμψασα εκάλεσε Ιακώβ τον ιόν αυτής των νεότερων και είπε προς αυτόν, ιδού Ισαφ ο αδελφός σου παρηγορεί αυτόν κατά σου ότι θέλει σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν τέκνον μου, άκουσον την φωνήν μου και σηκωθείς φύγε προς λάβαν των αδελφών μου εις Χαράν και κατοίκησον μετ' αυτού ημέρα στινάς, έως σου παρέλθει ο θυμός του αδελφού σου, έως σου παύσει η κατά σου οργή του αδελφού σου και λησμονήσει τα όσα έπραξας εις αυτόν. Τότε θέλω στείλη και θέλω σε φέρει εκείθεν. Διατί να σας στερηθώ και τους δύο εν μια ημέρα? Και είπεν η Ρεβέκα προς τον Ισαάκ, αηδίασα την ζωήν μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Εάν ο Ιακώβ λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων του Χέτ, καθώς είναι αύτε εκ των θυγατέρων της γης ταύτης, τι με ωφελεί να ζω? Γένεσης, κεφάλαιο 28. Και προσκαλέσας ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ευλόγησεν αυτόν και παρήγγειλε προς αυτόν λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν. Σηκωθείς, είπαγε εις Παδάν Αράμ, εις την οικίαν Βαθουήλ το πατρός της μητρός σου. Και εκείθεν λάβε εις αυτόν γυναίκα, εκ των θυγατέρων Λάβαν το αδελφού της μητρός σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις εις πλήθος λαών. Και να σου δώσει την ευλογίαν του Αβραάμ, εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε, για να κληρονομήσεις την γη της παρηκήσεώς σου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και εξαπέστειλεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Και υπήγεν εις Παδάν Αράμ προς Λάβαν τον ιόν του Βαθουήλ του Σύρου, των αδελφών Ρεβέκα της μητρός του Ιακώβ και του Ισαφ. Ειδών δε ο Ισαφ ότι ευλόγησεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ και εξαπέστειλεν αυτόν εις Παδάν Αράμ, για να λάβει σε αυτόν γυναίκα εκείθεν, και ότι ενώ ευλόγει αυτόν, παρήγγειλεν εις αυτόν λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν. Και ότι υπήκουσεν ο Ιακώβ εις τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και υπήγεν εις Παδάν Αράμ, και ειδών ο Ισαφ ότι οι θυγατέρες Χαναάν είναι μισητέοι στους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγεν ο Ισαφ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού, έλαβεν σε αυτόν γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα Ισμαήλ του ιού του Αβραάμ, την αδελφήν του Ναβαϊόθ. Και εξήλθεν ο Ιακώβ από Βίρσαβε και υπήγεν εις Χαράν. Και έφτασεν εις την Ατόπον και διενυκτέρευσεν εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος. Και έλαβεν εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη στην γην, της οποίας η κορυφή έφθανεν εις τον ουρανόν, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γην επί της οποίας κοιμάσαι, εισέθελο δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και θέλει σε εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράν και προς νότον. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρματί σου πάσε εφυλέ της γης. Και ειδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάτη πανταχού όπου ανυπάγεις και θέλω σε επαναφέρει εις την γην ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει έως σου κάμω όσα ελάλησα προς σε». Και εξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού είπε, «Βέβαια ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο και εγώ δεν έξευρον». Και εφοβήθη και είπε, «Πόσον φοβερός είναι ο τόπος ούτος! Δεν είναι τούτο η μη οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Και σηκωθείς ο Ιακώβ εν ωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθον τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού και έστησεν αυτό διαστήλην και έχησεν έλεον επί την κορυφήν αυτής. Και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως εκείνης ή το πρώτερον Λούζ. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, «Αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη εις την οποίαν υπάγω και μη δώσει άρτον να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είστε Θεός μου. Και ο λίθος ούτος τον οποίον έστησα διαστήλην θέλει είστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μη δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ». Ψαλμός Καπαθήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Απόδοτε εις τον Κύριον, ιή των δυνατών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και κράτος, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης βροντά, ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών, η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή, η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και κάμνει αυτάς να σκυρτώσειν ως μόσχος των Λίβανων και των Συριών ως νέος μονοκέρος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τας φλόγας του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον. Ο Κύριος σύει την έρημον Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάμνει να κυλοπονώσειν έλαφη και γυμνώνει τα δάση. Εν δε το ναό αυτού, πάστης κηρύττει την δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμην εις τον λαόν αυτού, ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός Λάμδα. Ψαλμός Οδής, εις των εγγενισμών του οίκου του Δαβίδ. Θέλω σε μεγαλύνει, Κύριε, διότι εσύ με ανύψωσας και δεν έφαραν στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εβόησα προς σε και με εθεράπευσας. Κύριε, ανεβίβασας εξάδου την ψυχήν μου. Με φύλαξα στην ζωήν, για να μην καταβοείς των λάκων. Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριον οι όσοι αυτού και υμνείτε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν. Ζωή όμως είναι εν τη ευμενία αυτού. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευτυχία μου, δεν θέλω σαλευθεί εις τον αιώνα. Κύριε, δια της ευμενίας σου εστερέωσα στο όρος μου. Απέκρυψα στο πρόσωπόν σου και εταράχθην. Προσέ, Κύριε, έκραξα, και προς τον Κύριον εδεήθην. Τις ωφέλεια εν το αίματί μου, εάν καταβώ εις τον λάκον? Μήπως θέλει σε υμνή ο κονιορτός, θέλει αναγγέλει την αλήθεια σου? Άκουσον, Κύριε, και ελέησόν με. Κύριε, γενού βοηθός μου. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν, έλυσας των σάκων μου και με περιέζωσας εφροσύνην. Δια να ψαλμωδεί εισέ η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα θέλω σε υμνή.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 27. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύθησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού δια να θανατώσασιν αυτόν. Και δέσαντες αυτόν, έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον «Ήμαρτον, παραδόσας αίμα αθών». Ιδε είπον «Τι προς ημάς, σιώψη». Και ρίψας τα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον «Δεν είναι συγκεχωρημένον να βάλομεν αυτά εις το θησαυροφυλάκιον, διότι είναι τιμή αίματος». Και συμβουλευθέντες ηγόρασαν με αυτά των αγρών του Κεραμαίος, για να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Δια τούτο ονομάστη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον ιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθώς μη παρήγγειλεν ο Κύριος». Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος και ηρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Συ λέγεις». Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος «Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Κατά δε την εορτήν, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλον ένα δέσμιον όντι να ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενον Βαραβάν. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν». Ενώ δε κάθητε επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν, είπε προς αυτούς «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω, ή δε είπον τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, των λεγόμενων Χριστών», λέγουσι προς αυτόν πάντες «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν είπε «Και τι κακόν έπραξεν, ή δε περισσότερον έκραζον, λέγοντες «Σταυρωθήτω». Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγον «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε «Το αίμα αυτού ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν εις αυτού στον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, μαστιγώσας, παρέδωκε δια να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαμβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνιν και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού.

αυτού βάλλονται σκλήρων. Δια να πληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι εφύλα τον αυτόν εκεί και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως έστειν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μετ' αυτού δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού, ονίδιζον εις αυτόν. Από δε έκτης ώρας, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν, ανεβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», του τέστη «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Και την έστον εκεί εστώτον, ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων και γεμίσας όξους, και περιθέσας εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον «Άφες, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν». Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ηνύχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν, και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την Ανάστασιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, φυλάτοντες τον Ιησούν, ειδώντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός ήτο ούτος». Ήσαν δε εκεί οι γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας, υπηρετούσε αυτόν, μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Ιωσή και η μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Ότε δε έγινε εσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομα Ιωσήφ, ώστις και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν. Ούτως ελθόν προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθεί το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετύλιξεν αυτό με συνδόνα καθαράν, και έθεσεν αυτό εν το νέο αυτού μνημείο, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγανε στην θύραν του μνημείου, ανεχώρησεν. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, καθήμενε απέναντι του τάφου. Και τι επαύριον, ή τις είναι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον, λέγοντες «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε «Ετι ζών», μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσιν αυτόν και ύπωση προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης». Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος «Έχετε φύλακας. Υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 28. Αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσωση των τάφων. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου καταβάσε εξ ουρανού, ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή, και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Και από του φόβου αυτών εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε προς τας γυναίκας, «Μη φοβήστε εσείς,
διότι εξεύρω ότι

0: Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ειδού, υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ειδή αυτόν. Ειδού, σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, μετά φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν, και εκεί θελούσι με ειδή». Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ειδού την των φυλάκων ελθόντες εις την πόλην, απήγγυλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες «Είπατε ότι οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και εάν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμια με ρίμνους». Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι της σήμερον. Οι δε ένδεκα μαθητέ υπήγον εις την Γαλιλαίαν εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τίνες δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Και ειδού, εγώ είμαι με θυμών, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κάνει πολύ εντύπωση αυτή η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε το Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκείνη την μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε. Λέει θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλα και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι. Είπε το ποτήριο που λέει, τότε το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, που το κάνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφοί, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφοί, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφοί, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά τους και θυμόταν το όνομά τους. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το Λόγο του Θεού, γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργα? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε, και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων, ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λαθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30, λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το τετέλεστε είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφοί, και θα δούμε το νόημα της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ διαπαντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε «Μα κι άλλοι θυσιάστηκαν», λέει, «για τους ανθρώπους». Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τετέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. Έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Το έχετε φανταστεί ποτέ? Τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο? Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφοί, μέχρι το τέλος, για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή. Το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο τον Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενο όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστάει καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανένα τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Ακούστε τι λέει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν το ναό του Θεού το πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπραταν. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνευμάγιο το παιδί, το έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως, αδερφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας, που είναι η σωτηρία. Όταν κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, με πίστη περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, για να ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθείς. Ακούστε τι λέει, προσέξτε τι λέει, λέει είστε σε σωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό, είστε ήδη σε σωσμένοι. Είμαστε. Αμήν είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε, αδελφοί, μετά τι περιμένει ο Θεός από μας. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν, με το στόμα τους ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε. Ή μάλλον εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν θέλει σωφή. Σώζε ο Κύριος. Σώζε. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς και ο Κύριος σου λέει έλα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα, έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου, που λέει ο άλλος. Ή με την εξυπνάδα μου, ή με τα καλά μου έργα, ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό, αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να ξεκάθαρο μέσα μας, όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3.27 λέει, πού λοιπόν η καύχηση? Ο Στολός Παύλος κύλεται και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους με τις επιστολές του. Μας προς Εβραίους. Σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. και περιμένει και από εμάς ο Κύριος, αδερφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστεως. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και από την άλλη μεριά η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5, δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς. Αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει τέσσερα θετικά γεγονότα τα οποία, αδερφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, δια λουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση δια λουτρού. Παλιγενεσίας, μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε, έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρο του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά λέει παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάναμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χίλια δυο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος, έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση, αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν το άρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος του Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφή μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα. Χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ. Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως. Εάν δε αδελφός ή αδελφής λιμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έρχεται μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένο, πήγαινε φάει να θερμαθείς και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος. Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Εδώ τώρα τι συμβαίνει. Η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Αλλιώς τι είναι. Μια νεκρή πίστη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ιής, καλός ποιής και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίζεις ο άνθρωπε μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν είναι δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό και λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι του τραβάνε από μια και άλλοι του τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ η πόνη δεν είναι δικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δια άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει. Θα πάρω πρώτη την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει. Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γυρνάνε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδελφοί, τα έργα της πίστης σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδελφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας, εάν όντως υπάρχει ή όχι. Η άψυχη αδράνεια του σώματος δείχνει ότι το πνεύμα δεν κατοικεί πλέον μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα της πίστης. Αυτή η ζωή του Θεού, δηλαδή η ενεργητική πίστη που υπάρχει μέσα μας, ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει, θα σκουντουφλήσει και θα χτυπήσει και θα σηκωθεί και ξανά και ξανά και ξανά, αλλά τελικά θα περπατήσει. Γιατί έχει μέσα του πνοή ζωής, γιατί έχει μέσα του ζωντανό πνεύμα. Ο νέος τρόπος ζωής, τα νέα του έργα, όπως αποκαλεί ο Ιάκωβος, είναι η απόδειξη της έκφρασης της πίστης μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω και ζω όπως θέλω εγώ. Δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφοί μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδελφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις? Και κάνεις άλλα πράγματα? Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα? Βλέπεις, αδερφή, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες, Κύριε, σώσε τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς. Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή? Όταν από τη μια προσεύχεσαι, Κύριε σώσε, και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις τον χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν, δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο

σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες λέει πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρίτουν. Πίστη. Γνωρίζουν. Όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό. Το καταστροφικό. Να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδερφοί. Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν κι αυτοί. Υποτάσσονται. Υπακούν. Είναι σε επαναστατικότητα. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι και ανυπάκουοι. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή πίστη. Χρειάζεται μια πίστη με υπακοή και υποταγή. Να υπακούμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να πέσουμε. Αλλά Κύριε πες, θέλω να σε υπακούσω. Αμήν, θέλω να σε υπακούσω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο αδελφή να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουν από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή όταν πιστέψει ο άνθρωπος φεύγουν τα χοντρά, χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Που καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρο. Έκανε λάθη. Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφή, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή. Και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο. Πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. Ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει του Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε. Ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπει τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα ότι

0: όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε ο Χριστός για τον Αβραάμ, είδε την ημέρα την εμή και την είδε και χάρηκε. Για πίστη τους. Είδε τη θυσία του Χριστού. Ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ που πήγε να θυσιάσει τον ίδιο του, τον άκριβο γιο του. Τέτοια πίστη έφτασε. Αλλά και ο Θεός το αποκαλύφθηκε. Αμήν, το αποκαλύφθηκε. Πήγαινε ο Ισαάκ με τα ξύλα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα φάμνο. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου μετά από τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε ακόμα και αν το θυσίαζε να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το έχει ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό το τρίτο στοιχείο λοιπόν της αληθινής πίστης. Η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει, για πίστη ο Αβραάμ ότε εδοκιμάζει το προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος, βλέπεις ότι η πίστη συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Το συμπέρασμα του Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ραάβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ραάβ. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού, πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά τις λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και θα δώσεις στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη. Όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν Η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της, στο Θεό του Ισραήλ. Και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδερφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους. Η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως οι υπόλοιποι. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ραάβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα λοιπόν για εμάς τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε πίστη, προσέξτε, στο Χριστό, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους Του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι, μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε, χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω πεθερά από την ύφη, παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού, ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας, όπως έκανε η Ραάβ. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρη του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα. Εάν το σώμα μας, αδερφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή, ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορείς να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 27. Και αφού ο Ισαάκ γέρασε και τα μάτια του αμβλύνθηκαν, ώστε δεν έβλεπε, κάλεσε τον Ισαύ, τον μεγαλύτερο γιο του, και του είπε «Γιέ μου». Και αυτός του είπε «Εδώ είμαι». Και εκείνος είπε «Δες τώρα, εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Πάρε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και βγες στην πεδιάδα και κυνήγησε για μένα ένα κυνήγι. Και κάνε μου νόστιμα φαγητά καθώς μου αρέσουν και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν πεθάνω». Και η Ρεβέκα άκουσε καθώς ο Ισαάκ μιλούσε στον γιο του τον Ισαύ. Και ο Ισαύ πήγε στην πεδιάδα για να κυνηγήσει ένα κυνήγι και να το φέρει. Και η Ρεβέκα μίλησε στο γιο της τον Ιακώβ λέγοντας «Δες, εγώ άκουσα τον πατέρα σου να μιλάει στον αδελφό σου τον Ισαύ και να λέει «Φέρε μου κυνήγι και κάνε μου νόστιμα φαγητά για να φάω και να σε ευλογήσω μπροστά στον Κύριο πριν πεθάνω». Τώρα λοιπόν γιέ μου, άκουσε τη φωνή μου σε όσα εγώ σου παραγγέλω. Πήγαινε τώρα στο κοπάδι και πάρε μου από εκεί δύο καλά κατσικάκια για να τα κάνω νόστιμα φαγητά για τον πατέρα σου καθώς του αρέσουν. Και θα τα φέρεις στον πατέρα σου να φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Και ο Ιακώβ είπε στη Ρεβέκα τη μητέρα του «Δες, ο Ισαύ ο αδελφός μου είναι άνδρας δασίτριχος, ενώ εγώ είμαι άνδρας άτριχος. Ίσως ο πατέρας μου με ψηλαφίσει και θα φανώ σε αυτόν ως απατεώνας και θα επισύρω πάνω μου κατάρα και όχι ευλογία». Και η μητέρα του είπε σε αυτόν «Επάνω μου η κατάρα σου, παιδί μου. Μόνο υπάκουσε στη φωνή μου και πήγαινε, φέρτα σε μένα». Και πήγε και πήρε και τα έφερε στη μητέρα του. Και η μητέρα του έκανε νόστιμα φαγητά όπως άρεσαν στον πατέρα του. Και παίρνοντας η Ρεβέκα τα καλύτερα ενδύματα του μεγαλύτερου γιού της, του Ισαύ, που είχε στο σπίτι, έντυσε με αυτά τον Ιακώβ, το νεότερο γιο της. Και με τα δέρματα από τα κατσικάκια σκέπασε τα χέρια του και τα γυμνά μέρη του λαιμού του. Και έδωσε στα χέρια του γιού της, του Ιακώβ, τα νόστιμα φαγητά και το ψωμί που ετοίμασε. Και ήρθε στον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι. Ποιος είσαι, παιδί μου?». Και ο Ιακώβ είπε στον πατέρα του «Εγώ είμαι ο Ισαύ, ο πρωτότοκός σου. Έκανα καθώς μου είπες. Σήκω λοιπόν, κάθισε και φάει από το κυνήγι μου για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο Ισαάκ είπε στο γιο του «Πώς έγινε αυτό, παιδί μου, ότι το βρήκες τόσο γρήγορα?». Και εκείνος είπε «Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου το έφερε μπροστά μου». Και ο Ισαάκ είπε στον Ιακώβ «Πλησίασε, παιδί μου, για να σε ψηλαφίσω αν είσαι εσύ αυτός ο γιος μου, Ισαύ, ή όχι». Και ο Ιακώβ πλησίασε στον Ισαάκ τον πατέρα του. Και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε «Η μεν φωνή είναι φωνή του Ιακώβ, τα χέρια όμως είναι χέρια του Ισαύ». Και δεν τον γνώρισε, επειδή τα χέρια του ήσαν σαν τα χέρια του αδελφού του, του Ισαύ, δασίτριχα. Και τον ευλόγησε. Και είπε «Εσύ είσαι ο ίδιος ο γιος μου, Ισαύ?». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και είπε «Φέρε κοντά μου και θα φάω από το κυνήγι του γιού μου για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε κοντά του και έφαγε. Και έφερε σε αυτόν κρασί και ύπηκε. Και ο Ισαάκ ο πατέρας του είπε σε αυτόν «Πλησίασε τώρα και φίλησέ με, παιδί μου». Και πλησίασε και τον φίλησε. Και οσφράνθηκε την οσμή των ενδυμάτων του και τον ευλόγησε και είπε «Να, η οσμή του γιού μου είναι σαν οσμή παιδιάδας που την ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τη δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σιταριού και κρασιού. Λαοί να σε δουλέψουν και έθνη να σε προσκυνήσουν. Να είσαι Κύριος τον αδελφό σου και η γη της μητέρας σου να σε προσκυνήσουν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί». Και καθώς ο Ισαάκ έπαυσε να ευλογεί τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε φύγει από μπροστά από τον πατέρα του τον Ισαάκ, τότε ήρθε ο Ισαύ, ο αδελφός του, από το κυνήγι του. Και έκανε και αυτός νόστιμα φαγητά και τα έφερε στον πατέρα του. Και είπε στον πατέρα του «Ας σηκωθεί ο πατέρας μου και ας φάει από το κυνήγι του γιού του, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο πατέρας του ο Ισαάκ είπε σε αυτόν «Ποιος είσαι?». Και εκείνος είπε «Είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος σου, ο Ισαύ». Και ο Ισαάκ εκπλάγηκε με υπερβολικά μεγάλη έκπληξη και είπε: «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που κυνήγησε ένα κυνήγι και μου έφερε και έφαγα από όλα πριν μπεις μέσα και τον ευλόγησα, και θα είναι ευλογημένος». Όταν ο Ισαύ άκουσε τα λόγια του πατέρα του, έβγαλε μια κραυγή μεγάλη και πικρή σε υπερβολικό βαθμό και είπε στον πατέρα του: «Ευλόγησε και εμένα, πατέρα μου». Και εκείνος είπε: «Ήρθε ο αδελφός σου με δόλο και πήρε την ευλογία σου». Και ο Ισαύ είπε: «Δικαιολογημένα πήρε το όνομά του Ιακώβ, επειδή τώρα για δεύτερη φορά με υποσκέλισε. Πήρε τα πρωτοτόκια μου και να, τώρα πήρε και την ευλογία μου». Και είπε: «Δεν φύλαξες για μένα ευλογία». Και ο Ισαάκ αποκρίθηκε και είπε στον Ισαύ: «Να, τον έκανα κύριο σου και όλους τους αδελφούς του τους έκανα δούλους του και τον στήριξα με σιτάρι και κρασί. Και τι να κάνω λοιπόν σε σένα, παιδί μου?» Και ο Ισαύ είπε στον πατέρα του: «Μήπως μόνον αυτή την ευλογία έχεις, πατέρα μου? Ευλόγησέ με και μένα, πατέρα μου». Και ύψωσε ο Ισαύ τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκρίθηκε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, και του είπε: «Να, η κατοίκησή σου θα είναι στο πάχος της γης και στη δρόσο του ουρανού από πάνω. Και με το μαχαίρι σου θα ζεις και στον αδελφό σου θα δουλέψεις. Όταν όμως υπερισχύσεις, θα συντρίψεις το ζυγό του από τον τραχυλό σου». Και ο Ισαύ μισούσε τον Ιακώβ για την ευλογία με την οποία τον ευλόγησε ο πατέρας του. Και ο Ισαύ είπε στην καρδιά του: «Πλησιάζουν οι ημέρες του πένθους σου, του πατέρα μου. Τότε θα φωνεύσω τον αδελφό μου τον Ιακώβ». Και αναγγέλθηκαν στη Ρεβέκα τα λόγια του Ισαύ, του μεγαλύτερου γιού της. Και αφού έστειλε, κάλεσε τον Ιακώβ, τον νεότερο γιο της, και του είπε: «Να, ο Ισαύ, ο αδελφός σου, παρηγορεί τον εαυτό του εναντίον σου ότι θα σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν, παιδί μου, άκουσε τη φωνή μου. Και αφού σηκωθείς, φύγε προς τον αδελφό μου τον Λάβαν στην Χαράν και κατοίκησε μαζί του μερικές ημέρες μέχρι ότου περάσει ο θυμός του αδελφού σου, μέχρι ότου πάυσει η οργή του αδελφού σου εναντίον σου και λησμονήσει τα όσα του έκανες. Τότε θα στείλω και θα σε φέρω από εκεί. Γιατί να σας στερηθώ και τους δύο σε μια μέρα?» Και η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ: «Αηδίασα τη ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Αν ο Ιακώβ πάρει γυναίκα από τις θυγατέρες του Χέτ, όπως είναι αυτές, από τις θυγατέρες αυτής της γης, τι με ωφελεί να ζω?» Γένεση κεφάλαιο 28. Και αφού ο Ισαάκ προσκάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και του παρήγγειλε λέγοντας: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν. Και αφού σηκωθείς, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, στο σπίτι του Βαθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου. Και από εκεί πάρε γυναίκα για σένα από τις θυγατέρες του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις σε πλήθος από λαούς. Και να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα, για να κληρονομήσεις τη γη της παρήκησής σου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ». Και ο Ισαάκ εξαπέστειλε τον Ιακώβ και πήγε στην Παδάν Αράμ, στον Λάβαν, τον γιο του Βαθουήλ του Σύριου, τον αδελφό της Ρεβέκας, της μητέρας του Ιακώβ και του Ισαύ. Και βλέποντας ο Ισαύ ότι ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον εξαπέστειλε στην Παδάν Αράμ για να πάρει για τον εαυτό του γυναίκα από εκεί, και ότι ενώ τον ευλογούσε του παρήγγειλε λέγοντας «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν», και ότι ο Ιακώβ υπάκουσε στον πατέρα του και τη μητέρα του και πήγε στην Παδάν Αράμ, και βλέποντας ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες της Χαναάν είναι μισητές στα μάτια του Ισαάκ του πατέρα του, ο Ισαύ πήγε στον Ισμαήλ και εκτός των άλλων γυναικών του πήρε για τον εαυτό του γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Και ο Ιακώβ βγήκε από την Βρυσαβέ και πήγε στην Χαράν. Και έφτασε σε κάποιο τόπο και διανυχτέρευσε εκεί, επειδή είχε δύσει ο ήλιος. Και πήρε από τις πέτρες του τόπου και έβαλε για προσκεφάλι του και κοιμήθηκε σε εκείνο τον τόπο. Και είδε ένα όνειρο. Και να, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω σε αυτή. Και να, ο Κύριος στεκόταν πάνω από αυτή και είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου και ο Θεός του Ισαάκ. Τη γη επάνω στην οποία κοιμάσαι, σε σένα θα τη δώσω και στο σπέρμα σου. Και το σπέρμα σου θα είναι όπως η άμμος της γης και θα απλωθείς προς τη δύση και προς την ανατολή και προς το βορρά και προς τον νότο. Και θα ευλογηθούν μέσα από σένα και το σπέρμα σου όλες οι φυλές της γης. Και να, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε διαφυλάτω παντού, όπου κι αν πας, και θα σε επαναφέρω σε τούτη τη γη, επειδή δεν θα σε εγκαταλείψω, μέχρι ότου κάνω όσα μίλησα σε σένα. Και όταν ο Ιακώβ σηκώθηκε από τον ύπνο του, είπε, «Βέβαια, ο Κύριος είναι σε τούτο τον τόπο, και εγώ δεν ήξερα». Και εφοβήθηκε και είπε, «Πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Τούτο δεν είναι παρά οίκος του Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ο Ιακώβ, αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε την πέτρα που είχε βάλει για προσκεφάλι του και την έστησε για στήλη και έχισε λάδι επάνω στην κορυφή της. Και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Βεθήλ και το όνομα της πόλης εκείνης ήταν άλλοτε Λούζ. Και ο Ιακώβ ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με διαφυλάξει σε αυτό το δρόμο στον οποίο πηγαίνω και μου δώσει ψωμί να φάω και ένδυμα για να ντυθώ και επιστρέψω ειρηνικά στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Και αυτή η πέτρα που έστησα για στήλη θα είναι οίκος του Θεού. Και από όλα όσα μου δώσεις, το δέκατο θα το προσφέρω σε σένα». Ψαλμός 29. Ψαλμός του Δαβίδ. Αποδώστε στον Κύριο γη των δυνατών. Αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του. Προσκυνήστε τον Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Η φωνή του Κυρίου είναι πάνω στα νερά. Ο Θεός της δόξας βροντάει. Ο Κύριος είναι πάνω σε πολλά νερά. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει ο Κύριος τους κέδρους του Λιβάνου και τους κάνει να σκυρτούν σαν μοσχάρι. Το Λίβανο και το Συριόν σαν μικρό μονοκέρατο ζώο. Η φωνή του Κυρίου διαιρεί πέρα για πέρα τις φλόγες της φωτιάς. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημο. Ο Κύριος σύει την έρημο Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάνει να κυλοπονούν οι ελαφίνες και γυμνώνει τα δάση. Μέσα δε στο ναό του καθένας κηρύττει τη δόξα του. Ο Κύριος κάθεται πάνω στον κατακλυσμό και κάθεται ο Κύριος βασιλιάς στον αιώνα. Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στο λαό του. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λαό του με ειρήνη. Ψαλμός 30. Ψαλμός οδής στα εγγένεια του παλατιού του Δαβίδ. Θα σε μεγαλύνω, Κύριε, επειδή με ανύψωσες και δεν ύψωσες τους εχθρούς μου εναντίον μου. Κύριε ο Θεός μου, βόησα σε σένα και με θεράπευσες. Κύριε, ανέβασες από τον Άδη τη ψυχή μου. Μου διαφύλαξες τη ζωή για να μην κατέβω στο λάκκο. Ψαλμωδήστε στον Κύριο οι όσοι του και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Επειδή η οργή του διαρκεί μονάχα μία στιγμή. Ζωή όμως είναι στην ευμένειά του. Την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Και εγώ είπα μέσα στην ευτυχία μου, «Δεν θα σαλευτώ στον αιώνα». Κύριε, με την ευμένειά σου στερέωσες το βουνό μου. Έκρυψες το πρόσωπό σου και ταράχτηκα. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και στον Κύριο δεήθηκα. Ποια ωφέλεια είναι στο αίμα μου αν κατέβω στο λάκκο? Μήπως θα σε υμνεί η σκόνη? Θα αναγγέλει την αλήθεια σου? Άκουσε, Κύριε, και ελέησέ με. Κύριε, γίνε βοηθός μου. Μετέτρεψες σε μένα τον θρήνο μου σε χαρά. Έλυσες το σάκο μου και με περιέζωσες σε φροσύνη, για να σε ψαλμωδήσεις ένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, θα σε υμνώ στον αιώνα.
2: Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν έμαθε ο Ιούδας, που τον είχε προδώσει, πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και είπε «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο ένα αθώο». Αυτοί όμως το αποκρίθηκαν «Και εμάς τι μας νοιάζει, δικό σου λογαριασμός». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμιδά για να θάβουν τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε «Αγρός αίματος» και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Και βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμιδά, έτσι καθώς με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και ο διοικητής άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Ναι, όπως το λες». Και άρχισαν να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. Τότε του λέει ο Πιλάτος «Δεν ακούς για πόσα σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απάντηση και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής ένα φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συνάχτηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που το λένε Μεσσία?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Και ενώ καθόταν στην δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα. «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ηρώ μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε «Τον Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος «Και τι να κάνω τον Ιησού που το λένε Μεσσία?» Και όλοι του λένε «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά «Μα γιατί, τι κακό έκανε?». Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα ερεθίζονται και φωνάζουν περισσότερο, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος λέγοντας «Εγώ είμαι αθώος για τούτο το φωνικό».

Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να το σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιο Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει «τόπος κρανίου». Έδωσαν στον Ιησού να πιει κρασί ανακατεμένο με κάτι πικρό, σαν χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές, οι οποίοι κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον περιπέζανε μαζί με τους γραμματείς και έλεγαν «Άλλους έσωσε, δεν μπορεί όμως να σώσει τον εαυτό του. Είναι, λέει, η βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατεβεί τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. «Ας το γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει. Είπε δά πως είναι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να το σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε ξανά δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το παραπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, ενώ η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς ανθρώπους. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν «Στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσήφ και η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου. Ο Ιωσήφ, ένας πλούσιος από την Αρημαθέα, μαθητής και αυτός του Ιησού, ήρθε στο Πιλάτο όταν σουρούποσε και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος διέταξε να του το δώσουν. Αφού λοιπόν ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλε έπειτα στο δικό του καινούριο μνήμα που ήταν αλλαξεμένο στο βράχο. Ύστερα κύλησε ένα μεγάλο λιθάρι, έκλεισε την είσοδο του μνήματος και έφυγε. Εκεί έμειναν καθισμένες απέναντι από τον τάφο η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε «Σε τρεις μέρες θα αναστηθώ». Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την τρίτη μέρα, μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Και ο Πιλάτες τους είπε «Θα σας διαθέσω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Αυτοί τότε πήγαν στον τάφο και για ασφάλεια τον σφράγισαν και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της Κυριακής, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την ταφόπετρα από τη θέση της και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ γιατί όπως το

0: είπε, αναστήθηκε. «Ελάτε, δέστε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πέστε στους μαθητές του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω». Οι γυναίκες έφυγαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Μανά, μπροστά τους ο Ιησούς που τους λέει «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε τους λέει ο Ιησούς «Μη φοβάστε. Πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς ό,τι έγινε. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, συσκέφτηκαν και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν «Να πείτε πως τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους ως τα σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία στο βουνό όπου ο Ιησούς τους παρέγγειλε να πάνε. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε «Ο Θεός μου έδωσε απόλυτη εξουσία σε όλη τη χτίση. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Βαφτίστε τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως την συντέλεια του κόσμου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν γλυκέ μας Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά αυτό το βράδυ στεκόμαστε ενώπιον Σου. Ευλογούμε, δοξάζουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε Σένα και ζητάμε ιδιαίτερη χάρη σήμερα, καθώς θα κηρύξουμε και μετά θα λάβουμε τα σύμβολα της θυσίας και της αγάπης Σου, Κύριε. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, το πνεύμα μας έτοιμο, Κύριε, η ψυχή μας δοσμένη σε Σένα, στο όνομα του Ιησού. Χρήσε και ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με το Άγιο αίμα της θυσίας Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όπως βλέπετε, σήμερα θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε τα πρώτα σημερινά μας εδάφια. Βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε 53 κεφάλαιο από το 1 έως το 8. Πληροφοριακά να σας πω ότι ο Ισαΐας θεωρείται ο Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Συσσαγωγικά θεωρείται το 5ο Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε βιβλίο του Ισαΐα 53:1-8. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος. Και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμίσω με αυτόν». Ο λόγος εδώ μας μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς προφητικά ο προφήτης Ισαΐας μιλούσε για τα πάθη του, για την θανάτωσή του. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφητης το πρόσωπον κατεφρονήθη και, ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τετατακολλημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθη για τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς ιάσιμε. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Προσέξτε, εις την οδόν αυτού. Του Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ή το κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροστον του Κύροντος αυτοάφωνον, ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως είναι αρπάχθη. Την δε γεννάν αυτού, τι στέλνει διηγηθεί, διότι σηκώθη απ' της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Να διαβάσουμε και το 9. Και ο τάφος αυτού, ακούστε, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη με του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού. Δεν ευρέθηκε δόλος στο στόμα του. Τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Οδός ζωής». Και εδώ ο προφήτης Ισαΐας περίπου 700 χρόνια συν πλην από τα πάθη του Κυρίου ξεδιπλώνει το τι θα λάβανε χώρα στις ημέρες του Κυρίου, στις ημέρες που η ζωή του Κυρίου πλησίαζε στο τέλος. Δεν έχει, λέει, είδος, κάλος, ωραιότητα, περιφρονημένος, απεριμένος, ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, Για ποιους? Για ποιους? Ο Κύριος. Ήταν όλα αυτά για εμάς. Για εμάς. Γι' αυτό η κοινωνία που κάνουμε, ο Σάκης, όποτε κάνουμε τέλος πάντων, δεν πρέπει ποτέ να γίνει μια συνήθεια. Σήμερα έχουμε κοινωνία και να το παίρνουμε με μια ελαφρότητα. Η κοινωνία είναι ένα ορόσημο και μια παρακαταθήκη για εμάς τους ανθρώπους ως προς το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για εμάς. Και πρέπει κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα την ημέρα που θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, να έχουμε πλήρη επίγνωση σε αυτό που έκανε ο Κύριος για εμάς, για την ταλαιπωρία του, το βασανισμό του, για το ότι ήταν τέλειος, αλλά πήρε τις αμαρτίες των ατελών, τις δικές μας αμαρτίες, για να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Πλούσιος ήταν και πτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26-30, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο, από το 26 έως το 30 εδάφιο. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εγχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής, εκ τούτου γεννήματος Αβέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν την βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Μεταφερόμαστε το χρόνο 700 χρόνια περίπου μπροστά, συμπλήν. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο βράδυ του Κυρίου, λίγο προτού πάει στην Γεθσημανή, τον προδώσει ο Ιούδας, οι σταυρωτές του τον πάρουν, πάει να δικαστεί άδικα και την επόμενη μέρα να σταυρωθεί για εμάς αδελφοί. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ είχε μαζέψει τους μαθητές και έκανε κοινωνία μαζί τους. Τους έδειχνε το τι θα λάμβανε χώρα σε λίγες ώρες, όταν τους έλεγε αυτά τα λόγια. Και παράλληλα άφηνε μια παρακαταθήκη ανά τους αιώνες για όλους εμάς, καθότι καθώς διαβάζαμε αυτά τα λόγια, η καρδιά μας θα γέμιζε με ευγνωμοσύνη και κατάνοιξη για αυτό που ο Κύριος πρόσφερε στον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την οδό της σωτηρίας, την οδό της ζωής, όπως χαρακτηριστικά είναι και ο τίτλος του κηρύγματος μας σήμερα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:6. Κατά Ιωάννη 14:6. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Αυτό που σας διάβασα λαμβάνει χώρα το τελευταίο βράδυ. Απλά είναι κάτι που το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και δεν το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Ο μαθητής του, ο Θωμάς, τον ρωτάει, δεν ξέρουμε που πας και πώς μπορούμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε την οδό. Την οδό, τον δρόμο. Το Κύριος το απαντά, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι. Άρα αυτό που είπε ο Κύριος τον Θωμά, το απευθύνει και σε μας σήμερα, αδελφοί. ότι εκείνος είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή, και ότι πρέπει να περιπατήσουμε στην αλήθειά του, ζώντας στη δικιά του οδό. Και σίγουρα, προσέξτε, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες αντιλήψεις που έχουμε για την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν είναι μόνο η μνήμη ως προς τον Κύριο για τα πάση Του. Η κοινωνία είναι και η μνήμη ως προς την Ανάστασή Του. Γιατί ο θάνατος έφερε ζωή, και αυτή εν αυθονία. Αλλά προσέξτε, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, κοιτάνε μόνο τον θάνατο και την Ανάσταση την ώρα της κοινωνίας, και καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι ένα σωστό δεδομένο. Αλλά κάτι καλύτερο είναι ο καθένας από εμάς, παράλληλα με το ότι κοιτάει τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου την ώρα της κοινωνίας, πρέπει να κοιτάει και την ζωή του Χριστού που οδήγησε το Κύριό μας στον θάνατο και την Ανάστασή Του. Εάν ο Κύριος δεν ζούσε μια ζωή παραδομένη στον Πατέρα, η θυσία Του θα ήταν μάταιη. Συμφωνείτε? Αμήν. Άρα η ζωή Του ήταν αυτή που έδωσε νόημα στη θυσία. Η ζωή Του ήταν δοσμένη ως προς αυτήν την θυσία. Και αν ο Κύριος δεν υπάκουε με πλήρη υπακοή στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως μεσίτης στο κενό για όλους εμάς. Άρα είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε στον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά παράλληλα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην ζωή του Κυρίου που του έδωσε το δικαίωμα να πάει στον Άδη, όχι όμως στον τόπο του βασανισμού, αλλά στον κόλπο του Αβραάμ, και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί τριθρίαμβο και νίκη, να μείνει στην ζωή αυτήν την φυσική για 40 ημέρες, να αναλυφθεί, και την ημέρα της Πεντηκοστής να έρθει ως το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή. Δίνει ζωή. Και η μνήμη μας δεν είναι για ένα νεκρό Κύριο, αλλά για έναν αναστημένο και ζωντανό Κύριο. Για έναν ζωντανό Κύριο. Και πιστεύω όταν ο Ιησούς έλεγε να κοινωνούμε ως ανάμνηση, σίγουρα μιλούσε και για τη ζωή που έζησε και για τον θάνατο που θα λάμβανε χώρα μετά από λίγες ώρες από τα εδάφια που διαβάσαμε, όπως επίσης και για την Ανάστασή του. Και όλα αυτά σήμερα θέλω να τα ταιριάξουμε στη δικιά μας τη ζωή. Θέλω αυτά τα οποία είπαμε, η ζωή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, να τα παραλληλήσουμε με εμάς. Να δούμε πού εμείς βρισκόμαστε ως προς την σχέση που έχουμε και την κοινωνία με τον Κύριό μας. Γιατί ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ζούμε μέσα στην χάρη του Θεού, αλλά ο Κύριος μας είναι δίκαιος κριτής, και πρέπει να σεβόμαστε και να επακούμε το Άγιο του θέλημα, ζώντας την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Α προς Κορινθίους 11:23-32. Α προς Κορινθίους 11:23-32 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκε σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο κάνετε εις την ανάμνησή μου. Αυτό κάνουμε ως ανάμνηση για το Άγιο έργο της θυσίας του, του θανάτου του, των παθών του, της Ανάστασής του. Αλλά προσθέστε κάτι πολύ σημαντικό, και της ζωής που έζησε, ώστε να έχει νόημα το αποτέλεσμα, ο θάνατος και η Ανάστασή του. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνει το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα, θα καταγγείλουμε σε γη και ουρανό τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ώστε και φτάνουμε στα ελάφια που πρέπει ως πιστοί να προσέχουμε. Όχι μονάχα την ώρα που παίρνουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, αλλά και μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Και λέει ο λόγος, ώστε στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως ένοχος θελίστη του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, αναξίως είναι Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε από την Παλαιά Διαθήκη, μιλάμε Α' Κορινθίους, Παύλο Επιστολή Θεόπνευστη, στην Καινή Διαθήκη. Αναξίως τρώγει και πίνει κατά Χριστόν εαυτό του, μην διακρίνουν το σώμα του Κυρίου, για τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι εάν διακρίνομαι αυτούς, δεν ηχέλωμεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Είναι σχεδόν, προσέξτε, αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο να τιμήσουμε τον Κύριό μας αν πρώτα δεν τιμήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Κύριε, Κύριε, εγώ προφήτευσα, εργάστηκα, έκανα, έδειξα. Και τους λέω, Κύριος, αυτού τον άνθρωπο, φύγετε από εμένα, εργάτες της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τα κίνητρα και την καρδιά του καθενός μας. Και θέλει, αδελφοί, να τιμήσουμε με το στόμα μας εκείνον και με την ζωή μας, τη ζωή του, το έργο, τη ζωή της Ανάστασης την οποία μας έδωσε, να την τιμήσουμε, να τη ζήσουμε και να είμαστε γεμάτοι με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για αυτά τα θαυμάσια δώρα που μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Η ζωή του Ιησού έδωσε νόημα στον θάνατό του. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη τι γινόταν? Κατά την ημέρα του εξυλασμού, θυμάστε ότι έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και αυτό γινόταν μόνο μία φορά τον χρόνο. Εάν ο αρχιερέας, ο οποίος θα θυσίαζε, δεν ήταν καθαρός, θυμάστε τι γινόταν? Πέσαινε και τον τραβούσαν έξω με το σκοινάκι που ήταν δεμένος. Ήταν ο αρχιερέας, τέκνο, απόγονος του Άρων, ο οποίος θυσίαζε υπέρ του λαού, υπέρ της σκηνής, υπέρ της οικογένειάς του, υπέρ του αυτού του. Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα στο λαό Ισραήλ. Κι όμως, εάν δεν ήταν καθαρός, Πέθανε, αδελφοί. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση μονάχα η θυσία ως προς τον Θεό, έχει μεγάλη σχέση και η ζωή αυτού που προσφέρει τη θυσία. Το καταλαβαίνουμε. Και πάρα πολλοί ιερείς που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού βρήκαν τραγικό τέλος. Τα παιδιά του Αρών, θυμάστε που πρόσφεραν ξενοθυμίαμα, προσφορά έδωσαν, θυσία έκαναν, κι όμως βρήκαν τραγικό τέλος. Γιατί? Η καρδιά τους δεν ήταν εναρμονισμένη με την θυσία που ήθελε ο Θεός να κάνουν. Ο Κάιν θυσία πρόσφερε, δεν ήταν όμως η θυσία που ήθελε ο Κύριος. Και διαβάζουμε στην προς Εβραίους, στο 5, θα διαβάσουμε το 7 εδάφιο. Προς Εβραίους 5:7. Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής, δυνατής και δακρύων πρόσφερε λεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Έχετε καταλάβει αυτό το εδάφιο? Ο Κύριος προσευχόταν. Οικέτευε. Πότε? Την ώρα των παθών του. Την ώρα που θα λάμβανε χώρα ο θάνατός του. Να μην λογαριαστεί ως άνομος. Και ο Κύριος ο Πατέρας του έδωσε ελευθερία από τα δεσμά του Άδη. Γιατί ήταν ευλαβής. Άρα ο Κύριος στάθηκε με τη ζωή του στον δρόμο που ήθελε, το θέλημα της καρδιάς του ουράνιου πατέρα. Και σήμερα, αδελφοί, θέλω να εξετάσουμε τη δικιά μας ζωή. Αν είμαστε στον δρόμο της ζωής του Κυρίου, ώστε ο θάνατός του και η Ανάστασή του να έχουν αποτέλεσμα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου, η θυσία του δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Απλά ερχόμαστε και φεύγουμε. Αυτό είναι μια ματαιότητα που επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος. Η ζωή μας για να πάρει ευλογίες από τον Θεό πρέπει να είναι ίδια με την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε η θυσία του, ο θάνατος και η Ανάστασή του να μπορούν να καρποφορήσουν ευλογίες στον δρόμο που ζούμε σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς όμως εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε από τη σάρκα και δίδουμε τα μέλη μας αντί στον Κύριο Ιησού Χριστό στον διάβολο. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το κάθε εκκλησίασμα σε κάθε επιτόπια πόλη που βρίσκεται αυτό. Ο πιστός παρασύρεται εύκολα. Κάτι τον πιάνει. Θέλει να αναλάβει την κατάσταση της πνευματικής του ζωής ή της φυσικής του ζωής με τα δικά του χέρια. Να αναλάβει ο ίδιος και να κάνει αυτό που θέλει, βαπτίζοντάς το ότι είναι θέλημα Θεού. Και κάπου εκεί πέρα θα ακούσουμε να λέει, ο Κύριος μου το έβαλε στην καρδιά. Αλλά δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος στην καρδιά. Είναι το θέλημα του ανθρώπου που ως μασκαράς μασκαρεύεται και φανερώνει το θέλημα Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να έχει νόημα σήμερα αυτό το οποίο θα κάνουμε, πρέπει όσο το δυνατόν, ο Κύριος δεν θέλει τελειότητα, αλλά θέλει προσπάθεια, να είμαστε εναρμονισμένοι στην ζωή του Κυρίου. Γιατί αλλιώς αυτός που θα πάρει τα σύμβολα του Κυρίου με μια ελαφρότητα θα είναι ανάξιος, άρα θα κατακριθεί από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει τελειότητες, αλλά θέλει προσπάθεια. Και η προσπάθεια είναι μια συνεχόμενη μάχη του πνεύματος ενάντια στη σάρκα. Αν ο Κύριος βλέπει αυτή την προσπάθεια, ικανοποιείται, ευαρεστείται. Ακόμη και αν πέφτουμε, θα ξανασηκωθούμε και προσπαθούμε για τις χαριτός του. Ακόμη και αν ξαναπέσουμε, θα σηκωθούμε γιατί προσπαθούμε για τις χαριτός του. Αλλά αν είμαστε σε μια αδράνεια και παθητικότητα αποδεχόμενη τη σάρκα και απλά δοξάζουμε τον Θεό με μια θρησκεία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και η ζωή μας μαρτυρεί εάν ζούμε την ζωή του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ κατηγόρησε άνθρωπο? Ποτέ είπε ψέματα? Μήπως ο Κύριος είχε μίσος για κάποιον? Δόλο? Πανουργία? Άρα αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου, πρέπει και εμείς να ζούμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί όταν δίδουμε το στόμα μας στο ψέμα, στην κατηγορία, στην κατάκριση, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν παραδίδουμε το σώμα μας στις ασχήμιες, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν τα συναισθήματά μας κυοφορούν άσχημα πράγματα, μίσος, πικρία, δεν ζούμε την ζωή του Κυρίου. Όταν βλέπουμε ανθρώπους και γυρνάμε το πρόσωπό μας αλλού, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και αντί να πάμε το λύσουμε τον αδελφό μας, το κρατάμε, τον κουτσομπολεύουμε και τον κατηγοράμε, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου μας. Αδελφοί, ζούμε μια άλλη ζωή που είναι από κάποιον άλλο δοσμένη. Προς Εβραίους 10, 26-29. Προς Εβραίους 10, 26-29 εδάφιο. Διότι εάν εμείς αμαρτάνουμε εκουσίως, θεληματικά δηλαδή αν αμαρτάνουμε, αφού ελάβαμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών. Αν κάποιος εσκεμμένα, ενώ ξέρει αυτό που κάνει ότι είναι αμαρτία και συνεχίζει να το κάνει, δεν μπορεί να το σκεπάσει η θυσία του Κυρίου και τα σύμβολα τα οποία παίρνει είναι μάταια. Μάταια. Όπως μάταια είναι και η θυσία του Κυρίου αυτόν άνθρωπο. Όταν εσκεμμένα, θεληματικά, συνεχίζει να αμαρτάνει. Ξέρουμε τι είναι η αμαρτία, αδελφοί? Ναι ή όχι? Ναι. Γνωρίζουμε το καλό και το κακό? Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε την γνώση, όπως λέει ο λόγος, και πράττουμε το κακό, είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του Θεού. Εκτεθειμένοι. Αμήν. Εκτεθειμένοι. Και ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να αλλάξει. Γιατί μας αγαπάει. Είμαστε οι νύμφοι του και θέλει να συμπεριφερόμαστε ως νύμφοι Χριστού. Ως νύμφοι Χριστού. Η νύμφη είναι γλυκιά, απαλή, τρυφερή. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Ξέρει να στέκεται ως βράχος εκεί που πρέπει. Δεν είναι μια πρόστιχη νύφη. Μια νύφη που το στόμα της κατηγορά, καταλαλεί, που η καρδιά της κυοφορεί άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα για τους ανθρώπους, για τους εργάτες, για τους αδελφούς, για τις αδελφές. Γι' αυτό σκίζουν και οι εκκλησίες. Γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ζουν την ζωή του Ευαγγελίου. Και συνεχίζουμε. Αλλά φοβερά, της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους, εάν της αθετεί στον νόμο του Μωυσή επί 2-3 μαρτύρων αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης, με το οποίο γιάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Έχετε καταλάβει τα εδάφια? Είναι Κοινή Διαθήκη. Κύριος είναι αυστηρός ενίοτε, γιατί θέλει το καλό μας. Μας ελέγχει γιατί? Γιατί θέλει το καλό μας. Το αίμα του Κύριου δεν είναι κοινό. Και η ζωή του είναι παράδειγμα για το πώς θα ζήσουμε. Κοιτάξτε τον κόσμο. Η νεολαία, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι, έχουνε ενδάλματα. Τραγουδιστές, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Ενδάλματα. Και θέλουν να μοιάσουν σε αυτά τα ενδάλματα. Το δικό μας ένδαλμα εισαγωγικά ποιος είναι, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Άρα σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Στον Κύριο το Θεό μας, αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή την μνημόσυνη γιορτή, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο είναι μια μνημόσυνη γιορτή. Το μνημόσυνο, ξέρετε τι είναι? Είναι μια εργασία, μια ενέργεια, μια κατάσταση που σου υπενθυμίζει κάτι. Μνημόσυνο, σου φέρει κάτι στη μνήμη. Και το δικό μας σήμερα μνημόσυνο είναι μνημόσυνο γιορτινό. Γιατί σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου, για εμάς είναι γιορτή. Ο θάνατός του έδωσε ζωή σε εμάς, όπως και σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα είναι ημέρα θλίψης, ημέρα χαράς. Χαράς που όμως μέσα μας νιώθουμε το βάρος του πόνου που πέρασε ο Κύριος για εμάς, ώστε να αισθανθούμε και την απαραίτητη κατάνοιξη και ευγνωμοσύνη προς εκείνον.
2: Αμήν.
1: Παράλληλα με τη χαρά που πρέπει να νιώθουμε. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μνημόσυνη γιορτή, πρέπει να ζούμε αντάξια της θυσίας του Κυρίου. Αλλιώς αμαρτάνουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Το διαβάσαμε πριν λίγο. Το θυμάστε? Προς Κορινθίους επιστολή. Ο Κύριος επέλεξε να είναι υπάκουος ως προς τον Πατέρα. Και αυτό το διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 2, 5 έως 11 εδάφιο. 5 έως 11 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππισίους επιστολή. Αμήν, αδελφοί. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατ' το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Κύριος ήταν σε πλήρη υπακοή στον Πατέρα του. Πάντοτε είχε καθαρά και αγνά, άγια κίνητρα. Ό,τι έκανε, το έκανε με αγνά και καθαρά κίνητρα. Αγαπούσε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον είχε μάθει, αλλά τον ζούσε κιόλας. Είχε μια τέλεια ζωή προσευχής. Μια τέλεια ζωή προσευχής. Κάτι που στερούνται πάρα πολύ πιστοί. Χρησιμοποιούσε τέλεια τη γνώση που αποκτούσε. όποια γνώση αποκτούσε την χρησιμοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς ακούμε τόσα κηρύγματα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αυτή τη γνώση πρέπει να την εργαζόμαστε στη ζωή μας. Αμήν. Ποτέ δεν επαναστάτησε ούτε παράκουσε. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως προς το πρόσωπο του πατέρα μας. Το πνεύμα του κατεύθυνε και κυριαρχούσε ως προς την ψυχή του, ώστε να μην αφήνει τα συναισθήματα της σάρκας να κυριαρχούν ως προς το πνεύμα. Ήταν πάντοτε τέλεια συνδεδεμένος με τον Θεό και ο Θεός ήταν η μοναδική του πηγή γνώσης. Η αποκαλυπτική εκπίστεως γνώση δοσμένη από τον Θεό. Γι' αυτό παρέμεινε Άγιος μέχρι το τέλος. Στάθηκε στο κενό μεσητεύοντας για εμάς. Έζησε μια τέλεια ζωή ώστε να έχει νόημα ο θάνατος και η Ανάστασή του. Αμήν. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας λέει. Να συσταυρωθούμε με τον Κύριό μας και μέσα μας να ζει η ζωή του Κυρίου. Να το διαβάσουμε λίγο προς Γαλάτες 2.20. Καλύτερα να το διαβάσουμε να είναι πιο εμφατικό και πλήρες αυτό το οποίο λέμε προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Ακούστε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ως της μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Έχουμε συσταυρωθεί μαζί με τον Κύριο. Κάποιος το καταλαβαίνει, ξέρετε πότε? Όταν ζει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της Ανάστασης. Τότε καταλαβαίνει ότι έχει συσταυρωθεί. Γιατί για να έρθει η ζωή πρώτα πρέπει να έρθει ο θάνατος. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Ακούστε, ακούστε αδελφοί. Έχουμε δε τον θησαυρό τούτο. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ο Κύριος. Ίσως τράκι να σκεύει για να είναι υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών, κατά πάντα θλιβόμενη, αλλά ουχή στενοχωρούμενη. Απορούμενη, αλλά ουχή απελπιζόμενη. Διωκόμενη, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενη. Καταβαλόμενη, αλλά ουχή απολυμένη. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου σου περιφέροντος εν το σώματι για να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Τι να φανερωθεί? Πέστε μου, σας παρακαλώ να ακούσω. Η ζωή του Ιησού. Για αυτή τη ζωή μιλάμε, αδελφοί. Η ζωή του Κυρίου που δίνει νόημα στον θάνατό του και την Ανάστασή του. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στον θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τυχνητή ημών σαρκή. Και στο 12, ώστε μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Η ζωή του Κυρίου, παράλληλα με ότι μας δίνει ευλογία, μέσα από εμάς δίνει ζωή και σαν τους ανθρώπους. Έχει διπλό αντίκτυπο σε εμάς και μέσα από εμάς σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Παύλου. Όταν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, ακούστε, σε λίγο που θα πάρουμε κοινωνία θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Όταν λοιπόν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, την ώρα που παίρνουμε κοινωνία, αυτή η ζωή πρέπει να μιμείται τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς τη ζωή του Κυρίου δεν θα πεθάνουμε αληθινά προς την σάρκα. Αμήν. Να διαβάσουμε Β' Πέτρου 1:5-9. Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 5:9. Εδάφιο. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας. Και διά αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδή, ακούστε, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδέλφια, εις δε τη φιλαδέλφια την αγάπη. Διότι εάν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίμων Ιησού Χριστού. Επειδή ισότητα δεν υπάρχουν ταύτα, ισόπιον, σόπιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι τυφλός, μοιοποιάζει και λησμόνει στον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Φοβερά εδάφια. Αλλά μας δείχνουν τον δρόμο της ζωής, μας φανερούν τα ίχνη που πάτησε ο Κύριος ώστε να ακολουθήσουμε τα δικά του χνάρια. Τα δικά του χνάρια, ζώντας αυτά. Όποιος λέει δεν πράττει αυτά, είναι τυφλός. Τυφλός, είναι μύωπας, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Ο μύωπας βλέπει κοντά, δεν βλέπει μακριά. Και αν θέλουμε λίγο έτσι να παίξουμε τις λέξεις, ένας πνευματικά μύωπας δεν φτάνει που δεν βλέπει τον Χριστό, βλέπει και ό,τι θέλει. Γιατί αφού δεν βλέπει μακριά, βλέπει ό,τι θέλει σύμφωνα με την επιθυμία της σαρκός του. Έχετε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους που έχουν μυωπία? Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πρόσωπα και πολλές φορές κάνουν λάθος στο πρόσωπο που έχουν σε μια απόσταση που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πρόσωπό του. Έτσι είναι και ο μύωπας στα πνευματικά. Αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει την καρδιά και το θέλημα του Θεού και τα προσαρμόζει στη δικιά του καρδιά. Και θα κλείσω Ισαΐας 66:2. Και θα σηκωθούμε, να προσευχηθούμε και να πάρουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία μαρτυρά τη ζωή Του, τον θάνατο, την Ανάσταση και την ενδόξασή Του. Και διαβάζουμε Ισαΐας 66:2. Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Εις των πτωχών και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Αμήν αδελφοί. Ας ευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 25. Έλαβε δε ο Αβραάμ και άλλην γυναίκα ονομαζομένην Χετούραν, και αυτή εγέννησεν εις αυτόν τον Ζεμβράν και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν εγέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Οι δε ιοί του Δεδάν ήσαν Ασουρίμ και Λετουσίμ και Λαομίμ. Οι ιοί δε του Μαδιάμ ήσαν Γεφά και Εφέρ και Ανόχ και Αβιδά και Ελδαγά, πάντες ούτοι ιοί της Χετούρας. Έδωκε δε ο Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού εις τον Ισαάκ. Εις δε τους ιούς των παλακών αυτού έδωκεν ο Αβραάμ χαρίσματα και εξαπέστειλεν αυτούς έτη ζών μακράν από του ιού αυτού Ισαάκ προς Ανατολάς, εις την γη της Ανατολής. Και ταύτα είναι τα έτη των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησεν, έτη 175. Και εκ πνεύσας απέθανεν ο Αβραάμ, εν γύρατι καλό, γέρον και πλήρης ημερών, και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Και έθαψαν αυτόν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι ιοί αυτού εν το σπηλαίο Μαχπελάχ, εν το αγρό του Εφρών, ιού του Σοάρ του Χεταίου, το απέναντι της Μαμβρή. Το αγρό, τον οποίον ηγόρασεν ο Αβραάμ, παρά των ιών του Χέτ. Εκεί ετάφη ο Αβραάμ και Σάρα η γηνή αυτού. Και μετά τον θάνατον του Αβραάμ, ευλόγησεν ο Θεός Ισαάκ των ιών αυτού. Και κατόκισεν ο Ισαάκ πλησίον του φρέατος Λαχαή ροή. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ ιού του Αβραάμ, τον οποίον εγέννησεν εις τον Αβραάμ Άγαρ η Αιγυπτία, η δούλη της Σάρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισμαήλ, κατά τα ονόματα αυτών, εις τας γενεάς αυτών. Πρωτότοκος του Ισμαήλ, Νεβαϊόθ, έπειτα Κιδάρ και Αβδεήλ και Μιφσβάμ και Μισμά και Δουμά και Μασά, Χαδάρ και Θεμά, Ιετούρ, Ναφής και Κεδμά. Ούτι είναι οι ιοί του Ισμαήλ, και ταύτα τα ονόματα αυτών κατά τας κόμμας αυτών και κατά τας κατοικίας αυτών, 12 άρχοντες κατά τα έθνη αυτών. Και ταύτα είναι τα έτη της ζωής του Ισμαήλ, έτη 137, και εκ πνεύσας απέθανε και προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Κατόκισαν δε από Αβιλά έως Σούρ, της καταπρόσωπον Αιγύπτου, καθώς η πάγη της προς την Ασσυρίαν. Ο Ισμαήλ κατόκισεν έμπροσθεν πάντων των αδελφών αυτού. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Ρεβέκαν, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και εδέετο ο Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού, και συνέλαβεν η Ρεβέκα η γυνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής, και είπεν, αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω, και υπήγε να ερωτήσει τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς αυτήν, δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου, και δύο λαοί θέλουσι διαχωριστεί από τον εντοσθείον σου. Και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού, και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ιδού ήσαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος. Και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν του Ισάφ. Δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ή το ετών 60 ότε γέννησεν αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινεν ο μεν Ισάφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισαάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα, και ήλθεν ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτου αποκαμωμένος. Και είπεν ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, «Δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπεν ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκιά σου. Και ο Ισάφ είπεν, ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω. Και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπεν ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον. Και όμως εν εις αυτόν. Και επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησεν. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Γένεσης, κεφάλαιο 26. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και υπήγαινε ο Ισαάκ προς τον Αβιμέλεχ, βασιλέα των Φιλιστέων, εις Γέραρα. Εφάνει δε εις αυτόν ο Κύριος και είπε, «Μη καταβήσεις Αίγυπτον, κατοίκησον εν τη γη την οποίαν θέλω σε υπή. Παρήκει εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλω σε ευλογήσει. Διότι είσαι και εις το σπέρμα σου, θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους. Και θέλω εκπληρώσει τον όρκον μου τον οποίον όμωσα προς Αβραάμ τον πατέρα σου. Και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού. Και θέλω δώσει εις το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους. Και θέλω συνευλογηθεί εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσεν εις την φωνή μου και εφύλαξε τα προστάγματά μου, τα εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισεν ο Ισαάκ εν Γεράρης. Ηρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού. Και είπεν, αδελφή μου είναι, διότι εφοβήθη να είπει γυνή μου είναι, λέγον μήπως με εφωνεύσωσιν οι άνδρες του τόπου, δια την Ρεβέκαν, επειδή ήτο ωραία την όψιν. Και αφού διέτριψεν εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων, κύψας από τη Στυρίδος, είδε και ιδού ο Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκα στις γυναικός αυτού. Εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπεν, «Ιδού βεβαίως γυνή σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπας, αδελφή μου είναι?» Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, «Διότι είπον, μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής». Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες εις ημάς?» Παρολίγον ήθελε κοιμηθεί της εκ του λαού μετά της γυναικός σου και ήθελες φέρει εφ' ημάς ανομίαν. Και προσέταξεν ο Αβιμέλεχ εις πάντα των λαών, λέγον, «Ως της εγγύσει των άνθρωπων τούτο ή τη γυναίκα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί». Έσπηρε δε ο Ισαάκ εν τη γη εκείνη και εσύναξε κατ' εκείνων των χρόνων εκατονταπλάσια και ευλόγησεν αυτόν ο Κύριος. Και μεγαλύνεται ο άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος έως ού έγινε μέγα σφόδρα και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι και πάντα τα αφρέατα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, «Άπελθε αφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα». Και απήλθεν εκείθεν ο Ισαάκ και έστησε την σκηνήν αυτού εν τη κοιλάδη των Γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και ίνιξε πάλιν ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος, τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού, οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατον του Αβραάμ και ονόμασεν αυτά κατά τα ονόματα με τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισαάκ εν τη κοιλάδη και έβρικαν εκεί φρέαρ ύδατος ζώντος. Ελογομάχησαν δε οι ποιμένες των Γεράρων μετά των ποιμένων του Ισαάκ, λέγοντες «Ειδικών μας είναι το είδωρ» και ονόμασε το φρέαρ Εσέκ, διότι εφιλονίκησαν μετ' αυτού. Και έσκαψαν άλλο φρέαρ και ελογομάχησαν και περί αυτού, δια τούτο ονόμασεν αυτό Σιτνά. Και μετικήσας εκείθεν έσκαψεν άλλο φρέαρ και περί τούτου δεν ελογομάχησαν και ονόμασε αυτό Ρεχοβόθ, λέγον «Διότι τώρα επλάτηνεν ημάς ο Κύριος και ύφξησεν ημάς επί της γης. Και εκείθεν ανέβη εις Βίρ Σαβέ. Και εφάνει σε αυτόν ο Κύριος την νύκτα εκείνην και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου δια Αβραάμ των δούλων μου». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού. Έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισαάκ φρέαρ. Τότε ο Αβιμέλεχ υπήγε προς αυτόν από Γεράρον και ο Χοζάθ ο οικείος αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ισαάκ, «Διατί ήλθετε προς εμέ, αφού σεις με εμισήσατε και με διώξατε από σας?» Είδε είπον, «Είδομεν φανερά ότι ο Κύριος είναι μετά σου, και είπομεν, ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου, και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου. Ας γίνει τώρα όρκος μεταξύ ημών και σου, και ας κάμωμεν συνθήκην μετά σου, ότι δεν θέλεις κάμει κακόν εις ημάς, καθώς εμείς δεν σε εγγίξαμεν, και καθώς επράξαμεν εισέ μόνον καλόν και σε εξαποστήλαμεν εν ειρήνη. Τώρα σύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον και έφαγον και έπιον. Και σηκώθησαν εν ωρίς το πρωί και όμωσεν ο εις προς τον άλλον. Τότε ο Ισαάκ εξαπέστειλεν αυτούς και απήλθον από αυτού εν ειρήνη. Και την ημέραν εκείνην ήλθον οι δούλοι του Ισαάκ και ανήγγειλαν προς αυτόν περί του φρέατος το οποίον έσκαψαν και είπαν προς αυτόν «Ευρήκαμεν είδωρ» και ονόμασεν αυτό Σαβέ. Δια τούτο είναι το όνομα της πόλεως Βίρ Σαβέ έως τη σήμερον. Ήτο δε ο Ισαφ ετών τεσσαράκοντα, ότε έλαβεν εις γυναίκα Ιουδίθ την θυγατέρα Βεϊρή του Χεταίου και Βασεμάθ την θυγατέρα Ελών του Χεταίου και αύτε ήσαν πικρία ψυχής εις τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν.
2: Ψαλμός Καπαζίτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει? Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδίη στον Κύριον. Άκουσον, Κύριε, της φωνής μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπόν σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπόν σου. Μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Σι εστάθεις βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκαταλείψωσιν, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και οδήγησόν με εν οδό ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις εις την επιθυμία των εχθρών μου, διότι ηγέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδής και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου. Και πρόσμενε τον Κύριον. Ψαλμός Κάπα Ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέθελο κράξη, Κύριε, φρούριόν μου. Μη σιωπήσεις προς εμέ. Μήποτε σιωπήσεις προς εμέ και ομοιωθώ με τους καταβαίνοντας εις τον λάκον. Άκουσον τη φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω προς σε, όταν υψώνω τα σχήρας μου προς τον ναόν των Άγιών σου. Μη με σύρεις μετά των ασεβών και μετά των εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες λαλούντες ειρήνην μεταξύ των πλησίων αυτών, έχουσι κακίαν εν τες καρδίες αυτών. Δώσεις αυτούς κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιχειρήσεων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσεις αυτούς. Απόδωσεις αυτούς την ανταμοιβήν αυτών, επειδή δεν προσέχουσιν εις τας πράξεις του Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού θέλει κατακριμνήσει αυτούς και δεν θέλει ανοικοδομήσει αυτούς. Ευλογητός ο Κύριος, διότι ήκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισεν η καρδία μου και εβοηθήθην. Δια τούτο ηγαλίασεν η καρδία μου και με τα σοδάς μου θέλω ημνή αυτόν. Ο Κύριος είναι δύναμης του λαού αυτού. Αυτός είναι και υπεράσπισης της σωτηρίας του και χρησμένου αυτού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμενε αυτούς και ύψωσον αυτούς έως αιώνος.
3: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 25. Τότε θελειομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπον προς τας φρονίμους, «Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται». Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, «Μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς». Ενώ δε απήρχοντο για να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος, και έτοιμοι εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι, λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». Ο δε αποκριθής είπεν, «Αληθώ σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμεν άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2, εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1, υπήγε και έσκαψεν εις την γην, και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν, έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα λέγον, «Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισε επ' αυτής». Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού, «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του κυρίου σου». Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε, «Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας. Και φοβηθείς, υπήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου εν τη γη. Ιδού, έχεις το σόν». Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθόν εγώ, ήθελον λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερηφίον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκ δεξιών αυτού, «Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω. Εδίψησα και με εποτίσατε. Ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ενεδίσατε. Ισθένησα και με επεσκέφθητε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες: «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή, ή εν φυλακή, και ήλθομεν προσέ?» Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει υπή προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε». Τότε θέλει υπή και προς τους εξ αριστερών: «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Διότι επίνασα και δεν μη εδώκατε να φάγω. Εδίψησα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμην και δεν με εφιλοξενήσατε. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Ασθενής και εν φυλακή και δεν με επεσκέφθητε». Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί, λέγοντες: «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα, ή ξένον ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν?» Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς, λέγον: «Αληθώς σας λέγω, καθώσον δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. Και θέλουσι να πέλθει ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εξεύρεται ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται για να σταυρωθεί. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως, του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσιν τον Ιησούν με δόλων και να θανατώσωσιν. Έλεγον δε μη εν τη εορτή, για να μη γίνει θόρυβος εν το λαό. Ότε δε ο Ιησούς ή το εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν γινή, έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτήμου, και κατέχε εν αυτό επί την κεφαλήν αυτού, ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, ηγανάκτησαν, λέγοντες: «Ιστή η απώλεια ταύτη, διότι η δύνατο τούτο των μύρων να πωληθεί με πολλήν τιμήν και να δοθεί εις τους πτωχούς». Νοήσας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς: «Διετί ενοχλείτε την γυναίκα? Διότι έργον καλόν έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Επειδή χύσασα αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίον έπραξεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Τότε υπήγεν εις τον δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς και είπε: «Τι θέλετε να μη δώσετε, και εγώ θέλω σας παραδώσει αυτόν?» Και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν 30 αργύρια. Και από τότε εζήτη ευκαιρίαν για να παραδώσει αυτόν. Την δε πρώτην των αζήμων, προσήλθον οι μαθητέ προς τον Ιησούν, λέγοντες προς αυτόν: «Πού θέλεις να σε ετοιμάσομεν για να φάγεις το Πάσχα?» Και εκείνος είπεν: «Υπάγεται εις την πόλην προς τον Δίνα, και είπατε προς αυτόν: Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου επλησίασεν, εν τη οικία σου θέλω κάμει το Πάσχα μετά των μαθητών μου». Και έκαμον οι μαθητέ, καθώς παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Ότε δε έγινεν εσπέρα, εκάθητο εις την τράπεζαν μετά των δώδεκα, και ενώ έτρωγον, είπεν: «Αληθώς σας λέγω, ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει». Και λυπούμεν εις φόδρα, ήρχισαν αλέγωση προς αυτόν έκαστος αυτόν: «Μήπως εγώ είμαι, Κύριε?» Ο δε αποκριθείς είπεν: «Ο εμβάψας μετεμού εν το πινακίο την

λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε, ότι δεν θελοποιεί στο εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ήμινησαν, εξήλθουν εις το όρος των ελαιών. Τότε ελέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα της ποιμνης. Αφού δε αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, και αν πάντε σκανδαλιστός είναι εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω, ότι ταύτην τη νύχτα, πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, και αν γίνει χρία να αποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ομοίως είπον και πάντες οι μαθητές. Τότε έρχεται μετ' αυτόν ο Ιησούς, εις χωρίων λεγόμενον Γεστημανή, και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού, έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Ούτω δεν ειδυνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού επλησίασαν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν. Ιδού επλησίασεν ο παραδίδων με». Και ενώ αυτός ελάλει έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον δώδεκα ήλθε και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκεν εις αυτούς σημείων, λέγον, «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησούν, είπε, «Χαίρε Ραβή», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, διατί ήλθες?» Τότε προσελθόντες, επέβαλον τα σχήρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν. Και ιδού, ίστον μετά του Ιησού, εκτείνα στην χείρα, έσυρε την μάχαιραν αυτού και κτυπήσας τον δούλον του αρχιερέως, απέκοψε το οτίον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επίστρεψον την μάχαιραν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν, δια μαχαίρας θέλουσι να πολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί η εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη τη ώρα, είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, «Ως επιλιστήν εξήλθητε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Καθημέραν εκαθήμην πλησίων ημών διδάσκονεν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε, δια να πληρωθώσιν εγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητέ πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον. Οι δε πιάσαντες τον Ιησούν έφεραν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου συνήχθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτόν από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών δια να είδει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρία.

0: μαρτυρίαν κατά του Ιησού, για να θανατώσωσιν αυτόν, και δεν εύρων, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν εύρων. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως είπε, δύναμε να χαλάσω τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν, δεν αποκρίνεσαι. Τι μαρτυρούς είναι ούτη κατά σου, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπε προς αυτόν, σε ορκίζω εις τον Θεόν τον ζώντα να είπεις προς ημάς αν σύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, σύ είπας, πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε η δί των ιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού, λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτύρων, ιδού τώρα ακούσατε την βλασφημίαν αυτού. Τι σας φαίνεται? Και εκείνοι αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθησαν αυτόν. Άλλοι δε εράπησαν, λέγοντες, προφήτευσον εις ημάς Χριστέ, τι είναι ώστι σε εκτύπησεν? Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα, και εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ειρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγον, δεν εξεύρω τι λέγεις. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγει προς τους εκεί. Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλιν ειρνήθη με θόρκου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με το λίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπων προς τον Πέτρον, αληθώς κι εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερών. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ώστις είχε νηπεί προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε τη γραφή στην Έξοδο, κεφάλαιο 27, εδάφιο 20. Έξοδος 27, κεφάλαιο, εδάφιο 20. Λέει, «Και εσύ πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωση προσέ καθαρόν έλεον από ελαίας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίο είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Αρών και οι αυτού θέλουν στη διαθέση αυτών, αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου, τούτο θέλειστε νόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τα γενεάς αυτών». Και μιλάει εδώ πέρα για την εφτάφωτη λιχνία. Μάστε, είχαμε πει. Σας είχα πει, θα το δω. Εδώ πέρα είχα μπερδευτεί γιατί λέει για να καίει πάντοτε ο λίχνος, αλλά βλέπουμε ότι διέταξε ο Κύριος το Μωυσή, του λέει μπροστά στο καταπέτασμα ο Αρών και οι θα διαθέτουν αφεσπέρας την άραβαν την εφτάφωτη λιχνία το απόγευμα στις 6 ώρα, τα βράδιαζε, λέει, έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Δηλαδή την άναβαν το βράδυ στις 6 έως το πρωί και μετά την έσβηναν. Αυτό το λέω επειδή σας είχα πει θα το δω και έτσι γινόταν πάντα. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, στο 25, αδερφοί. 25ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μιλάει εδώ πέρα στον Μωυσή και του δίνει το πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, τα σκεπάσματά της, τα πάντα. Και λέει, πες τους Ιούς, υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωση προς εμέ προσφοράν παραπαντός ανθρώπου. Και λέει, πάμε λίγο πιο κάτω, λέει, τους λέει να πάρουν έλαιος για το φως, να πάρουν δέρματα κρυών, να πάρουν λίθους για να φτιάξουνε και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήρου για να κατοικώ μεταξύ αυτών, πιο κάτω. Και όσα εγώ δεικνύω προσέ κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμει. Βλέπουμε ότι λέει ο Κύριος συνέχεια, λέει, θα κατασκευάσουν κυβωτό από ξύλο σιτήμ, δύο πηχών και η μισία στο μήκος της. Τους λέει να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να κάνουν. Και να πάμε λίγο στο 39 κεφάλαιο. Έξοδος 39. Να δούμε τώρα το αποτέλεσμα, να δούμε στο τέταρτο. Λέει, έκαμον επομίδα συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και λέει και στο 8 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει, και έκαμε το περιστήθιον. Τους λέει ο Κύριος να κάνουν στο 25 και στο 39 τι μας λέει. Και έκαμον στο 15 εδάφιο. Και έκαμον στο 16. Και έκαμον και στο 19 και στο 20 και στο 22 και στο 24 και στο 25 και στο 30, λέει συνέχεια, και έκαναν και έκαναν και έκαναν, και φτάνει στο τέλος του κεφαλαίου, στο 42 εδάφιο, λέει, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις το Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαντο έργο. Και στο 43, και είδεν ο Μωυσής άπαντο έργο και ειδού είχον κάνει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος, ούτως έκαμον και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Βλέπουμε το πώς ο Θεός τους διατάζει να κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ, αδελφοί? Λέει, έκαμαν όσα πρόσταξε ο Κύριος να κάνουν. Αυτό έκαναν. Και όλη η δύναμη του λαού του Θεού, αδελφοί, είναι στο να κάνει αυτά τα οποία ο Θεός προσέταξε. Και σας έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον μπαίνεις μέσα στο λαό του Θεού, εφόσον μπαίνεις μέσα στο στράτευμά του, είναι θέμα υπακοής σε αυτά που ο Κύριος έχει διατάξει. Και σήμερα θέλω να δούμε σε τι ο Κύριος μας καλεί να μπούμε για να ζήσουμε, για να ξέρουμε τη στάση μας και τι είναι αυτό το οποίο καλεστήκαμε να κάνουμε, να μην νομίζουμε ότι η κλίση μας, αδερφοί, είναι παιχνίδι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι η κλίση του Θεού είναι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διάβαζα, έχω πάντα στο μυαλό μου όταν τη σκηνή, όταν ο Μωυσής ήταν στο όρος και οι Ισραηλίτες ξέχασαν. Δηλαδή ξέχασαν με την έννοια ότι είπανε, ξέρουμε τώρα 40 μέρες τι κάνει ο Μωυσής στο όρος. Οπότε ποιο είναι το πιο φυσικό πράγμα? Να κάνουμε ένα χρυσό μόσχο, το οποίο ξέρουμε, και να αρχίσουμε να κάνουμε τα δικά μας. Λέει στην Έξοδος στο 32, στο 6. και σηκωθέντες εν ωρίς την επαύριον, προσέφεραν ολοκαυτώματα και έφεραν ειρηνικάς προσφοράς. Κάνανε, μην νομίζετε ότι δεν κάνανε. Και ολοκαυτώματα και προσφορές και θυσίες. Και κάθισαν ο λαός να φάγει και να πει και σηκώθησαν να παίζουν. Νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι. Και τι είναι το παιχνίδι τους, τι ήταν. Λέει στο 7 και είπε Κύριος προς το Μωυσή, είπαγε κατάβηθη, διότι ο λαός τι έκανε, ανόμισε. Το παιχνίδι τους ήτανε η σεξουαλική ακαθαρσία. Αυτό ήταν. Αυτό σημαίνει όταν λέει σηκώθηκε ο λαός να παίξει. Δεν έπαιζαν τις κουμπάρες σίγουρα. Και ο Κύριος του λέει ανόμισε ο λαός σου, αμαρτία. Και σήμερα υπάρχει η αμαρτία, υπάρχει το σκοτάδι και νομίζει ο κόσμος ότι είναι εντάξει, η αμαρτία είναι τίποτα. Η αμαρτία έχει συνέπειες, αδερφοί. Είχε συνέπειες αυτούς. Ξέρετε τι λέει ο προφήτης Οσιέ. Τον χρεί ο Κύριος και λέει στο 8ο κεφάλαιο Οσιέ, κεφάλαιο 8, εδάφιο 7. Γιατί όταν ο Γεωργός παίρνει 500 κιλά σπόρο πατάτας, πόσο θα βγάλει. Πόση πατάτα θα βγάλει.
2: 10 τόνους.
1: Τόνους. Και τους λέει, επειδή λέει ο λαός Ισραήλ έσπηρε άνεμο, τι θα θερίσουνε. Ανεμοστρόβιλο. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην αμαρτία θα θερίσει όχι μία αμαρτία. Ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε την κλίση μας και να περπατήσουμε ανάλογα, ιδιαίτερα στις ημέρες που ζούμε, αδερφοί, που ο Λόγος Θεού τους ονομάζει καιρούς χαλεπούς. Ξέρετε τι σημαίνει ο χαλεπός. Άγριοι καιροί. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αλλά μας δίνει μια εικόνα ο Λόγος Θεού για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει. Και στην Αποκάλυψη το 12ο κεφάλαιο, που η γυναίκα λέει εγκυμονεί τον ιό τον Άρσεν και είναι έτοιμη να γεννήσει. Και μπροστά της τι είναι. Η μαμά με την κουδουνίστρα. Μπροστά της είναι το θηρίο το οποίο έχει το στόμα ανοιχτό. Και τι θέλει να καταφάει. Το πεδίον. Το πεδίον. Και αυτή η εικόνα μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο πρόκειται να σηκωθεί ενάντια στο λαό του Θεού, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πάντα, αδερφοί. Σε κάθε κοσμοκρατορία η οποία σηκωνόταν, ο στόχος ήταν η καταστροφή του λαού του Θεού. Δεν τον νοιάζει το διάβολο όλοι οι υπόλοιποι. Μ' ακούτε. Τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος ήταν κοσμοκράτορας και είχε όλα τα έθνη να τον προσκυνούν. Και ήταν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκυνούσαν. Αλλά λέει κανείς, εντάξει, τώρα έχεις εκατομμύρια ανθρώπους, μόλις ακούγονται τα όργανα να πέφτουν και να σε προσκυνάνε. Και για τρεις ανθρώπους κάνεις έτσι. Τι τον ένοιαζε τον Αβοκαδονόσορα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι εκεί ήταν πρόβλημα και η Εκκλησία σήμερα είναι πρόβλημα. Τουλάχιστον πρέπει να είναι πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόβλημα. Όσο είμαστε εδώ, να είμαστε ένα πρόβλημα καταστροφής ενάντια στο σκοτάδι και στο διάβολο και να τελειώσουμε τη δουλειά που ο Θεός μας έδωσε. Αλλά όμως για το διάβολο είμαστε ένα πρόβλημα και είμαστε εμείς ο στόχος που έχει ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία, αδερφοί. Η θέση του διαβόλου, εφόσον βαδίζεις, θα δούμε, μέσα στο θέλημα του Θεού είναι κάτω από τα πόδια σου. Κάτω από τα πόδια σου, να βαδίζεις θριαβευτικά. Αλλά θέλω να διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, γιατί μας ανοίγει ο Λόγος Θεού να δούμε πράγματα, να καταλάβουμε, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται και να ανταποκριθούμε ανάλογα. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Άγιος. Λέει, άμεμπτος, ευθύς και φοβούμενος στο Θεό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος, δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Η μέρα δε την ήλθον οι του Θεού για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς. Μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος μια σκηνή στα επουράνια για να δούμε πράγματα που συμβαίνουν. Και αυτά δεν είναι ιστοριούλες, αδερφοί. Ο Κύριος τα έδειξε στον Ιώβ, του τα αποκάλυψε, γράφτηκαν, ώστε εμείς σήμερα να ξέρουμε τι γίνεται στα επουράνια. Τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα. Γιατί σας είπα, καταλάβουμε την κλίση μας ότι το κάλεσμα του Θεού δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι χαχαχα, χουχουχου. Εδώ βλέπεις ότι μέσα στο θρόνο του Θεού ο Κύριος είναι οι άγγελοι μπροστά του και ξαφνικά και ο διάβολος. Γιατί πάει? Για τσάρκα. Πάει να κάνει τη δουλειά του. Και λέει στο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρη με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Σατανάς. Αυτό το όνομα, αδερφοί, στα εβραϊκά υπάρχει μόνο σε 3 σημεία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι εδώ. Τα άλλα είναι, θα το δούμε, στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών. Και η λέξη αυτή πέρασε στα ελληνικά μέσα, την κάναμε σαν μεταγραφή, θα λέγαμε. Και σημαίνει, η λέξη αυτή σημαίνει, αντιτάσσομαι. Αντιτάσσομαι. Μεταχειρίζομαι με εχθρότητα. Επιτίθεμαι ή κατηγορώ, ιδιαίτερα στο δικαστήριο. Ο δημόσιος κατήγορος. Σκεφτόμουν, διαβάζοντας την ερμηνεία της λέξης, ότι τελικά, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στέκεται με ανυπακοή στο Θεό, αντιτάσσεται σε αυτό που ο Θεός του λέει. Όταν πάει κόντρα στο λόγο του, γιατί αυτό σημαίνει να αντιτάσσομαι στον Κύριο. Και όταν ο Κύριος σου λέει να κάνεις κάτι και εσύ λειτουργείς διαφορετικά με τις πράξεις σου, με τη ζωή σου, τότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος ποια στάση παίρνει? Όπως σαν Άγιοι γινόμαστε τύποι και μεταφορείς της παρουσίας του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο λόγο, αντιτάσσεται στο θέλημα του Κυρίου, αντιτάσσεται σε ό,τι ο Θεός του ζητάει και πράττει ανάποδα, στην ουσία πιανού τύπος και μεταφορέας είναι. Του διαβόλου. Του διαβόλου. Ο Ιώβ απ' την άλλη σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Ενώ Σατάν σημαίνει εκείνος που φέρεται με εχθρότητα, Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίο φέρονται με εχθρότητα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τόσο ο Κύριος όσο και ο Σατανάς συμφωνούν ότι ο Ιώβ είναι άμεμπτος και ευθύς. Και οι δύο συμφωνούν. Να δούμε λίγο την άλλη περίπτωση, στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στα επουράνια, αδερφοί, γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει? Εδώ τώρα είναι ο Αχάβ, έχει χωριστεί το βασίλειο στο βόρειο και στο νότιο, και στο νότιο βασίλειο βασιλιάς είναι ο Ιωσαφάτ, ήταν καλός βασιλιάς, και στο βόρειο βασίλειο ήταν ο Αχάβ βασιλιάς, ο οποίος ήταν γυναίκα του Ιεζάβελ. Και χρειάζονται να πολεμήσει, να πάει ο Αχάβ εναντίον της Ραμόθ Γκαλάδ και ζητάει τη βοήθεια του Ιωσαφάτ. Και ζητάει ο Ιωσαφάτ να πάρει οδηγία από τον Κύριο. Και ο Αχά βέβαια είχε πολλούς προφήτες. Πολλούς προφήτες οι οποίοι τι του προφήτευαν? Καλά στα πάντα. Καλά στα πάντα. Και να ξέρεις ότι ο ψευδοπροφήτης πάντα θα σου προφητεύει καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος θέλει να σε κοιμήσει. Ενώ η προφητεία του Θεού έχει έλεγχο, προτροπή και παρηγορία. Έχει και έλεγχο και προτροπή και παρηγορία. Απ' την άλλη ο διάβολος τι θα σου πει όλη την ώρα? Είσαι πολύ καλός. Θα είσαι ο Απόστολος των Εθνών. Θα πας εκεί, θα πας εκεί. Κανένας έλεγχος για καμία αμαρτία. Είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Και βλέπει τώρα, καλούνε το Μιχαΐα, προφήτη του Κυρίου, για να πάρει ο Ιωσαφάτ οδηγία από τον Κύριο. Και λέει ο Μιχαΐας, έρχεται και λέει, και αυτός στο δρόμο του έλεγε, αυτός ο οποίος αποστάθηκε να τον φέρει, πρόσεξε, γιατί όλοι οι προφήτες εκεί μαρτυρούν καλό για τον Αχάβ, μην τυχόν και πεις τίποτα κακό. Και έρχεται ο Μιχαΐας, ο οποίος δουλεύει, τους δουλεύει. Ναι, βασιλιά, πήγαινε και ευωδού και μη σε νοιάζει τίποτα. Μέχρι πότε θα σε εξορκίζω να μου λες την αλήθεια? Και τους λέει τώρα εδώ τι είδε. Λέει, και είπε ο Κύριος, τι θέλει απαντήσει, βλέπει την παρουσία, πάμε λίγο πιο πάνω στο 18. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Μιχαΐας, το λόγο του Κυρίου. Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω στο θρόνο του, καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσα τη στρατιά του ουρανού παριστάμενη είναι εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Βλέπει το θρόνο, βλέπει τον Κύριο, δεν είναι παραμύθια, αδερφοί, αυτό, ούτε αλληγορίες. Είναι πνευματικές αλήθειες αυτές. Έτσι είναι. Έτσι είναι στο θρόνο του Θεού μπροστά. Και βλέπει να είναι οι στρατιές του Κυρίου δεξιά και αριστερά. Και είπε Κύριος, τι θέλει απατήσει Αχάβ το βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ, και ο μένε λάγισε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως. Τότε ξήλθε το πνεύμα, ποιο πνεύμα? Πονηρό. Και ξήλθε το πνεύμα και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτόν, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθη και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει, έξελθε και κάμε ούτω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν οι άγγελοι και ποιος άλλος? Ο διάβολος. Ο διάβολος. Και τόσο οι άγγελοι όσο και ο διάβολος έχουν να δώσουν λόγο στο Θεό για τις πράξεις τις οποίες κάνουν. Γιατί οτιδήποτε είναι να γίνει, αδερφοί, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι να γίνει, είτε από τους αγγέλους του Θεού είτε από το διάβολο, από πού πρέπει να περάσει? Από το θρόνο. Και όλο γίνεται με νομικές αποδείξεις, με νομικές αλήθειες. Έτσι είναι που παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα γίνει. Θα το δούμε. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Για οτιδήποτε γίνεται έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Και θα δούμε τη δική μας εξουσία, γιατί νομικά ο Κύριος σε εμάς τι εξουσία μας έδωσε? Τη δική του εξουσία. Τη δική του εξουσία. Το να κυβερνάς μαζί του και να μπορείς να διατάζεις και να γίνονται πράγματα από τα επουράνια. Αμήν. Το δούμε, το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους. Οπότε οτιδήποτε γίνεται περνάει από την έγκριση η οποία βασίζεται σε νομικά πιστήρια. Αμήν. Λέει στο Ζαχαρία, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα το Μέγα. Αυτός είναι κάποιος αρχιερέας, ο Ιησούς, τον οποίο το βλέπει ο Ζαχαρίας, ιστάμενο έμπρεσε του αγγέλου του Κυρίου και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού για να αντισταθεί σε αυτόν. Τι κάνει, λέει ο διάβολος? Κοιτάει όλη την ώρα να αντισταθεί και να πάει κόντρα. Συνεχώς. Και είπε Κύριος προς το διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ως της εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ή το ενδεδειμένο σημάτι αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Άλλη, τι κάνει ο διάβολος? Κατηγορεί τον αρχιερέα. Κατηγορεί τον αρχιερέα. Θα έρθει όταν βρει κάτι μεμπτό, αλλά θα έρθει και αν δεν βρει κανένα μεμπτό. Όπως έκανε στον Ιώβ. Εάν κάποιος σε κατηγορεί, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ ποιος είναι. Είναι ο διάβολος. Πάει να κατηγορήσει. Και εδώ δεν πιθανό να μην γνώριζε ο Ιησούς ο αρχιερέας το τι συνέβαινε στα επουράνια, αλλά ο Κύριος του έδειξε στον Ζαχαρία, του έδωσε αποκάλυψη. Να τα δει, να τα καταλάβει. Ότι Εκείνη την ώρα στο θρόνο του Θεού μπροστά λαμβάνει η χώρα μια συνεχή διαμάχη. Γίνεται ένας πόλεμος. Και αυτό το οποίο αποβασίζεται στη σφαίρα του πνεύματος, αυτό είναι το οποίο λαμβάνει η χώρα μετά στη γη. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο αποφασίζεται στο θρόνο του Θεού μπροστά με όλα αυτά τα νομικά στοιχεία, αυτό είναι μετά το που λαμβάνει η χώρα πάνω στη γη. Στην Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, η τρίτη φορά, λέει, «Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ». Ηγέρθη κατά του Ισραήλ. Τι έκανε? Πριν ο Δαβίδ του ήρθε η σκέψη αυτή, πριν οτιδήποτε, πήγε στο θρόνο του Θεού μπροστά, διεκδίκησε και πείραξε το Δαβίδ, λέει, και παρεκκίνησε το Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δεν γνώρισε ο Δαβίδ, πιθανόν δεν γνώριζε από πού ήρθε αυτή η σκέψη, η οποία πρώτα πού έλαβε χώρα? Στα επουράνια. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε τόπο εχθρός να πειράξει τον Δαβίδ και απαρίθμησε το λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμαινε ότι θα είχε την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους, στα νούμερα και όχι στο Θεό. Και όχι στο Θεό. Ο Λόγος του Θεού λέει, αδερφοί, Κύριε, λέει ο Σολομώντας, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να σώσεις και με λίγους και με πολλούς. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Λέει, έψαξα, λέει, για να βρω ένα άνδρα να σταθεί στο κενό. Έψαξα να βρω έναν και δεν βρήκα. Τώρα ο Θεός βρήκε τον Ιησού. Και φτάνει αυτό, ώστε εκείνος δια του έργου του να κερδίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδερφοί, έστω και μέσα από ένα άνθρωπο. Αμήν. Και τη βλέπουμε όταν στην Αποκάλυψη ένας άγγελος δένει το διάβολο. Ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Να δούμε μια άλλη περίπτωση και τη στάση, τη δική μας. Και ποια είναι η δουλειά μας εδώ στη γη. Να ρωτήσω κάτι, αδερφοί. Πείτε μου, μπορούμε να ξέρουμε ο Ιησούς, ο οποίος συνέχεια στη ζωή του μέσα, τι βλέπουμε να κάνει? Προσευχόταν. Προσευχόταν. Συνέχεια προσευχόταν. Προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν αργά το βράδυ, προσευχόταν συνέχεια. Μπορούμε να... Έχεις σκεφτεί ποτέ τι προσευχόταν ο Χριστός? Το έχεις σκεφτεί? Μπορείς να ξέρεις τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν? Ρωτάω. Δεν μας έχει προσευχές του μέσα. Μας έχει? Δεν μας έχει? Κατά Ιωάννη 17. Προσευχή του λίγο πριν το συλλάβω. Βλέπεις την αγωνία της καρδιάς σου, τι ήταν αυτό που προσευχόταν. Αυτό που είναι γνωστό σαν Πάτερ ημών. Τα είδη της προσευχής. Λέτε, ο Ιησούς τα προσευχότανε? Προσευχόταν. Να δούμε. Και ο Κύριος βέβαια δεν, γιατί θα δούμε πιο κάτω μια προσευχή του και θα καταλάβουμε πώς ζούσε ο Κύριος και πώς αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, ώστε να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσευχές. Αυτές τις προσευχές που εμείς όταν δεν καταλαβαίνουμε, πώς καλούμαστε να τις κάνουμε? Με πίστη, πώς? Με γλώσσες. Το τι να προσευχηθόμεν δεν ξέρω, λέει. Αλλά αυτό το πνεύμα συμβοηθεί και βγάζεις προσευχές με γλώσσες, ώστε να γίνουν οι τέλειες προσευχές που εσύ μπορεί να μην τις καταλαβαίνεις. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο θέμα, αδερφή, γι' αυτό δεν μιλούσε γλώσσες. Ο Κύριος δεν είχε θέμα να μην γνωρίζει πράγματα, ήξερε τα πάντα. Λέει, δεν χρειάζεται να του πει κάποιος για τον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Ήταν τέλεια η ενότητά του με τον Πατέρα και δεν χρειαζόταν να μιλήσει γλώσσες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προσευχές. Αλλά υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σου δείξει και να προσευχηθείς τέλεια προσευχή. Και αυτό θέλουμε, καθώς αυξανόμαστε. Και βέβαια για να γίνει αυτό, η προϋπόθεση είναι να είσαι καθημερινά στην προσευχή. Να μην έχουμε προσευχή στο φαγητό μας ή λίγο πριν τον ύπνο. Γιατί τότε δεν ξέρεις ούτε πώς να προσεύχεις, εάν προσεύχεσαι μόνο στο φαγητό σου. Να δούμε λοιπόν μια προσευχή του Κυρίου στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22, εδάφιο 31. Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σίτο». Πείτε μου αδερφοί, όταν το είπε αυτό ο Κύριος, είχε έρθει ο πειρασμός στον Πέτρο? Δεν είχε έρθει. Ο Ιησούς που το είδε? Εκεί στην προσευχή ήτανε μέσα στο θρόνο του Θεού και έβλεπε όλη αυτή τη μάχη την οποία γινότανε και έβλεπε το διάβολο να είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και να ζητάει να κοσκινήσει τους μαθητές και ιδιαίτερα τον Πέτρο. Την έβλεπε όλη αυτή τη μάχη. Και τι έκανε ο Ιησούς στην προσευχή του? Ποια ήταν η δικιά του στάση? Τι λέει? Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου, και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος στην προσευχή του αδερφή? Βλέπετε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε εμείς στην προσευχή μας? Μην είναι η προσευχή μας, Κύριε σε παρακαλώ ανάλαβε αυτό. Αμήν. Ξέρεις, δεν πλησιάζεις ούτε στο σκαλοπατάκι μέσα για να μπεις στον ουρανό, για να δεις τι γίνεται. Να δεις όλες αυτές τις μάχες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Εδώ ζητάει ο διάβολος να κοσκινήσει τους μαθητές, να κοσκινήσει τον Πέτρο. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο Πέτρος αυτή εδώ είναι στην κατάσταση τώρα που λέει, Κύριε, εγώ όπου κι αν πας θα σε ακολουθήσω. Θα σε ακολουθήσω. Και ο Κύριος τι του λέει? Να σου πω εγώ τι είδα. Και λάμβανε χώρα στα επουράνια. Εγώ τι είδα? Στην περίπτωση του Ιώβ δεν υπάρχει αμαρτία. Και όμως πάλι ήρθε να τον κοσκινήσει. Βλέπουμε αδερφοί τα ρήματα, λέει, σας ζήτησε. Πλην εγώ εδεήθην. Δηλαδή, είναι πράξεις οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και τώρα θα γίνουν τα παρόντα θα έχουμε τα παρόντα αποτελέσματα. Και ο Κύριος του είπε του Πέτρου, όταν επιστρέψεις, προσευχήθηκα ώστε όταν επιστρέψεις, δηλαδή ο Κύριος είδε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος όλο αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα και προσευχήθηκε για τον Πέτρο. Βλέπετε που μας δείχνει τις προσευχές του? Γιατί μας τις δείχνει, λέτε? Μας θέλει να καταλάβουμε, αδελφοί, τη δικιά μας τάση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρεις, έχω ονομάσει το κήρυγμα ο ανασταλτικός παράγοντας. Ποιος είναι αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας ενάντια στο διάβολο και στο σκοτάδι? Εμείς. Εδώ ο Κύριος στάθηκε ενάντια και επιτίμησε το διάβολο και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και τους μαθητές ώστε να μην, από την πολλή πίεση, να μην φύγουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε? Κρεμάστηκε. Ο ένας λυπήθηκε κατά άνθρωπο και η κατά άνθρωπο λυπή καταστρέφει, ενώ ο άλλος λυπήθηκε κατά Θεό. Τι έκανε? Επέστρεψε. Βλέπετε, λέει, πλην εγώ εδεήθην περί σου. Και αυτή η πράξη έχει γίνει ήδη. Είχε προσευχηθεί και θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό, αδερφοί, για το Σίμωνα έλαβε χώρο μπροστά στο δικαστήριο. Μπροστά στο δικαστήριο πήγε ο Σατανάς, κατηγόρησε τον Πέτρο και ο Θεός επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Και ο Κύριος Ιησούς το είδε αυτό όλο εν πνεύματι και προσευχήθηκε για το Σίμωνα. Και η προσευχή αυτή ενίσχυσε το Σίμωνα ώστε να μην εκλείψει η πίστη του. Τι λέτε? Είναι σημαντικό να προσευχόμαστε τους αδελφούς μας? Δεν ξέρω τι αισθάνεσαι και τι, αλλά ο Θεός διάλεξε να φανερώνει τον εαυτό του μέσα από το λαό του. Διάλεξε να φανερώνει την αγάπη του και να μετρέται η αγάπη του μέσα από το λαό του. Εάν εγώ πω ότι δεν αγαπάω τον Νίκο, αυτό τι σημαίνει? Δεν αγαπώ τον Κύριο. Αυτό λέει ο Άγιος. Γιατί λέει, εάν τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις πώς θα τον αγαπήσεις? Και προσευχήθηκε για το Σίμωνα ο Κύριος, τον ενίσχυσε. Να δούμε άλλο παράδειγμα. Την αρπαγή. Να δούμε τι κάνει ο διάβολος στα επουράνια. Μας λέει στο Αποκάλυψη 12:10. Λέει, και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, ακούει ο Ιωάννης, τώρα έγινε η σωτηρία και δύναμης και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη, ποιος? Ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και συνεχίζει, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και ρωτάω, είναι σχήμα υπερβολής ή αλήθεια? Ο διάβολος τι κάνει? Στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και σε κατηγορεί συνέχεια. Συνέχεια. Και όλη αυτή η κατηγορία γίνεται πρώτα στα επουράνια και μετά συμβαίνει στη γη ανάλογα. Ανάλογα. Και σας είπα, μέσα στο δικαστήριο πώς θα πας? Μπορείς να πας να σταθείς στο δικαστήριο με συναισθήματα και να πει σαν τον άλλο που λέει, τον είδαμε που έκλεβε την κατσίκα. Και λέει και ο άλλος, και τι έχεις να πεις, κατηγορούμενε? Υπάρχουν και πολλοί που δεν με είδανε. Ή να πας με τα συναισθήματα. Μη με δικάσετε, σας παρακαλώ. Γιατί να μην σε δικάσουμε? Γιατί δεν αισθάνομαι. Δεν μου αρέσει όταν με δικάζουν. Πας έτσι? Ή πας, πρέπει να πας εκεί με νομικά δικαιώματα. Σας ρωτάω, έχουμε νομικό προηγούμενο εμείς, αδερφοί? Υπέρ μας. Έχουμε. Ποιο είναι? Το αίμα. Έχουμε το λόγο, έχουμε τη διαθήκη, έχουμε το έλεος του και έτσι θα πάμε με αποδείξεις καταγεγραμμένες και όχι με συναισθήματα. Θα πάμε με αυτά τα οποία έχουν γίνει υπέρ μας. Και ο Θεός δεν θέλει να παίρνουμε το μέρος του διαβόλου, ούτε θέλει να περιμένουμε τις κατηγορίες του. Όχι. Θέλει να, και αν το κάνεις αυτό, αν περιμένεις αμέτωχος, ο Κύριος θέλει να μετανοήσεις και να βγεις από αυτό. Γιατί μας έδωσε εξουσία. Σας είπα ότι πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στη γη, πρώτα δίνεται η έγκριση από το θρόνο του Θεού. Και αυτό είναι η εξουσία μας, αδερφοί. Αυτό είναι η εξουσία μας. Η εξουσία μας είναι σε ό,τι ο Πατέρας κάνει δια του Υιού του, και όλα αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει και είναι αναμφισβήτητα. Γι' αυτό όταν στέκεσαι στην προσευχή, ο Κύριος θέλει να διακηρύει της. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Πες μου με τα συναισθήματά σου θες να ζεις. Ή νομίζεις ότι πάντα θα είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Ξέρεις για πόσο καιρό ο Κύριος θέλει να είναι κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει, μέχρι να μάθεις να περπατάς. Μετά θα μάθεις να περπατάς και πρέπει και εσύ να βοηθήσεις άλλους να μάθουν να περπατάνε. Γιατί δεν θα είναι πάντα κάποιος δίπλα σου να σε σηκώνει. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ. Είμαστε εδώ ένας για τον άλλο και θα είμαστε όσο ο Κύριος θέλει να είμαστε, αλλά αν μείνεις μόνος σου, τι θα γίνει. Και έρθει κάποιος και σου πει κάτι. Και αυτό το κάτι μέσα σου τραντάξει την ψυχή σου. Τι θα πεις. Τι θα κάνεις. Και τώρα. Έτσι θα πεις. Ή θα έχεις τον ασάλευτο λόγο να σταθείς επάνω με όλα αυτά που ο Κύριος σου λέει μέσα. Για να νικήσεις. Και ο Κύριος θέλει να στέκεσαι κάθε μέρα και να διακηρύττεις αυτά τα οποία έχει κάνει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί ο Κύριος πάνω στο σταυρό είπε «Τετέλεστε, τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία ο Κύριος είναι για μας οι επαγγελίες του, οι υποσχέσεις. Λέει ο Παύλος στην Β' Κορινθίους, οι επαγγελίες στον Ιησού μέσα είναι ναι και αμήν. Ναι και αμήν. Δεν σου λέει είναι ναι και δεν ξέρω. Ναι και μπορεί. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν το λόγο του Θεού και σου λένε ναι μεν αλλά χριστιανοί. Γιατί βλέπουμε ο Λόγος Θεού λέει, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα γεγονότα στη ζωή μας δείχνουν άλλα. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε ναι μεν αλλά, ή θα πεις ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και εγώ τη ζωή μου πρέπει να την προσαρμόσω σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει για να έχω ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Και αν δεν συμβαίνει στη ζωή μου αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν θα αλλάξω το Λόγο του Θεού, ούτε τις αντιλήψεις μου από αυτό που ο Λόγος λέει, αλλά πρέπει να αλλάξω αυτό το οποίο εγώ νομίζω και να το φέρω σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και εκεί να μείνω. Και εκεί να μείνω. Και στέκεσαι κάθε πρωί και διακηρύττεις και καλείσαι να ζήσεις με πίστη και να διακηρύξεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίσουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. «Εν το τρίτο έτη του Κύρου Βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις το Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγωμένων μεγάλη. Και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ, ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες». Στο ένατο κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδειξε του έδωσε την αποκάλυψη τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας από την προφητεία του Ιερεμία. Και εδώ τώρα συνεχίζει να προσεύχεται, γιατί υπάρχει ακόμα ανάγκη, αδερφοί. Εδώ είναι ο βασιλιάς της Περσίας, έχουμε το τρίτο έτος του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, και ο Ισραήλ μπορεί να έχει βγει το διάταγμα, αλλά τελείωσε ο αγώνας του Ισραήλ όταν βγήκε το διάταγμα να πάνε πίσω να οικοδομήσουν. Όταν πήγαν πίσω, είχαν προβλήματα. Πολλά. Σαμαρίτες, Τοβίες, Σαναβαλάτ, ο Γησέμ, κάθε καρδιάς καρύδε εναντίον τους. Και έπρεπε να κάνει αγώνα. Ο Δανιήλ λέει, ήμουν πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες. Και λέει στο 10 εδάφιο. Και ειδού, χείρ με ίγγισε και με ήγηρε επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα των χειρών μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στάσου όρθιος, διότι προσέ απεστάλην τώρα. Και όταν ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθην έντρομος και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πόσο πένθησε, αδερφοί, ο Δαβίδ. Δηλαδή, πόσο νίστεψε και ήταν σε συνεχή προσευχή. Πόσο. Εγώ λέω δεν ήταν 21 μέρες. Δεν ήταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε πόσο ήταν. νίστεψε και πολέμησε όσο χρειάστηκε για να σπάσει όλο αυτό το εμπόδιο που ο διάβολος είχε στήσει. Αν το εμπόδιο δεν έσπαγε στις 21 μέρες, θα συνέχιζε ο Δανιήλ? Θα πει κανείς, καλά τώρα εγώ να νηστεύω για αυτούς, να μην τρώγω, να μην περνάω καλά, να μην διασκεδάζω για όλους αυτούς, εγώ είμαι καλά, περνάω καλά. Η τράπεζα έχει λεφτά, παρόλο που οι άνθρωποι πεινάνε, εγώ μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πίεση δεν έχω από το διάβολο, μια χαρά είμαι. Γιατί στάθηκε εκεί ο Δανιήλ, αδερφή? Είχε αποφασίσει ο Δανιήλ να πληρώσει το τίμημα μέχρι να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού. Έγινε στις 21 μέρες. Εάν δεν ερχόταν η απάντηση στις 21 μέρες και χρειαζόταν 31 μέρες, θα το έκανε ο Δανιήλ. Θα το έκανε. Γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, αυτή είναι η καρδιά του Θεού και θα φτάσεις μέχρι τέλους προκειμένου να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Αμήν. Αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι αντιστέκει το εχθρός στην προσευχή του Δανιήλ 21 μέρες. Βλέπετε, αυτές τις 21 μέρες υπήρχαν νομικές διαδικασίες οι οποίες λάμβαναν χώρα και σταματούσαν τον άγγελο του Θεού από το να έρθει στον Δανιήλ και να του δώσει αυτό το οποίο χρειαζόταν. Τι λέει, τι του είπε? Από την πρώτη μέρα εξήλθα. Από την πρώτη μέρα που έδωσε την καρδιά σου, εγώ πήγα, ήρθα σε απάντηση των λόγων να σου δώσω αυτό το οποίο ζητάς. Εμείς τώρα βέβαια, όταν έχουμε κάποιο αίτημα και είναι πολύ σοβαρό, πόσο θα επιμείνουμε? Και αν η απάντηση δεν έρθει την πρώτη μέρα? Εδώ τώρα ο Δανιήλ ηγετεύει για όλο το λαό. Όχι για την πάρτη του, όχι τον εαυτό του, που ξέρετε είναι ίδιο του ανθρώπου ο οποίος είναι ανώριμος, παιδί. Τι να τον νοιάζει? Ο εαυτός του. Ο εαυτός του. Και αν ο Θεός δεν μου απαντήσει την πρώτη μέρα, και αν δεν μου απαντήσει τη δεύτερη, και αν πάει και τρίτη, να μην πάει εβδομάδα και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, τι γίνεται? Γιατί Θεέ μου με ξέχασες? Γιατί με εγκατέλειψες? Εκείνη την ώρα ξέρεις τι κάνεις? Σε όλο αυτό το δικαστήριο που έχει στηθεί, έχεις δίνει το δικαίωμα στο διάβολο, ο οποίος στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού, να λέει στον Κύριο, Τα βλέπεις. Ο Δανιήλ δεν το έκανε αυτό. Ο Δανιήλ ήταν εκεί 21 μέρες και είπε, θα αγωνίζομαι μέχρι ο Θεός να μου δώσει την απάντηση. Χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε. Και θέλω να δούμε κάτι. Όταν τελειώνει το εδάφιο, ο άγγελος το 13 λέει, πλην, λέει στο τέλος του εδάφιου, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Σημείωσέ το. Ο άγγελος του Θεού έμεινε μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Μιλάει στον πληθυντικό. Αναφέρεται σε ανθρώπους βασιλιάδες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι όταν εσύ προσεύχεσαι, ο άγγελος του Θεού θα μείνει εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας, προκειμένου να ασκήσει όσο καλύτερη επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Αυτό λέει. Έμεινα εκεί δίπλα στο βασιλιά της Περσίας. Και πείτε μου, οι βασιλιάδες της Περσίας βγάλανε καλές διαταγές για το λαό του Θεού? Βέβαια. Διάταγμα του Κύρου, να πάνε πίσω να χτίσουν την Ιερουσαλήμ και τα τείχη και το ναό. Μετά όταν σηκώνονται οι εχθροί και στέλνουν εναντίον των Ισραηλιτών να σταματήσουν, σηκώνεται ο βασιλιάς ο Πέρσης, νομίζω, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αρταξέρξης, και βλέπει στα αρχεία μέσα, τους λέει ο προφήτης Αγκαίος, γιατί σταμάτησαν, φοβήθηκαν, τους λέει μην αφήνετε το μυστρί, μην αφήνετε, συνεχίστε, ο Κύριος είναι μαζί σας, θα ελευθερώσει. Σηκώνεται αυτό, στέλνει, βλίσκουν στα αρχεία μέσα ότι εξέδωσε τη διαταγή ο Κύριος και λέει συνεχίστε, και όχι μόνο, τους έδωσαν και πράγματα για να χτίσουν. Αυτό λέτε πώς έγινε, αδερφοί? Γιατί ήταν καλοί βασιλιάδες οι Πέρσες? γιατί υπήρχε κάποιος από πίσω ο οποίος στεκότανε εκεί που ο Θεός τον έβαλε, προσευχότανε και μπροστά σε όλη αυτή την νομική διαμάχη που γινότανε στα επουράνια, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εκεί και έκανε τη μάχη με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Με την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Λέει στο 14, λέει, «Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι η ώρα σας είναι έτη δια πολλάς ημέρας». Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή. Προσεύχει το Δανιήλ και βγαίνει ο άγγελος του Θεού την πρώτη μέρα να φέρει
2: ο
1: την
2: Δανιήλ
1: απάντηση.
2: Την πρώτη μέρα πήρε αποκάλυψη.
1: Πήρε. Γιατί. Τι εμπόδιζε την αποκάλυψη. Ο διάβολος. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν ενεργό μέρος για να εμποδίσουν το λαό του Θεού να πάρει αποκάλυψη για το σχέδιο του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι για να στείλει ο Θεός τον άγγελό του με αυτό το μήνυμα για τις τελευταίες μέρες, για τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το διάβασα, είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε ώστε να ενεργήσουμε στο χρόνο αυτό ο οποίος μας δόθηκε να εργαστούμε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία τώρα είναι αδύναμη είναι γιατί δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και τι είναι τώρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν ξέρει η Εκκλησία. Και γι' αυτό πώς είναι η Εκκλησία. Έχω κάθε μέρα τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι μου λέει. 62 μέρες έχουν μπει στον καινούριο χρόνο. Η πρώτη σκέψη, κύριε, 62 μέρες, τι έχω κάνει για 62 μέρες. Τι έχεις κάνει, ρωτάω. Ρώτα τον εαυτό σου. Τι έχεις κάνει αυτές τις 62 μέρες για τον Κύριο που αγαπάς. Και μην μου πεις ότι δουλεύεις 2 μέρες ή έχεις πληρωθεί 2 μηνιάτικα. Γιατί αυτά στον ουρανό μικρή αξία έχουν. Τι μετράει πρώτα, βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και τα άλλα όλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Μια και λέγαμε για το διάβολο, έχω γράψει εδώ μια σημείωση και κολλάει να σας την πω. Λέει το όνομά του στα αράβικα τι σημαίνει. Ανάμεσα στους Άραβες ο διάβολος ονομάζεται ο ενεργητικός. Ξέρετε πώς αλλιώς τον λένε. Ο πολυάσχολος. Ο πολυμήχανος. Και αυτό είναι κατάρα, αδερφοί. Ο πολυάσχολος. Αναρωτιέστε γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουν μπει σε τόσο πολύ λούκι δουλειά. Για ποιο λόγο. Το πρώτο πράγμα όταν τους πεις να μελετήσουν το λόγο, να προσευχηθούν, να έρθουν να ακούσουν ένα κήρυγμα, τι θα σου πούνε.
3: Δεν έχω χρόνο.
1: Είμαι πολύ άσχολος. Είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Έχω πολλές ενεργητικότητες, είμαι πολύ άσχολος. Ο διάβολος. Μόλις έρχεται ο Μωυσής στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό του Θεού, το πρώτο πράγμα που λέει στους εργοδιώκτες του λαού, τι είπε, πάρτε τους το άχυρο. Θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν, θα φτιάχνουν πλήνθους χωρίς άχυρο. Χωρίς άχυρο. Και τι έκανε ο λαός του Θεού, έπρεπε μετά να δουλεύει. Εάν δούλευαν με το άχυρο για να φτιάξουν τον προσδιορισμένο αριθμό πλήνθων από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι 4-5 ώρα, μετά έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Και όταν δουλεύεις μέχρι το βράδυ και είναι όλος το είναι μέσα στη δουλειά σου και είσαι εκεί δοσμένος, τελικά τι θα κάνεις για τον Κύριο. Δεν προλαβαίνω. Και περνάει η ζωή του ανθρώπου και περνάει η ζωή του ανθρώπου και φτάνει ο άνθρωπος να φύγει στο μετέχμιο και τι έχει κάνει. Τα λέω για να σκεφτούμε λίγο. Να σκεφτούμε. Γιατί έχουν περάσει ήδη 62 μέρες στο 2024. Αύριο θα είναι 63η μέρα. 63η. Χωρίς όραση, αδερφοί, ο λαός τι παθαίνει. Πεθαίνει. Πεθαίνει. Θέλω να δούμε λίγο την εξουσία του πιστού, αλλά να μείνουμε με την εξουσία μας. Στην Εφεσίους να διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο, γιατί είπαμε δεν πάμε με συναισθήματα. Πώς πάμε? Με τα νομικά μας δικαιώματα. Με τα νομικά μας δικαιώματα. Και λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Σε ποιο χρόνο είναι το ρήμα, λέει, αόριστος. Ο ευλογήσας ημάς. Δηλαδή, όταν εσύ κράζεις και λες, σε παρακαλώ Κύριε, βοήθησέ με, ευλόγησέ με, ο Κύριος τι σου λέει? Ο ευλογήσας εσέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια Χριστού. Αλλάζει αυτό? Όσο και να φωνάζεις, όσο και να πάλι ό,τι θες, κραυγάζεις, υπάρχει περίπτωση το ρήμα αυτό να αλλάξει? Να αλλάξει ο χρόνος του, να σβηστεί, να γραφτεί κάπως αλλιώς? Καμιά φορά προσευχόμαι όταν είμαι στο σχολείο και έγραφα εξετάσεις, έλεγα Κύριε, όταν είχα πιστέψει, έλεγα σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε να αλλάξει το γραπτό να έχω γράψει καλά. Και μετά από λίγο σκεφτόμουν να λέω ανοησίες προσεύχομαι. Αυτό ότι έγραψα και ιδιαίτερα το προσευχόμουν την ώρα που πλησίαζα να πάρω το αποτέλεσμα. Και μετά σκεφτόμουν να λέω το αποτέλεσμα είναι γραμμένο απάνω, μου έρχεται. Μου έρχεται. Δεν αλλάζει ο λόγος. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένος. Ο ευλογήσας ημάς σε πόσα? Εν πάση ευλογία. Εν πάση ευλογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, στην προς Εφεσίους, λέει και συνανέστησε. Συνανέστησε. Για πες μου, πέθανες και αναστήθηκες. Κιόλας. Λέει και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Εδώ είναι μια προμήθεια του Θεού, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να την ζητήσουμε. Να τη ζητήσουμε γιατί ποιανό είναι? Δικιά μας. Λέει, μα συνεκάθισε, δηλαδή η πράξη έχει ήδη γίνει. Και πού μας συνεκάθισε? Στα επουράνια. Πού στα επουράνια?

συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο, ταφήκαμε όλοι στο θάνατο. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά θα δούμε και την ερμηνεία που ο Παύλος δίνει. Λέει, είναι καθώς ο Χριστός, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε σε νέα ζωή. Στο 5. Διότι αν γίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, με τι πρέπει να ταυτιστείς? Με την ομοιότητα του θανάτου. Εάν, υπάρχει ένα μεγάλο εάν, εάν έγινες σύμφυτος κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δηλαδή, αυτός ο λόγος που λέει συνετάφημε και μας συνεκάθισε στα επουράνια, πότε λαμβάνει χώρα? Εάν έχεις πεθάνει μαζί του. Εάν έχεις γίνει σύμφυτος στο θάνατο, θα είσαι και κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του και αναστηθήκαμε για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Και ποια είναι η προϋπόθεση για την Ανάσταση, αδελφοί, είπαμε? Ο θάνατος. Εάν δεν προηγηθεί ο θάνατος, μπορείς να είσαι Ανάσταση? Όχι. Και λέει, εάν γίναμε σύμφυτοι κατά την ομοιότητα του θανάτου, θα είμαστε κατά την ομοιότητα της Ανάστασης. Ρωτάω, μόνο στο βάπτισμα αναφέρεται? Το βάπτισμα είναι ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Το βάπτισμα, ξαναλέω, είναι η ομολογία της εσωτερικής μας απόφασης. Εμπειρικά πώς φαίνεται αυτό? Δηλαδή, το ότι έχεις πεθάνει, εμπειρικά πώς φαίνεται? Το λέει ο Παύλος το αμέσως στο 6ο εδάφιο. Ρωμαίους 6:6 λέει, τούτο γιγνώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, για να έχει συνταφεί, έχει συναστηθεί, έχει καθίσει στα επουράνια, όταν έχει συσταυρωθεί μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν το σώμα σου έχει απάνω αμαρτία, και δεν μιλάω να έχει αμαρτία την οποία αγωνίζεσαι, να έχει αμαρτία στην οποία σε ευχαριστεί. Περνάς καλά μαζί της. Περνάς καλά, είμαστε free. Τότε λέει, διότι ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Ο αποθανών ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού, γιγνώσοντας ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτό δεν κυριεύει πλέον. Διότι καθώ απέθανε άπαξ για την αμαρτία. Καθώς ζει, ζει στο Θεόν. Οπότε όταν εσύ γίνεσαι σύμβητος σε όλα αυτά, βάλε τον εαυτό σου. Βάλε. Εάν απεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε μαζί του. Και ξέρουμε ότι μας ανέστησε ο Κύριος από τους νεκρούς, δεν θα πεθάνουμε πλέον, δεν μας κυριεύει ο θάνατος, πεθάναμε μια φορά και ζούμε για εκείνον. Ζούμε για εκείνον. Και λέει στο 11, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Τι λέει ο Παύλος? Θες να είσαι, να έχεις τις ευλογίες της συνανάστασης και της συγκάθισης στα επουράνια δια του Χριστού, που εκεί ο Κύριος στα επουράνια, τι κάνει, αδερφοί? Βασιλεύει. Εωσού θέσει τα πάντα κάτω τα πόδια του. Είναι αυτός υπεράνω πάντων, πάνω από κάθε αρχή, από κάθε όνομα, από κάθε εξουσία, και σε αυτή τη θέση ποιον άλλο έχει βάλει? Την Εκκλησία. Η οποία όμως, τι έχει κάνει? Βλέπετε, διαβάστε το κεφάλαιο, όλα είναι συν. Σύμφυτη, συσταύρωση, συναποθάνομεν. Όλα είναι συν. Δηλαδή, όπως είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς, και όπως εκείνος έχει εξουσία και δύναμη, έτσι τα έχουμε κι εμείς. Το θέλουμε, αδερφοί? Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα, σηκωθούμε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τις μεθοδίες του διαβόλου. Η έννοια μεθοδία σημαίνει ότι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη, ο διάβολος δουλεύει πώς? Μεθοδικά.

0: φτιάχνει, τα στείνει. Αυτά γίνονται από πριν. Από πριν. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να πάρουμε την εξουσία μας, να σταθούμε, να πολεμήσουμε, να νικήσουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν και για μας και για το λαό του Θεού και για όλο το λαό του Θεού ο οποίος θα ακολουθήσει πίσω από μας. Και είναι η ώρα να ενεργοποιηθούμε σαν άνθρωποι του Θεού, να ενεργοποιηθούμε. Εάν η προσευχή σου χωλαίνει, πες την προσευχή. Εκεί τα παίρνεις όλα. Εκεί ο Κύριος θα σου δώσει. Κύριε, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για κάθε λόγο σου, Κύριε, για την αλήθεια σου. Κύριε, δεν είμαστε τυχαία εδώ, ούτε είμαστε εδώ για να δεχτούμε μυρολατρικά ό,τι πάει και ό,τι έρθει, Κύριε. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε με εξουσία και πίστη πάνω σε όλα αυτά τα οποία εσύ έχεις ήδη τελειώσει για όλους εμάς, Κύριε. Είμαστε εδώ, Ιησού, για να θριαμβεύσουμε μαζί σου όπως εσύ θριάμβευσες ενάντια σε κάθε εξουσία του εχθρού και στάθηκες θριαμβευτής και νικητής και κέρδισες, έχεις κερδίσει μέσα στην ιστορία όλο αυτό το πλήθος των Αγίων, Κύριε. Και είμαστε εμείς τώρα εδώ στη γενιά μας για να τελειώσουμε αυτό για το οποίο μας κάλεσες, Κύριε, την κλίση την Άγια την οποία μας έδωσες. Και θέλω να ανοίξουν τα μάτια μας το βράδυ αυτό, θέλω να δούμε όλοι, Κύριε, να ξεκινήσουμε να διακηρύττουμε τους λόγους με εξουσία, Κύριε, για όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις δώσει, Χριστέ μου Άγιε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, Κύριε, δεν θα συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας, γιατί είναι να έρθει, θα συμβαίνουν αυτά τα οποία εσύ έχεις μέσα στη βουλή σου και τίποτα δεν θα τα κόψει. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τη βουλή σου από το να εκπληρωθεί στη ζωή μας, γιατί είμαστε εδώ να ζήσουμε μέσα στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Είμαστε εδώ να υπακούσουμε μέσα στο κάλεσμά σου, τη φωνή σου, Κύριε. Και θέλουμε τα αυτιά μας να είναι ανοιχτά στη δική σου φωνή, Χριστέ μου Άγιε. Δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ λες, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Είμαστε δικά σου πρόβατα, Χριστέ μου Άγιε. Είμαστε δικά σου πρόβατα. Θέλουμε να ακούμε τη δική σου φωνή και να είμαστε ασφαλισμένοι μέσα σε σένα, Κύριε, όλες οι φωνές των ψευδοποιημένων, Κύριε, που θέλουν να πλανήσουν, Κύριε, που είναι λύκοι ντυμένοι με δέρματα προβάτων, Κύριε, δεν θα ακούσουμε τίποτα στο όνομά σου. Τα παιδιά σου θα ακούνε κάθε μέρα τη δική σου φωνή και με αυτή θα ζούμε, Κύριε, και εσύ θα μας φυλάξεις. Σε σένα έχουμε εμπιστευτεί την παρακαταθήκη μας. Σε σένα, Κύριε, σε σένα. Σε προσκυνούμε, σου δίνουμε όλα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 25. Ο Αβραάμ μάλιστα πήρε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Και αυτή γέννησε σε αυτό τον Ζεμβρά και τον Ιοξάν και τον Μαδάν και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σουά. Και ο Ιοξάν γέννησε τον Σεβά και τον Δεδάν. Και η γη του Δεδάν ήσαν οι Ασουρίμ και οι Λετουσίμ και οι Λαομίμ. Και η γη του Μαδιάμ ήσαν ο Γεφά και ο Εφέρ και ο Ανόχ και ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήταν γη της Χετούρας. Και ο Αβραάμ έδωσε όλα τα υπάρχοντά του στον Ισαάκ. Στους γιους όμως των παλακών του, ο Αβραάμ έδωσε χαρίσματα όταν ακόμα ζούσε και επιπλέον τους εξαπέστειλε μακριά από το γιο του, τον Ισαάκ, προς τα ανατολικά, στη γη της Ανατολής. Και αυτά είναι τα χρόνια των ημερών της ζωής του Αβραάμ, όσα έζησε, 175 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, ο Αβραάμ πέθανε σε καλά γερατιά, γέροντας και γεμάτος από χρόνια, και προστέθηκε στο λαό του. Και τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, οι γη του, στο σπήλαιο Μαχπελάχ, στο χωράφι του Εφρών, του γιού του Σοάρ του Χεταίου, που είναι απέναντι στη Μαμβρή, στο χωράφι που αγόρασε ο Αβραάμ από τους γιους του Χέτ. Εκεί τάφηκε ο Αβραάμ και η γυναίκα του, η Σάρα. Και μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε το γιο του, τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ κατοίκησε κοντά στο πηγάδι Λαχαϊρωή. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ, που γέννησε στον Αβραάμ η Αιγύπτια, η Άγαρ, η δούλη της Σάρας. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισμαήλ, σύμφωνα με τα ονόματά τους στις γενναίες τους. Πρωτότοκος του Ισμαήλ ήταν ο Ναβαϊόθ, έπειτα ο Κιδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιβζάμ και ο Μισμά και ο Δουμά και ο Μασά, ο Χαδάρ και ο Θεμά, ο Ιετούρ, ο Ναφής και ο Κεδμά. Αυτή είναι η γη του Ισμαήλ και αυτά είναι τα ονόματά τους σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους και σύμφωνα με τις κατοικίες τους. 12 άρχοντες σύμφωνα με τα έθνη τους. Και αυτά είναι τα χρόνια της ζωής του Ισμαήλ. 137 χρόνια. Και αφού εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του. Και κατοίκησε από την Αβιλά μέχρι την Σουρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, καθώς πηγαίνει κανείς στην Ασσυρία. Ο Ισμαήλ κατοίκησε μπροστά σε όλα τα αδέλφια του. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για τον εαυτό του γυναίκα τη Ρεβέκα, τη θυγατέρα του Βαθουήλ του Σύριου, από την Παδάν Αράμ, αδελφή του Λάβαν του Σύριου. Και ο Ισαάκ προσευχόταν στον Κύριο για τη γυναίκα του, επειδή ήταν στήρα. Και ο Κύριος τον εισάκουσε και η Ρεβέκα, η γυναίκα του, συνέλαβε. Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της και είπε «Αν έτσι πρόκειται να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω» και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Και ο Κύριος της είπε «Δύο έθνη είναι στην κοιλιά σου και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τα σπλάχνα σου και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλο λαό και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο». Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της για να γεννήσει, να, στην κοιλιά της ήσαν δίδυμα. Και ο πρώτος βγήκε κόκκινος και ήταν ολόκληρος δασίτριχος σαν δέρμα και αποκάλεσαν το όνομά του Ισάβ. Και έπειτα βγήκε ο αδελφός του και το χέρι του κρατούσε τη φτέρνα του Ισάβ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ιακώβ. Και ο Ισάκ ήταν 60 χρόνων όταν τους γέννησε. Και μεγάλωσαν τα παιδιά. Και ο Μεν Ισάβ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του χωραφιού. Ο Δε Ιακώβ ένας άνθρωπος απλός που κατοικούσε σε σκήνες. Και ο Μεν Ισάκ αγαπούσε τον Ισάβ, επειδή το κυνήγι ήταν σε αυτόν τροφή, ενώ η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ μαγείρευε ένα μαγείρεμα. Και ο Ισάβ ήρθε από το χωράφι και ήταν αποκαμωμένος. Και ο Ισάβ είπε στον Ιακώβ, «Δώσε μου, παρακαλώ, να φάω από το κόκκινο, τούτο το κόκκινο, επειδή είμαι αποκαμωμένος». Γι' αυτό αποκάλεσαν το όνομά του Εδόμ. Και ο Ιακώβ είπε, «Πούλησε μου σήμερα τα πρωτοτόκια σου». Και ο Ισάβ είπε, «Να, εγώ πάω να πεθάνω και σε τι με ωφελούν αυτά τα πρωτοτόκια». Και ο Ιακώβ είπε, «Να μου ορκιστείς σήμερα». Και του ορκίστηκε και πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και μαγείρεμα της φακής. Και έφαγε και ύπηκε. Και αφού σηκώθηκε, αναχώρησε. Έτσι καταφρόνησε ο Ισάβ τα πρωτοτόκια του. Γένεση κεφάλαιο 26. Και έγινε πείνα στη γη, εκτός της προηγούμενης πείνας που είχε γίνει στις ημέρες του Αβραάμ. Και ο Ισάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν και είπε, «Μην κατέβεις στην Αίγυπτο, να κατοικήσεις στη γη που θα σου πω, να παρικείς σε τούτη τη γη και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω, επειδή σε σένα και στο σπέρμα σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους και θα εκπληρώσω τον όρκο που ορκίστηκα στον Αβραάμ, τον πατέρα σου, και θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και θα δώσω στο σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπάκουσε στη φωνή μου και φύλαξε τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου». Και ο Ισάκ κατοίκησε στα Γέραρα. Και οι άνδρες του τόπου ρώτησαν για τη γυναίκα του και είπε, «Είναι αδελφή μου», επειδή φοβήθηκε να πει «Είναι γυναίκα μου», λέγοντας, «Μήπως με φωνεύσουν οι άνδρες του τόπου εξαιτίας της Ραβέκας», επειδή ήταν ωραία στην όψη. Και αφού παρέμεινε εκεί πολλές ημέρες, ο βασιλιάς των Φιλιστέων, ο Αβιμέλεχ, καθώς έσκυψε από τη θηρίδα, είδε και να, ο Ισάκ έπαιζε με τη Ραβέκα τη γυναίκα του. Και ο Αβιμέλεχ κάλεσε τον Ισάκ και είπε, «Να, σίγουρα γυναίκα σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπες, είναι αδελφή μου?» Και ο Ισάκ του είπε, «Επειδή είπα, μήπως πεθάνω εξαιτίας της». Και ο Αβιμέλεχ είπε, «Τι είναι αυτό που μας έκανες? Παρολίγο θα κοιμόταν κάποιος από το λαό με τη γυναίκα σου και θα έφερνε σε πάνω μας ανομία». Και ο Αβιμέλεχ πρόσταξε σε ολόκληρο το λαό λέγοντας, «Όποιος αγγίξει τον άνθρωπο αυτό ή τη γυναίκα του, θα θανατωθεί εξάπαντος». Και ο Ισάκ έσπηρε στη γη εκείνη και μάζεψε εκείνο το χρόνο εκατονταπλάσια. Και ο Κύριος τον ευλόγησε. Και ο άνθρωπος μεγαλυνόταν και συνέχισε να αυξάνει μέχρι ότου έγινε υπερβολικά μεγάλος. Και απέκτησε πρόβατα και βόδια και πολλούς δούλους. Όμως οι Φιλιστέοι τον φθόνησαν. Και όλα τα πηγάδια που έσκαψαν οι δούλοι του πατέρα του στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του, οι Φιλιστέοι τα έφραξαν και τα γέμισαν με χώμα. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Ισάκ, «Φύγε από μας, επειδή έγινες υπερβολικά δυνατότερός μας». Και ο Ισάκ αναχώρησε από εκεί και έστησε τη σκηνή του στην κοιλάδα των Γεράρων και κατοίκησε εκεί. Και ο Ισάκ άνοιξε πάλι τα πηγάδια του νερού, τα οποία είχαν σκάψει στις ημέρες του Αβραάμ του πατέρα του και οι Φιλιστέοι τα είχαν φράξει μετά το θάνατο του Αβραάμ. Και τα ονόμασε σύμφωνα με τα ονόματα με τα οποία ο πατέρας του τα είχε ονομάσει. Και οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν στην κοιλάδα και βρήκαν εκεί ένα πηγάδι με τρεχούμενο νερό. Και οι βοσκοί των Γεράρων λογομάχησαν με τους βοσκούς του Ισάκ λέγοντας, «Δικό μας είναι το νερό». Και ονόμασε το πηγάδι Εσέκ, επειδή φιλονίκησαν μαζί του. Και έσκαψαν ένα άλλο πηγάδι και λογομάχησαν και για τούτο. Γι' αυτό το ονόμασε Σιτνά. Και αφού μετήκησε από εκεί, έσκαψε ένα άλλο πηγάδι, αλλά γι' αυτό δεν λογομάχησαν. Και το ονόμασε Ρεχοβόθ, λέγοντας, «Επειδή τώρα ο Κύριος μας πλάτινε και μας αύξησε πάνω στη γη». Και από εκεί ανέβηκε στη Βυρσαβεέ. Και ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν εκείνη τη νύχτα και είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου. Μη φοβάσαι, επειδή εγώ είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου εξαιτίας του Αβραάμ του δούλου μου». Και εκεί οικοδόμησε θυσιαστήριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και έστησε εκεί την σκηνή του. Και εκεί οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν ένα πηγάδι. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε σε αυτόν από τα Γέραρα και ο Χοζάθ ο οικείος του και ο Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δύναμής του. Και ο Ισάκ είπε σε αυτούς, «Γιατί ήρθατε σε μένα, αφού εσείς με μισήσατε και με διώξατε από κοντά σας?» Και είπαν, είδαμε φανερά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και είπαμε «Ας γίνει τώρα όρκος αναμεταξύ μας, ανάμεσα σε μας και σε σένα και ας κάνουμε συνθήκη μαζί σου, ότι δεν θα κάνεις σε μας κακό, καθώς εμείς δεν σε αγγίξαμε και καθώς μόνο καλό πράξαμε σε σένα και σε εξαποστήλαμε ειρηνικά. Τώρα εσύ είσαι ευλογημένος του Κυρίου». Και έκανε σε αυτούς συμπόσιο και έφαγαν και ήπιαν. Και σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και ορκίστηκε ο ένας στον άλλον. Τότε ο Ισαάκ τους εξαπέστειλε και έφυγαν από αυτόν ειρηνικά. Και εκείνη τη μέρα ήρθαν οι δούλοι του Ισαάκ και του ανήγγυλαν για το πηγάδι που έσκαψαν και του είπαν «Βρήκαμε νερό». Και το ονόμασαν Σαβέε, γι' αυτό το όνομα της πόλης είναι μέχρι σήμερα Βίρ Σαβέε. Και ο Ισαβ ήταν 40 χρόνων όταν πήρε για γυναίκα την Ουδίθ, τη θυγατέρα του Βεϊρή του Χεταίου, και την Βασεμάθ, τη θυγατέρα του Ελών του Χεταίου. Και αυτές ήσαν πικρία ψυχής στον Ισαάκ και στη Ρεβέκα. Ψαλμός 27. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν στράτευμα παραταχθεί εναντίον μου, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί εναντίον μου, και τότε θα ελπίζω. Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω. Το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, να αθωρώ την ωραιότητα του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό του. Επειδή σε ημέρα συμφοράς θα με κρύψεις στη σκηνή του, θα με κρύψεις στον απόκρυφο τόπο της σκηνής του, θα με υψώσει πάνω σε βράχο. Και τώρα το κεφάλι μου θα υψωθεί πιο πάνω από τους εχθρούς μου, εκείνων που με περικυκλώνουν, και θα θυσιάσω μέσα στη σκηνή του θυσίες αλαλαγμού. Θα υμνώ και θα ψαλμωδώ στον Κύριο. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, κράζω, και λέησέ με και εισάκουσέ με. Ζητήστε το πρόσωπό μου, είπε η καρδιά μου για σένα. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζητήσω. Μην κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Μην απορρίψεις το δούλο σου σε ώρα ορικής. Εσύ στάθηκες βοήθειά μου. Μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκαταλείψουν, ο Κύριος όμως θα με προσδεχθεί. Δίδαξέ με, Κύριε, το δρόμο σου και οδήγησέ με σε ίσιο δρόμο, ένεκα τον εχθρό μου. Μη με παραδώσεις την επιθυμία των εχθρών μου, επειδή σηκώθηκαν εναντίον μου ψευδομάρτυρες και άνθρωποι που πνέουν αδικία. Αλίμονο, εάν δεν πίστευα να δω τα αγαθά του Κυρίου μέσα σε γη ζωντανών ανθρώπων. Πρόσμενε τον Κύριο, ανδρίζου, και ας ενδυναμωθεί η καρδιά σου. Και πρόσμενε τον Κύριο. Ψαλμός 28. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε σένα θα κράξω, Κύριε, φρούριό μου. Μη σιωπήσεις σε μένα. Μήποτε σιωπήσεις σε μένα και εξομοιωθώ με εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου όταν κράζω σε σένα, όταν υψώνω τα χέρια μου προς τον ναό σου, τον Άγιο. Μη με σύρεις με τους ασεβείς και με εκείνους που εργάζονται ανομία, οι οποίοι μιλούν για ειρήνη με τους κοντινούς τους, έχουν όμως κακία μέσα στις καρδιές τους. Δώσε σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα τους και σύμφωνα με την πονηρία των πράξεών τους. Σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους, δώσε σε αυτούς. Απόδωσε σε αυτούς την ανταμοιβή τους. Επειδή δεν προσέχουν στις πράξεις του Κυρίου και στα έργα των χεριών του θα τους καταγκρεμίσει και δεν θα τους ανοικοδομήσει. Ευλογητός ο Κύριος, επειδή άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Ο Κύριος είναι δύναμή μου και ασπίδα μου. Σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα. Γι' αυτό αγαλίασε η καρδιά μου και με τις οδές μου θα τον υμνώ. Ο Κύριος είναι δύναμη του λαού του. Αυτός είναι και η υπεράσπιση της σωτηρίας του χρησμένου του. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομιά σου και πείμανε τους και ύψωσέ τους μέχρι τον αιώνα.
2: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο 25. Ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού θα είναι όμοιος με ό,τι έγινε με 10 παρθένες, που πήραν τα λιχνάρια τους και βγήκαν να προϋπαντήσουν το γαμπρό. 5 από αυτές ήταν άμυαλες και 5 σύνετες. Οι άμυαλες πήραν τα λιχνάρια τους, μα δεν πήραν μαζί τους και λάδι. Απέναντίας, οι σύνετες πήραν μαζί με τα λιχνάρια τους και λάδι σε δοχεία. Επειδή όμως ο γαμπρός αργοπορούσε, όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια φωνή «Ο γαμπρός έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Όλα τα κορίτσια σηκώθηκαν και τακτοποίησαν τα λιχνάρια τους. Οι άμυαλες είπαν τότε στις συνετές «Δώστε μας από το λάδι σας, γιατί τα λιχνάρια μας σβήνουν». Οι συνετές όμως τους απάντησαν «Όχι, γιατί δεν θα φτάσει και για μας και για σας. Καλύτερα πηγαίνετε στους πολιτές να αγοράσετε για τον εαυτό σας». Αλλά ενώ πήγαιναν να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο γαμπρός και οι έτοιμες μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και η πόρτα έκλεισε. Ύστερα από λίγο φτάνουν και τα υπόλοιπα κορίτσια και λένε «Κύριε, κύριε, άνοιξε μας». Αυτός όμως τους αποκρίθηκε «Σας διαβεβαιώνω πως δεν σας ξέρω». Αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Η βασιλεία μοιάζει με έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα υπάρχοντά του. Σε άλλον εμπιστεύτηκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και έφυγε ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε και έκρυψε τα χρήματα του κυρίου του στη γη. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5 λέγοντας «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 5». Του είπε ο κύριος του «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και είπε «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα 2». Του είπε ο κύριος του «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και είπε «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Να τα λεφτά σου». Και του αποκρίθηκε ο κύριος του «Δούλε κακέ και ακαμάτι, ήξερες πως θερίζω και δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε του λοιπόν το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Γιατί σε καθένα που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσεμα. Ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτό τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια». Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του την μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγγελοι, θα καθίσει στο μεγαλόπρεπο θρόνο του. Τότε θα συναχτούν μπροστά του όλοι οι λαοί και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά του «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε». Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πκείς? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε να σε δούμε?» Και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει «Σας διαβεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα». Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του «Φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι. Πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του. γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Γυμνός και δεν με ντύσατε. Άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε θα το απαντήσουν κι αυτοί: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε?» Και θα τους απαντήσει: «Σας διαβεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα». Και αυτοί θα τιμωρηθούν αιώνια, ενώ οι δίκαιοι θα μετάσχουν στην αιώνια ζωή. Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26. Όταν τέλειωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές του: «Όπως ξέρετε, σε 2 μέρες είναι η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί». Συνάχτηκαν τότε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα, που τον έλεγαν Καϊάφα, και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. «Όχι όμως πάνω στη γιορτή», έλεγαν, «για να μην ξεσηκωθεί ο λαός». Στο μεταξύ, ο Ιησούς πήγε στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Βλέποντας το αυτό, οι μαθητές αγανάκτησαν και έλεγαν: «Προς τι αυτή η σπατάλη? Θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε: «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας διαβεβαιώνω όμως πως σε όλο τον κόσμο, όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος για την πράξη της και έτσι θα την μνημονεύουν». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε: «Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω?» Και αυτοί του μέτρησαν 30 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων πήγαν στον Ιησού οι μαθητές και του είπαν: «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας το Πάσχα λινό δείπνο?» Και αυτός τους είπε: «Να πάτε στην πόλη, στον τάδε, και να του πείτε: ο διδάσκαλος λέει, κοντεύει η ώρα μου, θα γιορτάσω στο σπίτι σου το Πάσχα μαζί με τους μαθητές μου». Και έκαναν οι μαθητές όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, κάθισε στο τραπέζι με τους 12. Και εκεί που έτρωγαν είπε: «Αλήθεια σας λέω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και αυτός τους έδωσε τούτη την απάντηση: «Όποιος βούτυξε μαζί μου το χέρι στην πιατέλα, αυτός θα με παραδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, όπως γράφτηκε γι' αυτό στις γραφές. Αλίμον όμως στον άνθρωπο εκείνο που θα προδώσει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Ρώτησε και ο Ιούδας που τον πρόδωσε: «Μήπως εγώ είμαι, διδάσκαλε?» Και του είπε: «Και βέβαια, όπως το πες». Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: «Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και εχύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τούτο τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα που θα το πίνω καινούριο μαζί σας στην βασιλεία του πατέρα μου». Αφού έψαλαν, βγήκαν για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή: θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Του αποκρίθηκε ο Πέτρος: «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω».

Τότε τους λέει «Θανατερή λύπη μου πλακώνει την ψυχή. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου». Και αφού απομακρύθηκε έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια «Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως, ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Και έρχεται στους μαθητές και τους βρίσκει κοιμισμένους. Και λέει στον Πέτρο «Ούτε μια ώρα δεν μπορέσετε να μείνετε εξάγρυπνοι μαζί μου. Μένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Για δεύτερη φορά απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια. «Πατέρα μου, εάν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και ήρθε και τους βρήκε πάλι να κοιμούνται, γιατί τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα. Τους άφησε όπως ήταν και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει «Κοιμάστε ακόμη και ξεκουράζεστε. Να, έφτασε η ώρα που ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Μιλούσε ακόμα ο Ιησούς όταν έφτασε ο Ιούδας, ένας από τους 12. Μαζί του ήρθε ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει ετούτο το συνθηματικό σημάδι. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασε τον Ιησού, του είπε «Χαίρε διδάσκαλε» και τον φίλησε. Και ο Ιησούς του είπε «Φίλε, κάνε αυτό για το οποίο ήρθες». Τότε πλησίασαν, συλλάβανε τον Ιησού και τον δέσανε. Ένας όμως από τη συντροφιά του Ιησού έσυρε το ξύφος του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε του λέει ο Ιησούς «Βάλε το ξύφος σου ξανά στη θήκη του, γιατί όλοι όσοι τραβούν ξύφος, από ξύφος θα χαθούν. Ή θα ρεις πως δεν μπορώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και αυτός να μου στείλει για συμπαράσταση πάνω από 12 λεγεώνες αγγέλους. Πώς όμως θα βγουν αληθινές οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει?» Γύρισε ύστερα στο πλήθος ο Ιησούς και είπε «Ληστής είμαι και βγήκατε να με συλλάβετε με ξύφη και ρόπαλα. Κάθε μέρα καθόμουν στο ναό και δίδασκα και όμως δεν με συλλάβατε. Αυτό όμως έγινε για να βγουν αληθινές οι προφητείες της γραφής». Τότε οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν όλοι και έφυγαν. Αυτοί που συλλάβανε τον Ιησού τον έσυραν στον αρχιερέα Καϊάφα, όπου συνάχτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο Πέτρος τον ακολουθούσε από μακριά ως την αυλή στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί μπήκε μέσα και κάθισε με τους υπηρέτες, περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Οι αρχιερείς και όλα τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να βρουν μια ψεύτικη μαρτυρία σε βάρος του Ιησού για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκαν την κατηγορία που ήθελαν. Τελικά όμως παρουσιάστηκαν δύο ψευδομάρτυρες που είπαν «Αυτός είπε, μπορώ να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και μέσα σε 3 μέρες να τον ξαναχτίσω». Ο αρχιερέας σηκώθηκε και του είπε «Δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε. Και ο αρχιερέας του είπε «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Του είπε ο Ιησούς «Είμαι, όπως μόνος σου το είπες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ξέσκισε τότε τα ρούχα του από αγανάκτηση ο αρχιερέας και είπε «Αυτό είναι βλασφημία στο Θεό. Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Να, τώρα δε ακούσατε τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και αυτοί αποκρίθηκαν «Είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί». Τότε τον έφτισαν στο πρόσωπο και τον χτύπησαν, ενώ άλλοι του έδιναν χαστούκια λέγοντας «Μεσσία, σαν προφήτης που είσαι, πες μας, ποιος σε χτύπησε?» Στο μεταξύ ο Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή, όπου τον πλησίασε μια δούλη και του είπε «Ήσουν και εσύ με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός όμως αρνήθηκε μπροστά σε όλους λέγοντας «Δεν ξέρω τι λες». Την ώρα όμως που πήγαινε στην αυλόπορτα, τον είδε μια άλλη δούλη και λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί «Αυτός ήταν με τον Ιησού τον Ναζιραίο». Και πάλι αρνήθηκε, ορκίστηκε μάλιστα «Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Ύστερα από λίγο πλησίασαν οι παρευρισκόμενοι και είπαν στον Πέτρο «Ασφαλώς είσαι και εσύ από αυτούς. Σε προδίνει ο τρόπος που μιλάς». Τότε άρχισε να ορκίζεται «Ο Θεός να με τιμωρήσει».

0: ρωτήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και αμέσως τότε λάλησε ο πετεινός. Και θυμήθηκε ο Πέτρος τα λόγια του Ιησού που του είχε πει: «Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις». Βγήκε τότε έξω και έκλαψε πικρά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ανοίξουμε στην Έξοδο σήμερα, στο τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 1 έως το 22. Εδώ είναι που ο Θεός υπόσχεται υπέροχα πράγματα σε ένα λαό που είναι σκλάβος, σε ένα λαό που είναι ταλαιπωρημένος, σε ένα λαό που έφτασε στο τέλος, δεν αντέχει άλλο την πίεση και κράζει προς το Θεό. Και ο Κύριος, όταν κράξεις, τι θα κάνει? Θα δώσει ελευθερία. Πάντα έτσι εργαζόταν ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Προσωπικά μπορώ να πω ότι όταν έφτασα στο τέρμα και δεν άντεχα άλλο και έκραξα, ο Θεός με ελευθέρωσε. Ξέρω ότι έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ του πεθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθε στο όρος του Θεού το Χορήβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσω της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο επί του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Και είπε ο Μωυσής, αστρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη αγία. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτό ο Μωυσής, διότι φοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπε ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου, του εν τη Αιγύπτο, και ήκουσα την κραυγή αυτών εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών. Και κατέβην δια να ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ τη γης εκείνης εις γην καλή και ευρύχωρον και εις ρέουσαν γάλα και μέλι εις τον τόπον των Χαναναίων, Χεταίων, Αμοραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Εβουσαίων. Και τώρα ειδού η κραυγή των ιών Ισραήλ ήλθε επ' εμέ και είδον έτη την κατάθλιψη με την οποία οι Αιγύπτιοι καταθλίβουν αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει σε εξαγάγει το λαό μου τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Και αποκρίθε μου εσείς προς τον Θεό, τις είμαι εγώ, δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Και είπε ο Θεός, βεβαίως εγώ θέλω είμαι μετά σου και τούτο θέλει είστε εισέ σημείων, ότι εγώ σε απέστειλα αφού εξαγάγεις τον λαό μου εξ Αιγύπτου. Θέλετε λατρεύσει τον Θεό επί του οριστού του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό, ιδού, όταν εγώ υπάγω προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ο Θεός τον πατέρα σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσω συν, τι είναι το όνομά σου, τι θέλω επί προς αυτούς? Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή, εγώ είμαι ον. Και είπεν, ούτως θέλει πει προς τους ιούς Ισραήλ, ον με απέστειλε προς εσάς. Και είπε έτσι ο Θεός προς τον Μωυσή, ούτω θέλεις υπή προς τους ιούς Ισραήλ, Κύριος, ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, με απέστειλε προς εσάς, τούτο θέλει είστε το όνομά μου εις τον αιώνα και τούτο το μνημόσυνό μου εις γενεάς γενεών. Είπαγε και σύναξαν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, εφάνισε με λέγον, επεσκέφθην αληθώς εσάς και τα όσα κάμουν εις εσάς εν Αιγύπτο. Και είπα, θέλω σας αναβιβάσει εκ της ταλαιπωρίας των Αιγυπτίων εις την γη των Χαναναίων, Χεταίων, Αμοραίων, Φερεζαίων, Εβαίων και Εβουσαίων, την γη ρέουσα γάλα και μέλι. Και θέλετε υπακούσεις την φωνή, και θέλω σε υπακούσεις την φωνή σου, και θέλεις υπάγει εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, και θέλετε επί προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων συνάντησε ημάς. Τώρα λοιπόν άφες να υπάγουμε οδό τριών ημερών εις την έρημον για να προσφέρουμε θυσία εις τον Κύριο το Θεόν ημών. Βλέπουμε λοιπόν ο Θεός ότι κάνει το κάνει τέλειο. Ξέρετε τι παρατήρησα καθώς διάβαζα όλη αυτή την ιστορία. Εγώ, λέει, επισκέφθηκα το λαό Ισραήλ ενώ δεν είχε γίνει τίποτα ακόμα. Ο Θεός έρχεται και σου λέει, εγώ είμαι εδώ, είμαι στη ζωή σου, είμαι ανάμεσά σας και δεν έχει γίνει τίποτα στη ζωή μας ακόμα. Λέμε, Κύριε, τι είναι αυτά που μας λες? Μας έχεις επισκεφτεί και είμαστε τόσο μόνοι? Αυτό λοιπόν που ο Θεός καλεί, η όραση που δίνει στο λαό του τον Ισραήλ, είναι για μια καλύτερη γη. Τα ακούμε αυτά, αδερφοί? Μια ευρύχωρη, ρέουσα γάλα και μέλι. Ο εχθρός έχει έρθει και έχει πιέσει τον Ισραήλ. Έχει αφαιρέσει την ευρυχωρία. Ξέρετε, ο ουρανός είναι ευρύχωρος. Και ο Θεός θέλει αυτό που είναι στον ουρανό να είναι και μέσα στην καρδιά μας. Ο εχθρός θέλει να μας πιέσει, συχνά ακούμε αυτό, την κατάθλιψη, καταπίεση, τα έργα του σκότους. Και ο Θεός λέει, εγώ σε έχω ελευθερώσει, ναι Κύριε, με έχεις ελευθερώσει, αλλά εγώ είμαι δέσμιος. Είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Είναι μια κίνηση πίστης που πρέπει να την κάνεις πριν δεις, πριν νιώσεις, αλλά πρέπει να το κάνεις. Είναι το μέρος του ανθρώπου. Καθώς διάβαζα λοιπόν κάποια εδάφια, έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Στο 11 τους λέει, και τις είμαι εγώ, λέει ο Μωυσής, ποιος είμαι εγώ, σε μεγάλη διαφορά και αντίθεση με το αυτό που εμείς σήμερα νομίζουμε ότι εμείς θα κάνουμε υπέροχα πράγματα. Ο Μωυσής τι έλεγε? Ποιος είμαι εγώ? Θέλω να σου πω κάτι. Όταν νιώθουμε ότι είμαστε κάτι, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για τον Θεό. Όταν πούμε, Κύριε, δεν είμαι τίποτα, ο Κύριος λέει, αυτός μου κάνει. Θα τον πάρω, θα τον εκπαιδεύσω και θα τον κάνω να είναι ένας ελευθερωτής του λαού μου. Στο 16, επεσκέφθη να λυθώ σε εσάς, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή κίνηση. Ο Κύριος λέει, θα σε θεραπεύσω, θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο. Τι εννοεί? Ήδη έχει γίνει για τον Θεό. Ξέρετε, ο Θεός δεν παίρνει τους λόγους του πίσω. Όταν ο Κύριος λέει ότι θα σε ευλογήσω, θα σε αυξήσω, θα σε θεραπεύσω, θα σε ενδυναμώσω και θα σε αρπάξω στον ουρανό, το εννοεί. Δεν λέει ψέματα, ούτε μετανιώνει. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε και ξελέμε. Ο Θεός λέει, σας επισκέφθηκα. Είναι αποφασισμένος να κάνει κινήσεις προς την ελευθερία. Ξέρετε, αδερφοί, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τις επισκέψεις του Θεού? Γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε και να αισθανόμαστε. Τους είπε βέβαια ότι ο Φαραώ θα αντισταθεί, αλλά το χέρι μου το κρατεώ θα είναι μαζί σας και θα ενεργήσει τελικά και θα σε ελευθερώσει. Χωρίς να έχουν δει τίποτα, τους τα προείπε. Και ο Θεός έχει πει σε όλους μας τον τελικό μας προορισμό. Μας βλέπει στη δόξα. Ξέρεις πώς με βλέπει ο Κύριος και πώς σε βλέπει? Έναν ολοκληρωμένο εργάτη με καρποφορία. Και ο διάβολος έρχεται και σου λέει, ανίκανος. Δεν κάνεις για τίποτα, δεν μπορείς, δεν θα καταφέρεις τίποτα, παράτησέ τα και σήκω φύγε. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας προλάβει για να μην του φύγουμε, αδερφοί. Ακούστε τι λέει στο 3.21, Έξοδος 3.21, μάλλον από το 20. Και εκτείνα στην χείρα μου, θέλω πατάξει την Αίγυπτο, με πάντα τα θαυμάσια μου, τα οποία θέλω κάμει εν μέσω αυτής, και μετά τα αυτά θέλει σας εξαποστείλει. Του προείπε την καρδιά εν ολίγης του Φαραώ και τι πρόκειται να γίνει, αλλά λέει και το τέλος. Θα πατάξω, λέει, εγώ την Αίγυπτο, και ο Φαραώ τι θα πει? Φύγετε, φύγετε να σας ξεφορτωθούμε, αλλά σας δίνω, λέει, χάρη έμπρος των Αιγυπτίων, και όταν αναχωρήσετε δεν θέλετε αναχωρήσει κενή, αλλά πάσα γηνή θέλει ζητήσει παρά της γείτονος αυτής και παρά της συγκατοίκου αυτής σκεύει αργυρά, σκεύει χρυσά, ενδύματα και θέλετε επιθέσει αυτά επί τους υιούς σας και επί τα στεγατέρα σας και θέλετε γυμνώσει τους Αιγυπτίους. Υπάρχει μια χάρη από τον Θεό. Δεν θα αναχωρήσετε κενή. Ο διάβολος αυτό που θέλει να κάνει, η δουλειά του είναι να σου λέει ότι είσαι ανίκανος, κενός. Όχι, λέει ο Κύριος, θα σας κάνω χάρη και την ημέρα της εξόδου θα είσαστε πλήρεις και ευλογημένοι. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις αυτό, ότι δεν θα είμαι πάντα κενός. Ο Θεός θα μου κάνει χάρη και την ημέρα της εξόδου θα με πρικήσει. Όλα αυτά που κέρδισαν οι Αιγύπτιοι και πλούτησαν βάζοντας τον Ισραήλ να δουλεύει, ο Θεός τους τα πήρε. Γιατί θυμόσαστε ότι ο Ισραήλ δούλευε, ήταν σκλάβοι και οι Αιγύπτιοι πλούτιζαν. Η χάρη του Θεού τους δωρίζει όλους τους πλούτους, που όλα τα πλούτη που είχαν ανάγκη στην πορεία τους για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα στην Έξοδο στο 4:1. Εδώ τώρα ο Μωυσής σκέφτεται, πιστεύω, όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί, οι άνθρωπος σαν και εμάς ήταν ο Μωυσής. Τι λέτε, να ήταν κάτι ιδιαίτερο? Άνθρωπος σαν και εμάς. Είχε κάτι, κέρδισε όμως, αυτό το ωραίο, που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πρέπει να το κερδίσουμε κι εμείς. Αυτός είχε τη χάρη να του φανερωθεί ο Θεός, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, μέσα από την Κιβωτό, του μίλησε. Και μετά δεν χρειαζόταν πίστη, γιατί είχε δει. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό με πίστη. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες που αποτυπώθηκαν μέσα στη βίβλο. Δηλαδή, θα διαβάσουμε τώρα ότι Μωυσή, δεν θα είσαι μόνος, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και τι έχεις στο χέρι σου? Έχω, λέει, μια ράβδο. Αυτή, λέει, τη ράβδο θα τη σηκώνεις, λέει, και εγώ θα κάνω θαυμάσια μεταξύ σου. Και εμείς λέμε, εμείς έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Έχουμε ράβδο. Ο κάθε ένας από μας έχει μια ισχυρή ράβδο. Σκέφτεται λοιπόν ο Μωυσής, όπως όλοι οι άνθρωποι, ότι δεν θα με πιστέψουνε. Είναι η ασπίδα που σηκώνει κάθε άνθρωπος. Είναι κάτι που γίνεται από μέσα μας όταν πρόκειται να γίνει κάτι πνευματικό. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει με τόσο ωραίο τρόπο το λόγο Του, ώστε να μπορέσουμε να πιστούμε τελικά ότι αυτά που έγιναν τότε και γράφτηκαν με τέλεια αρμονία και τέλεια σύνδεση μπορεί να γίνουν με πνευματικό τρόπο στη δική μας ζωή και να έχουμε κι εμείς την ίδια μερίδα της ευλογίας. Να μην βασανιζόμαστε από το πώς θα γίνει. Είναι κάποιος άρρωστος και θέλουμε να προσευχηθούμε, και με το που σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε ξεκινάει η μάχη, πώς θα γίνει, ναι ή όχι, θα γίνει, δεν θα γίνει, το βάζουμε στην πλάστιγκα και σύμφωνα από τα συναισθήματά μας, από το πώς νιώθουμε, από το ποιος είναι και τα λοιπά και τα λοιπά, γέρνει να προσευχηθούμε με λίγη πίστη παραπάνω ή να πούμε άστο. Του λέει λοιπόν, του λέει ο Κύριος, τι είναι τούτο το εντιχειρί σου? Τι έχεις, λέει, στο χέρι σου, Μωυσή? Τι είχε στα χέρια του, πείτε μου? Ράβδος είναι, Κύριε, ράβδος, ράβδος, ράβδος. Είναι ράβδος, είναι ένα βοσκός άνθρωπος είμαι και έχω ένα ραβδί στα χέρια μου. Το έχω για να φυλάω τα πρόβατά μου. Είναι το εργαλείο μου. Ξέρεις, στηρίζομαι. Γιατί δεν τους βοσκούς, όταν κάθονται, κάθονται έτσι. Κάπως έτσι. Τους παρατηρώ εκεί. Στο κοροπή εκεί πέρα έχει πρόβατα, τα βλέπω στα καλύβια. Εκεί στηρίζονται. Καμιά φορά κάνουν και εδώ, βάζουν και πάνω γιατί κουράζονται τα χέρια τους. Η ράβδος είναι το μοναδικό εργαλείο που έχω, Κύριε. Και τι του λέει ο Κύριος? Ρίξ το κάτω. Του λέει να το ρίξει κάτω. Καθώς διάβαζα αυτά, άρχισαν να γεννιούνται μέσα με αυτά που σας λέω τώρα. Μα να αποχωριστώ τη ράβδο μου Είναι το ένα και μοναδικό μου στήριγμα. Αυτό έχω. Με αυτό ξέρω να βόσκω τα πρόβατά μου. Τι μου ζητάς τώρα να κάνω? Έτσι θα γίνει στον κάθε ένα νέο από εμάς που καλεί ο Θεός για πνευματικές εργασίες. Ο Κύριος θα μας ζητήσει να ρίξουμε όλα τα στηρίγματά μας. Όλα. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:5. Έλπιζε επί Κύριο εξ όλης της καρδιάς σου και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Ο Μωυσής, φυσιολογικός άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω, αν είχα την τιμή να έχω ζήσει χιλιάδες χρόνια πριν και να είμαι ο Μωυσής ή εσύ, πάρ' το για σένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν σου έλεγε ο Κύριος, κάνε αυτή την πράξη, θα έλεγες, μη μου τα παίρνεις όλα τώρα. Αυτό έχω μόνο. Και αν έρθει κανένας λύκος να τον διώξω. Γιατί λοιπόν να μου λέει ο Κύριος τώρα να πετάξω τη ράβδο κάτω, τι θέλει να με διδάξει? Πριν λίγες μέρες, πριν λίγο, βρέθηκα, ο Μωυσής βρισκόταν στο τοπίο του με τα πρόβατά του, όλα ειρήνη, ησυχία. Ξαφνικά, μια φωτιά μπροστά μου, ακούω την φωνή του Θεού, με καλεί και τώρα μου λέει να πετάξω και τη ράβδο μου. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Και ξέρεις, όταν αρχίζουν και συμβαίνουν παράξενα πράγματα, θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ο Θεός δεν γκρεμίζει λίγο-λίγο, γκρεμίζει όλα μαζί και φτιάχνει νέο πράγμα. Μου ζητάει ο Κύριος να πετάξω όλα τα στηρίγματά μου. Αδελφοί, αν δεν υπακούσουμε τη φωνή του Θεού που μας λέει άφησε κάτω το στήριγμά σου, δοκίμασε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια υπερφυσική εμπειρία, δεν θα μάθουμε ποτέ το μετά, το τι πρόκειται να γίνει, το τι θα συμβεί. Δεν θα εκπληρωθεί ποτέ ο λόγος που μας λέει στο άσμα ασμάτων, τις αυτή ασμασμάτων 8-5, ακούστε ένα ωραίο εδάφιο. Τις αυτή η αναβαίνουσα από τη ερήμου επιστηρισμένη επί των αγαπητών αυτής. Εάν κρατάμε για πάντα το στήριγμά μας, αυτό που έχουμε μάθει και ζούμε και δεν μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Κύριο για μοναδικό στήριγμα, αν δεν δοκιμάσουμε τη ζωή με τον Χριστό, εάν δεν πατήσουμε στα νερά όπως πάτησε ο Πέτρος που του είπε ο Κύριος, δεν θα έχουμε εμπειρίες. Εάν δεν πάρεις τη ράβδο αυτή να πεις, Κύριε, αυτό συμβολίζει τη ράβδο σου, θέλω να μου δώσεις χρήσμα σήμερα καθώς να την αγγίξω, αν δεν έχεις το θάρρος να το πάρεις, να το κάνεις, ποτέ δεν θα νιώσεις το χρήσμα. Ποτέ. Απλά σε καλεί ο Θεός να πετάξεις το βασιλικό ένδυμα όπως έκανε ο Δαβίδ και άρχισε να χορεύει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Εάν δεν είχε κάνει το βήμα, επειδή είχε χαρά για την παρουσία του Θεού, ποτέ δεν θα είχε την εμπειρία να χορέψει μπροστά στον Θεό. Ο Θεός λοιπόν έβλεπε μπροστά, έρημο, κάτι που δεν το έβλεπαν οι Ισραηλίτες, αλλά έβλεπε και αυτή την εκκλησία της ερήμου που θα πέρναγε την έρημο και θα έμπαινε στη γη της επαγγελίας, που δεν ήτανε πολλοί, αλλά ήτανε αυτοί που στηρίχτηκαν μόνο στον Κύριο και είχανε μοναδικό επιστήριγμά τους στον Κύριο της δόξης. Και πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα είναι ο αγαπητός μας και σε ποιον θα στηρίξουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας. Λέει λοιπόν στο Μωυσή, Έξοδος 4:3, του λέει Μωυσή, ρίξε τη ράβδο κάτω. Και τι κάνει ο Μωυσής? Πιάνει και ρίχνει τη ράβδο κάτω. Την πετάει κάτω. Ω, τι είναι αυτό? Εγώ ράβδο έριξα. Φεύγω. Τι έγινε? Καθώς πέταξε τη ράβδο κάτω, έγινε ένα φίδι και άρχισε να φεύγει ο Μωυσής όταν αντίκρισε αυτό το φίδι. Είναι η στιγμή που τα έχουμε δώσει όλα, έχουμε υπακούσει και στην τελευταία δοκιμασία που μας έχει υποβάλει ο Θεός και βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα, έρχονται φόβοι, απογοήτευση, νιώθουμε ότι ο Όφης είναι κρυμμένος πίσω από κάθε κατάσταση, πάει να μας πάρει και την τελευταία ελπίδα και το τελευταίο μας στήριγμα. Αλλά ο Κύριος λέει, πού πας μου εσύ, μη φεύγεις. Η απάντηση του σαρκικού ανθρώπου είναι φεύγω και θα σου πω Κύριε γιατί φεύγω, γιατί όταν σκότωσα τον Αιγύπτιο με κυνήγησαν να με σκοτώσουν και 40 χρόνια ήμουνα στην έρημο, γι' αυτό φεύγω. Ξέρω ότι κινδυνεύει η ζωή μου και συνάντησα εσένα τώρα και συμβαίνουν παράξενα πράγματα στη ζωή μου. Ένας θάμνος δεν κατακαίγεται. Μου λες ότι είσαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Το τελευταίο στήριγμά μου, μου λες πέταξε το κάτω. Το πετάω και γίνεται φίδι. Τι να κάνω? Θα σας μείνει για πάντα αυτό. Πρέπει να το θυμόμαστε αδελφοί. Κινδυνεύει η ζωή μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Πιάς το λέει από την ουρά. Εδώ τώρα αυτά δεν γίνονται. Το φίδι το πιάνεις από το κεφάλι για να μην σε δαγκώσει. Βλέπεις τον τεντώνει ο Θεός. Και όταν ο Θεός βάλει στόχο να σε αλλάξει από το να σκέφτεσαι, να εργάζεσαι με το δικό σου τρόπο και να αρχίσεις να γίνεις υπερφυσικός άνθρωπος, θα σε τεντώσει μέχρι τέρμα. Εγώ ξέρω ότι το φίδι το πιάνουμε από το κεφάλι για να μην μας δαγκώσει. Έτσι έχω παρατηρήσει κάποια ντοκιμαντέρ, τα σχένω με τα φίδια. Του λέει πιάστο από την ουρά. Με το που το πιάνει από την ουρά, τι γίνεται εδώ πέρα. Μετατράπηκε πάλι σε ράβδο. Το πήρε το μαθημά του. Το πήρε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Το παίρνουμε. Το παίρνουμε το μαθημά μας. Θα μας διδάξει ο Κύριος. Μην επιστηρίζεσαι στη γνώση σου, Μωυσή, κάνε αυτό που σου λέω, πιάσε το φίδι από την ουρά. Μπορώ να σε οδηγήσω ώστε αν πιάσεις το φίδι από την ουρά δεν θα σε δαγκώσει, δεν θα σου φέρει θάνατο, αλλά θα εξουσιάσεις επάνω του. Αδελφοί, η ράβδος είναι ο μοναδικός οδηγός μας, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος που έγινε σάρξ και έχει όνομα. Είναι ο Ιησούς μας. Αν τον αφήσουμε κάτω, ξέρετε, έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς όλη αυτή η ωραία ιστορία που διαβάζουμε εδώ, γιατί δεν είναι ένα παραμύθι, είναι μια ιστορία. Αν τον αφήσεις κάτω, το λόγο, τον εγκαταλείψεις, τι θα γίνει? Θα γίνει κατάρα και θα τρέχεις να φύγεις. Αν τον κρατάς όμως στο χέρι σου, όπως ο Θεός σου λέει, θα γίνει η ράβδο σου και η βακτηρία σου και θα σε ακολουθεί πάντα και θα σε στηρίζει πάντα. Θα γίνει το πολυεργαλείο σου. Με αυτή τη ράβδο έγινε όλη η βασιλεία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτό το ραβδί. Στους Αριθμούς, στο 21, 5 μέχρι 9. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Εδώ ήταν που κελάλησε ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντος, γιατί ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να αποθάνομεν τη ερήμο, διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε των άρτων τούτων των ελαφρών. Και όταν προσβάλλουμε αυτό που ο Θεός έχει κάνει με τόσο κόπο, έκανε τέτοιο ωραίο έργο, θαυμάσια, πάταξε όλη την Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό με θαυμάσιες ενέργειες και πας τώρα και λες το δώρο του Θεού, αυτό το μάνα, ότι είναι αηδία. Εκεί εγείρεται η κρίση του Θεού. Και απέστειλε ο Κύριος επί των λαών, πάμε στο 6, τους όφης τους φλογερούς και ενδάγκανον των λαών. Και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσή είπον, αμαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δέηθη του Κυρίου να σηκώσει τους όφης εφημών Και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Κάμε εις αυτόν όφιν φλογερό και βάλε αυτόν επί ξύλου και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψεις αυτόν θέλει ζήσει». Είπε ο Κύριος στο Μωυσή, «Πιάσε το φίδι από την ουρά». Μας ενδιαφέρει η οδηγία, η λεπτομέρεια. Εδώ του λέει, φτιάξε έναν όφι, βάλ' τον πάνω σε ένα ξύλο, κάπως έτσι τέλος πάντων, και βάλ' το εκεί να φαίνεται. Εκεί, στο ξύλο. Εκεί, στο ξύλο. Όποιος αμαρτήσει και το δει αυτό, το βλέπει και το τσιμπάνε τα φίδια, ήδη ήταν σε αμαρτία. Όποιον τσιμπήσει το φίδι και δει επάνω σε αυτό, τι θα πάθει? Τι θα πάθει, πείτε μου. Θα θεραπευτεί. Θα θεραπευτεί. Είναι τόσο ωραίες εικόνες, αδερφοί. Όποιος δαγκωθεί και εμβλέψει σε αυτόν, θέλει ζήσει. Ένα φοβερό, φοβερή εικόνα. Να βλέπεις επάνω σε ένα ξύλο, ένα φίδι και να θεραπεύεσαι. Αυτό συμβολίζει, όπως το ξέρουμε, τον Ιησού που έγινε αμαρτία για εμάς επάνω στο ξύλο. Και σας λέω κάτι. Γιατί να πάρουμε όλο αυτό και να μην πάρουμε και ότι όποιος έχει δαγκωθεί θα θεραπευτεί. Κάποιος λέει, εμένα δεν αφήνω να με πλησιάσει ο διάβολος. Εγώ είμαι μακριά. Τι λέτε, αδερφοί, ο διάβολος δαγκώνει? Και αν δαγκώνει, λέει, και είναι τόσο πονηρός. Την Εύα τη δάγκωσε? Όχι τη δάγκωσε, την πλάνησε. Τη δάγκωσε με τα λόγια. Δεν είναι ένα φίδι όπως αυτό. Άκακο, ένα πλαστικό φίδι. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Και όταν αρχίζει και βάλει στόχους να πλανήσει, να δαγκώσει, εάν δεν βάλουμε τη ζωή μας μπροστά στον Κύριο και αν δεν δούμε τον Χριστό σωτήρα μας, έχουμε πεθάνει. Πολλές φορές μια αρρώστια είναι δάγκωμα του διαβόλου. Κάθε μέρα που περνάει δοκιμαζόμαστε από τα φοβερά δηλητήρια των όφεων και τα σφιξίματα. Η αρρώστια της μόδας, νιώθω καταπίεση. Ποιος φέρνει αυτήν την καταπίεση? Νομίζω κάποιος βόας είναι εκεί πέρα και σφίγγει. Θέλει να σε καταπιεί ολόκληρον. Αν βλέπουμε όμως τον Χριστό, τίποτα δεν μπορεί να μας θανατώσει. Και πιάνει ο Μωυσής λοιπόν τον όφι από την ουρά και γίνεται πάλι ράβδος. Πείτε μου, πώς θα ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο Μωυσής? Ανακουφίστηκε. Κύριε, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε φοβερά πράγματα μαζί. Έχεις αυτή την πίστη, το έχεις πει ποτέ? Όταν έλαβες πνεύμα Άγιο, όταν η ράβδος αυτή ήρθε μέσα στο πνεύμα σου, πώς ένιωσες? Όταν διαβάζεις το λόγο και έρχεται και γίνεται θεμέλιο και πατάς και δεν σαλεύεσαι, πώς νιώθεις?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε λίγο στην Έξοδο στο 4:15. Λάβε δε εις την χείρα σου τη ράβδον ταύτην για την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Με ποιον λοιπόν θα κάνουμε τα σημεία? Να ακούσω. Με τον Ιησού. Πρέπει να έχουμε στο χέρι μας τον Ιησού, αδερφοί, να κρατάμε το λόγο της αληθείας. Εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε τέτοια εμπειρία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε για τον Θεό πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έξοδος 7:9-12. Φτάνουν στο Φαραώ και τους λέει ο Φαραώ, τι θαύμα θα κάνετε για να σας αφήσω? Θέλει θαύμα ο Φαραώ. Ναι, το θαύμα που θα κάνω είναι ότι το χρήσμα που μου δίνει ο Θεός θα ευαγγελίσω τον αμαρτωλό και θα μετανοήσει και θα κλάψει, γιατί θα του δώσω τέτοια χάρη από τον Κύριο, θα του ζωγραφίσω τον Χριστό μπροστά του σταυρωμένο για την αμαρτία του, θα του πω ότι είσαι δαγκωμένος από το διάβολο και πρόκειται να πεθάνεις, αλλά δες, ο Χριστός πήρε την αμαρτία τη δική σου και σ' αγαπάει ο Κύριος και πρέπει να μετανοήσεις. Πες μου, τι έχεις κάνει στο Φαραώ εκείνη τη στιγμή? Το μεγαλύτερο θαύμα. Μην νομίζεις ότι ο διάβολος θα πει, αμάν τι ευαγγελιστής είναι αυτός, που φεύγω. Κάνεις λάθος. Όπου βλέπει χρήσμα έρχεται με περισσότερη δύναμη για να καταστρέψει κάθε εργάτη. Δαγκώνει με περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υψώνουμε τους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρέτες και όλη την Εκκλησία. Όλοι είμαστε πολύτιμοι στα χέρια του Θεού, γιατί όλοι προσφέρουμε έργο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Παύλος όμως λέει να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για αυτούς που έγινε σε διακονίες, για να μην τους δαγκώνει ο διάβολος. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα κάνετε, τι θαύμα λέγεται να κάνετε? Πετάει ο Μωυσής τη ράβδο κάτω, γίνεται φίδι όφης. Έχει ο Φαραώ τους δικούς του όμως. Ο διάβολος έχει το επιτελείο του, δαίμονες, αρχιδαίμονες, υποδιέστερους, υψηλότερους, αρχές, εξουσίες. Όλη η κόλαση είχε κατέβει εκεί για να κρατήσει τον Ισραήλ. Πιστεύεις ότι όλη η κόλαση δεν είναι εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Γερμανίας, της Εκκλησίας? Είναι όλη η κόλαση εναντίον μας και γι' αυτό νιώθουμε την πίεση στο πνεύμα. Αλλά πρέπει να πούμε, Κύριε, είναι ώρα να αρχίσουμε να γίνονται θαύματα. Τι λέτε, έχει πρόβλημα ο Θεός? Έχει πρόβλημα, πείτε μου. Όχι, ποιος έχει το πρόβλημα? Εμείς. Η πίστη μας. Γιατί τα βλέπουμε όλα με το σαρκικό μας τρόπο. Αλλά ο Θεός θα το αλλάξει αυτό. Θα αρχίσει να μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Θα αρχίσει με μικρά πράγματα, με μικρές επισκέψεις που θα γίνουν όλο και πιο έντονες και πιο θαυμαστές. Απλά πρέπει να μπούμε στο πνεύμα. Λίγο ακόμα πρέπει. Οι μάγοι λοιπόν κάνουν και αυτοί τα ίδια, πετάνε τις δικές τους ράβδους κάτω και γίνονται και οι δικές τους ράβδοι φίδια, αλλά η ράβδος, λέει, του Αρών τις κατέφαγε. Πάντα αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Είναι. 7:12, εκεί το λέει αυτό. Μωυσή, η καρδιά του Φαραώ εσκληρύνθη, αλλά αύριο θα συναντηθείτε στο ποτάμι. Είμαι στο 7:15. Θα έχεις τη ράβδο στο χέρι σου. Μην πας πουθενά χωρίς τη ράβδο. Δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Θα χρειαστεί να κάνεις θαυμάσια. Και τι γίνεται? Είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, ίδου έρχεται εις το Ίδωρ και θέλει σταθεί παρά του χείλους του ποταμού, δια να συναντήσει αυτόν. Και τη ράβδο την μεταβληθεί σα σόφη, θέλει κρατήσει την χείρα σου. Και θέλει πει προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων με απέστειλε προς ε. άφησε το λαό μου να φύγει. Βέβαια, η αντίσταση του εχθρού είναι πολύ μεγάλη. Όπως ξέρουμε, δεν ταπεινώθηκε ο Φαραώ, δεν άφησε τον λαό να φύγει και χτύπησε το ποτάμι με το αίμα, με τη ράβδο και άρχισε να γίνεται αίμα. 7 ημέρες χάλασαν όλα τα νερά. Ο Φαραώ σε καμιά περίπτωση δεν θα υποταχθεί, αλλά ο Θεός είναι έτοιμος και για τη δεύτερη κρίση. Έξοδος 8:5. Πάρε, λέει, τη ράβδο πάλι. Πήγαινε, χτύπα τα νερά και θα αρχίζουν να βγαίνουν, λέει, παντού βατράχια. Η ράβδος θα κάνει όλα αυτά, αδερφοί. Η ράβδος του Κυρίου. Ο Φαραώ και πάλι δεν ελευθερώνει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι έτοιμος και για την τρίτη κρίση. Έξοδος 8:16-19. Χτύπησε με τη ράβδο και άρχισαν παντού να βγαίνουν σκνήπες. Και τι κάνουνε και οι μάγοι και αυτοί το ίδιο. Αλλά είδανε ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και του λένε: Φαραώ, εδώ υπάρχει δάκτυλος Θεού. Ναι, το δάκτυλο του Θεού είναι αυτή η ράβδος, αδερφοί μου. Αυτό είναι το χέρι του Κυρίου επάνω μας. Η δύναμη του Κυρίου. Ξέρουμε ότι ο Φαραώ υπέφερε και έρχεται η ώρα της εξόδου. Έξοδος 12:11. Εδώ τους μιλάει ότι πρέπει να φάνε το αρνί. Το είχαν ετοιμάσει το αρνί, ήταν έτοιμο, διαβασμένοι άνθρωποι, είχαν πάρει, είχαν βάψει τους παραστάτες και τα λοιπά. Εζωσμένοι τα σοσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας, τους πόδα σας και τη ράβδο στο χέρι σας. Και θέλετε φάγει αυτό μετά σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος αυτό το βράδυ θα κάνει την κρίση. Ωραία, γίνεται αυτό, κατεβαίνει ο άγγελος, κάνει το θανατικό, τους λέει φύγετε, τους διώχνουνε, αλλά μετά έχουμε να συναντήσουμε και άλλα προβλήματα. Τι συναντάνε μετά, πείτε μου, θυμόσαστε, τη θάλασσα, φυσικά εμπόδια. Ξέρεις, φυσικά εμπόδια είναι αυτά που δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στο πνευματικό και μας εμποδίζουνε. Δεν είναι υπερφυσικά, φυσικά είναι. Αλλά τα φυσικά θα τα νικήσουμε με υπερφυσικό τρόπο. Διότι το Πνεύμα του Θεού θα μας κάνει ικανούς. Ο κόσμος είναι το μεγαλύτερο φυσικό εμπόδιο. Το φυσικό εμπόδιο, ο κόσμος, η σάρκα, η καλοπέραση, όλα αυτά που προσφέρει η τηλεόραση, που προσφέρουν τα γλέντια, η καλοπέραση, το χρήμα, οι διασκεδάσεις, όλα αυτά είναι κόσμος, φυσικά εμπόδια. Πρέπει με τη ράβδο του Κυρίου, πρέπει να τα σκίσεις. Πρέπει να τα σκίσεις. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έξοδος 14:13-16. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό: μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμισε σας σήμερα. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερα, δεν θέλετε ειδή πλέον σε αυτούς εις τον αιώνα. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: ο Κύριος, λέει, θέλει πολεμήσει δια σας. Εσείς δε θέλετε μείνει ήσυχοι. Δεν το λέει αυτό ο Κύριος για να. Κύριε, θα τα κάνεις όλα εσύ. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Κύριε, γιατί δεν έκανες αυτό, Κύριε? Μα δεν το λες εδώ ότι θα τα κάνεις όλα? Δεν λες ότι να καθόμαστε ήσυχοι και εσύ θα τα κάνεις όλα? Δεν λέει έτσι. Ήτανε σε κίνηση. Ήτανε σε κίνηση. Πήγαιναν να σκίσουν τη θάλασσα. Και ο Μωυσής: Θεέ μου, τι κάνω τώρα? Τι θα κάνω τώρα, πες μου? Εδώ είναι θάλασσα μπροστά, θάλασσα πίσω ο Φαραώ. Τι φωνάζεις, του λέει. Για θυμίσου λίγο. Τι κρατάς στα χέρια σου? Αυτό το ραβδί που θα γίνει φίδι, ναι. Ω, έλα, σήκωσέ το. Και σκίστηκε, λέει, η θάλασσα. Και σκίστηκε η θάλασσα. Η ράβδος, αδερφή, σχίζει τη θάλασσα. Ο κόσμος ανοίγει και περνάμε μόνο όταν κρατάμε αυτή τη ράβδο. Και τι λέτε, εντάξει, φτάσαμε καλά. Άντε τώρα, ποιος θέλει τη ράβδο, πάρτε, στη χαρίζω. Όχι. Την έχεις εδώ, τη χρειάζεσαι. Έξοδος 17:5. Είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή: διάβα έμπρος του λαού και λάβε μετά σε αυτού, εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και τη ράβδο σου, με την οποία εκτύπησε τον ποταμό, λάβε τη εν τη χειρί σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν χορύβ, και θέλει την πίση την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρο εξ αυτής για να πιει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Τι έκανε ο Μωυσής? Πάει μπροστά στην πέτρα, λέει, το ξέρω. Το ξέρω πώς γίνεται τώρα. Έσχισα το νερό, η ράβδος είναι ισχυρή. Αν γίνει στη διακονία μας ένα θαύμα, το δεύτερο είναι εύκολο, το τρίτο πιο εύκολο, το τέταρτο πιο εύκολο. Θα γεμίσει η Εκκλησία θαύματα και θεραπευμένους και ευλογημένους, αδερφοί, όταν βγει από μέσα αυτή η ανάποδη σκέψη. Τι να, πώς θα γίνει και γιατί να γίνει και ο Θεός έχει το λόγο Του. Όταν τα νικήσουμε όλα αυτά, τα στηρίγματά μας, όταν ξέρεις ότι έχεις πατήσει στο κενό και έχεις μείνει σταθερός, όταν έχεις σκίσει τη θάλασσα και έχουν περάσει μέσα χιλιάδες άνθρωποι και έχεις δει πίσω να πνίγονται όλοι από το Φαραώ, αυτό που σου είπε ο Θεός ότι έγινε, έγινε πραγματικά, γιατί λέει, τους βλέπεις, δεν θα τους ξαναδείς. Δεν θα τους ξαναδείς, τελειώσανε. Μετά δεν είναι τίποτα να πεις, πέτρα, δώσε νερό. Τι θα πει η πέτρα? Η πέτρα, αδερφοί, είναι από τον Θεό δοσμένη για να δίνει όταν την αγγίξεις με το σωστό τρόπο και με το σωστό ραβδί. Όταν πας στον αιώνιο μπροστά, που είναι ο βράχος μας και η σωτηρία μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι το όνομα που μόνο αυτό ανοίγει τον ουρανό, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σε κάνει να ελευθερωθείς από την αμαρτία σου, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει τροφή, μόνο αυτό το όνομα μπορεί να σου δώσει νερό, εννοείται ότι θα ανοίξει. Δεν το σκέφτεται ο Θεός να πει, τώρα δεν έχει δικαστήριο ο Θεός όταν πηγαίνεις μπροστά και να σε βάλει κάτω και να σου πει, ωραία, πόσες καλές πράξεις κάνει παιδί μου εσύ. Μου έλεγε ένας μουσουλμάνος εχθές, ευαγγελίζω τους μουσουλμάνους. Προσπαθώ να τους πιάσω και όσο καταλαβαίνουμε, τέλος πάντων. Του λέω, για πες μου, του λέω, τι πρέπει να κάνετε εσείς μουσουλμάνοι για να πάτε στον ουρανό? Να είμαι καλό παιδί, λέει, να κάνω καλά πράγματα, μόνο καλά πράγματα. Και άμα κάνεις ένα καλό πράγμα, ένα καλό πράγμα να κάνεις, λέει, πας, λέει, επάνω Αλλάχ. Τόσο εύκολος ο δρόμος. Προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου, να τους δώσουμε το Ευαγγέλιο. Σκοτάδι, αδερφοί, σκοτάδι για κλάματα οι άνθρωποι είναι. Όταν λοιπόν αγγίξουμε τον Κύριο, το θρόνο Του, με το σωστό τρόπο, θα έρθει επάνω μας δύναμη, εξουσία να γίνουν τα θαύματα του Θεού. Όταν είναι να κάνουμε πόλεμο, τι λέτε, ο Κύριος θα είναι μαζί μας? Θα διαβάσω και αυτό και θα τελειώσω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Έξοδος 17, 9 έως 12. Ακούστε τι λέει εδώ. Έξοδος 17, 9 έως 12. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησού, έλεξε όνειση μας άνδρας και εξαιθόν πολέμησε με τον Αμαλίκ. Αύριο εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βουνού, κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Ο Μωυσής και η ράβδο πάνε μαζί. Ο πιστός δούλος και ο Κύριος των Κυρίων είναι πάντα μαζί. Δεν αποχωριζόμαστε τον Χριστό, τον Κύριό μας. Δεν τον αποχωριζόμαστε πουδενά. Δεν υπάρχει στιγμή με το που ξυπνάμε το πρωί, πρέπει να τον ευχαριστούμε. Διαπίστεως, ξέρω, ο λόγος σου λέει ότι είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, είσαι εδώ. Όταν βγαίνεις για δουλειά, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα ευλογήσεις και θα ευωδώσεις τη δουλειά μου. Μην αρχίσεις να λες, θα πάει καλά η δουλειά, δεν θα πάει καλά η δουλειά. Έχεις δώσει τροφή στο διάβολο και θα έρθει, θα ανοίξει το στόμα του το ανακόντα, πώς τα λένε αυτά, και θα σε καταπιεί ολόκληρο. Όχι, Κύριε, βγαίνω από το σπίτι μου με ευλογία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευλογώ την οδό μου, ευλογώ το σπίτι μου, ευλογώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ευλογώ την εκκλησία, ευλογώ τους πάντες. Είμαι δυνατός και ισχυρός. Σηκώνεις τη ράβδο σου στον Κύριο μπροστά, και αν το κάνει όλη η εκκλησία αυτό, ξέρετε τι θα πάθει ο διάβολος? Θα πει, ο Μωυσής έχει έρθει. από τους νεκρούς. Αν και δεν είναι νεκρός, είναι στην παρουσία του Θεού, αλλά θα ξαναζωντανέψει, όπως έλεγα για τον Ιωάννη, εγώ λέει τον αποκεφάλισσα, και αυτός λέει είναι εδώ πέρα. Αυτό θα πάθει ο εχθρός. Θα πολεμήσουμε αύριο. Θα σταθώ εγώ, λέει, εκεί με τη Ράβδο. Και έκαμε ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και πολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, ο Ααρών και ο Ωρ ανέβηκαν επί την κορυφή του βουνού. Και οπότε ο Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού. Τι λέτε, πώς σήκωνε ο Μωυσής τα χέρια? Έτσι? Δεν είναι τέτοια εικόνα. Η εικόνα είναι ότι σήκωνε έτσι η ράβδος του Κυρίου. Και τι έγινε? Είναι βαριά η ράβδος. Και πρέπει, τι να κάνουμε? Όποτε ο Μωυσής σήκωνε τα χέρια του, νίκαγε ο Ισραήλ. Όποτε κατέβαζε τα χέρια αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Οι χείρες δε του Μωυσέως ήταν βεβαρημένες. Όθεν λαβώντες λίθων, τι κάνανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού? Μωυσή, δώσε μου τη ράβδο, αφού δεν τα καταφέρνεις. Αγόρι, παιδί μου. Εγώ να τη σηκώσω τη ράβδο. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Πήρανε μια πέτρα. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για την πέτρα. Ο άνθρωπος του Θεού, ο καλεσμένος, αυτός που έχει την εμπειρία, αυτός που έχει πάρει την όραση, αυτός που έχει μιλήσει με τον

0: Κριτές 6:21. Διαβάζω 3-4 εδάφια ακόμα που έχω έτσι διάσπαρτα. Έχει να κάνει με τη ράβδο και θέλω απλά να τα διαβάσω. Ο άγγελος του Κυρίου κρατάει τη ράβδο στο χέρι και φέρνει φωτιά επάνω στη θυσία με το Γεδεών. Ο άγγελος γιατί να φέρει ράβδο? Είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, είναι έτσι. Έτσι δουλεύει. Ο Κύριος τα έβαλε εκεί όλα να τα βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται δια του Ιησού Χριστού. Μάρκος 6:8. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μάρκος 6:8, ακούστε τι λέει. Και παρήγγειλε σε αυτούς να μην βαστάζουσε μηδένετη οδό ή μη ράβδο μόνο. Μη σακείο, μη άρτο, μη χαλκό εις τη ζώνη, τίποτα, μόνο τι να έχουνε, μια ράβδο. Εσύ και ο Χριστός είσαι κομπλέ. Δεν θα πεινάσεις, δεν θα διψάσεις, δεν θα σε νικήσει ποτέ ο εχθρός, θα είσαι εσύ και ο Κύριος των δυνάμεων. Εβραίους 11:21. Και αυτό το εδάφιο πολύ μου αρέσει. Διαπίστεως ο Ιακώβ, αποθνίσκων, ευλόγησε έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού? Γεράκος. Έδινε ευλογίες. Ήξερε ποιος είναι το στήριγμά του. Θέλεις να ευλογήσεις? Θες να είσαι ευλογημένος? Να έχεις ικανότητα να ευλογήσεις κι άλλους? Ποιος ήταν αυτός? Ο Ιακώβ. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Θέλεις να έρθει το χρήσμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι επάνω και να δίνεις ευλογίες σε ανθρώπους και να πραγματοποιούνται? Στηρίξου στη ράβδο μόνο, πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Ισαΐας 11:1. Και επειδή μιλάμε μόνο για τη ράβδο, είναι μία και μοναδική. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ το ριζόν αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αδερφοί. Και το πνεύμα του Θεού αναπαύθηκε πάνω του. Και τι έκανε ο Κύριος? Δεν το κράτησε για τον εαυτό του, το έδωσε σε μας. Αμήν. Γέμισε και υπερχείλησε και λάβαμε εμείς μερίδα από αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη δόξα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον υπέροχο και θαυμάσιο λόγο του, αδερφοί. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που μένει στον αιώνα. Θα επιστηριχτούμε λοιπόν στον Κύριό μας. Ελάτε να ανανεώσουμε τη διαθήκη μας που έχουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 27. Και αφού εγύρασεν ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειμβλήνθησαν, ώστε δεν έβλεπεν, εκάλεσε Ισαφ τον ιόν αυτού των μεγαλύτερων και είπε προς αυτόν, «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπεν, «Ιδού τώρα εγύρασα. Δεν γνωρίζω την ημέραν του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, την φαρέτραν σου και το τόξον σου, και έξελθε εις την πεδιάδα και κυνήγησόν μη κυνήγιον. Και κάμε μη εδέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μη να φάγω, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποθάνω». Και η Ρεβέκα ελάλησε προς Ιακώβ τον ιόν αυτής, λέγουσα, «Ιδού εγώ ήκουσα τον πατέρα σου λαλούντα προς Ισαφ των αδελφών σου και λέγοντα, φέρε μη κυνήγιον και κάμε μη εδέσματα για να φάγω και να σε ευλογήσω ενώπιον του Κυρίου πριν αποθάνω. Τώρα λοιπόν, ιέ μου, άκουσον την φωνή μου εις όσα εγώ σοι παραγγέλω. Είπαγε τώρα εις το πίμνιον και λάβε μη εκείθεν δύο καλά ερήφια εξεγών, για να κάμω αυτά εδέσματα για τον πατέρα σου καθώς αγαπά. Και θέλεις φέρει αυτά προς τον πατέρα σου να φάγει, για να σε ευλογήσει πριν αποθάνει». Και είπεν ο Ιακώβ προς τη Ρεβέκαν, την μητέρα αυτού, «Ιδού, ο Ισαφ ο αδελφός μου είναι ανήρ δασίτριχος, εγώ δε είμαι ανήρ άτριχος. Ίσως με ψηλαφίσει ο πατήρ μου, και θέλω φανεί εις αυτόν ως απατεών, και θέλω σύρει επέ με αυτόν κατάραν και ουχή ευλογίαν». Είπε δε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, «Επεμέ η κατάρα σου τέκνον μου, μόνον υπάκουσον εις την φωνήν μου και είπαγε φέρε μη αυτά». Και υπήγε και έλαβε και έφερεν αυτά προς την μητέρα αυτού και έκαμεν η μήτηρα αυτού εδέσματα καθώς η γάπα ο πατήρ αυτού. Και λαβούσα η Ρεβέκα τα καλύτερα φορέματα Ισαφ του μεγαλυτέρου ιού αυτής, τα οποία είχεν εν τη οικία, ενέδισε με αυτά Ιακώβ των ιών αυτής των νεότερων. Και με τα δέρματα των ερυφείων εσκέπασε τα σχήρας αυτού και τα γυμνά του τραχύλου αυτού. Και έδωκεν εις τα σχήρας Ιακώβ του ιού αυτής τα εδέσματα και τον άρτον τα οποία ετοίμασε. Και ήλθε προς τον πατέρα αυτού και είπε, «Πάτερ μου». Ο δε είπεν, «Ιδού εγώ, τις είσαι τέκνον μου». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον πατέρα αυτού, «Εγώ είμαι Ισαφ, ο πρωτότοκός σου. Έκαμα καθώς μη είπας. Σηκώθητη λοιπόν, κάθισον και φάγε εκ του κυνηγίου μου, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον ιόν αυτού, «Πόθεν τούτο τέκνον μου, ότι έβρικας τόσον ταχαίος?» Ο δε είπε, «Διότι Κύριος ο Θεός σου έφερεν αυτό έμπροσθέν μου». Και είπεν ο Ισαάκ προς τον Ιακώβ, «Πλησίασον τέκνον μου, για να σε ψηλαφίσω, αν σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ ή ουχή». Και επλησίασεν ο Ιακώβ εις τον Ισαάκ τον πατέρα αυτού, ο δε εψηλάφισεν αυτόν και είπεν, «Ημέν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες, χείρες Ισαφ». Και δεν εγνώρισεν αυτόν, διότι εχείρες αυτού ήσαν ως εχείρες Ισαφ του αδελφού αυτού, δασίτριχοι. Και ευλόγησεν αυτόν και είπε, «Σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ?» Ο δε είπεν, «Εγώ». Και είπε, «Φέρε πλησίον μου και θέλω φάγει εκ του κυνηγίου του υιού μου, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε πλησίον αυτού και έφαγεν. Έφερε δε προς αυτόν ίνον και έπιε. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, «Πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου». Και πλησίασε και εφίλησεν αυτόν. Και ως φράνθη την οσμή των ενδυμάτων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, «Ιδού η οσμή του υιού μου είναι ως οσμή πεδιάδος την οποίαν ευλόγησεν ο Κύριος. Λοιπόν ο Θεός να σι δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονίαν σύ του και ίνου. Λαοί να σε δουλεύσωσι και έθνη να σε προσκυνήσωσι. Να είσαι Κύριος των αδελφών σου και η ιή της μητρός σου να σε προσκυνήσωσι. Κατηραμένος ώστι σε καταράτε και ευλογημένος ώστι σε ευλογεί». Και καθώς έπαυσεν ο Ισαάκ ευλογών τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει επέμπροσθεν του πατρός αυτού Ισαάκ, και ήλθεν Ισαφ ο αδελφός αυτού εκ του κυνηγίου αυτού. Και έκαμε και αυτός εδέσματα και έφερε προς τον πατέρα αυτού. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Ας σηκωθεί ο πατήρ μου, και ασφάγει εκ του κυνηγίου του Υιού αυτού, για να με ευλογήσει η ψυχή σου. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, «Τις είσαι?» Ο δε είπεν, «Είμαι ο Υιός σου, ο πρωτότοκός σου Ισάφ». Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξην μεγάλην σφόδρα και είπε, «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος, ώστε σε κυνήγησε κυνήγιον και μη έφερε, και έφαγον από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησα αυτόν, και ευλογημένος θέλει είστε?» Ότε ήκουσεν ο Ισάφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγήν μεγάλην και πικράν σφόδρα, και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Ευλόγησόν με και εμέ, πάτερ μου». Ο δε είπεν, «Ήλθεν ο αδελφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογίαν σου». Και είπεν ο Ισάφ, «Δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέραν ταύτην φοράν με υπεσκέλησεν. Έλαβε τα πρωτοτόκια μου, και ειδού τώρα έλαβε και την ευλογίαν μου». Και είπε, «Δεν εφύλαξας δι' εμέ ευλογίαν». Και απεκρίθη ο Ισαάκ και είπε προς τον Ισάφ, «Ιδού, κύριόν σου έκαμα αυτόν, και πάντα στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού, και εστήριξα αυτόν με σίτον και ίνον. Και τι λοιπόν να κάμω εισέ, τέκνον μου?» Και είπε ο Ισάφ προς τον πατέρα αυτού, «Μήπως ταύτην μόνην την ευλογίαν έχεις, πάτερ μου? Ευλόγησόν με και εμέ, πάτερ μου». Και ύψωσε ο Ισάφ την φωνήν αυτού και έκλαυσε. Και απεκρίθη Ισαάκ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, «Ιδού, η κατοίκησή σου θέλει είστε εις το πάχος της γης και εις την δρόσον του ουρανού άνωθεν. Και με την μάχεράν σου θέλει ζει και εις τον αδελφόν σου θέλει δουλεύσει. Όταν δε υπερισχύσεις, θέλει συντρίψει τον ζυγόν αυτού από το τραχύλου σου». Και εμίση ο Ισάφ τον Ιακώβ, δια την ευλογίαν με την οποίαν ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Και είπεν ο Ισάφ εν τη καρδία αυτού, «Πλησιάζουσιν η μέρα του πένθους του πατρός μου, τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ των αδελφών μου. Ανεγγέλθησαν δε προς την Ρεβέκαν οι λόγοι Ισάφ του Υιού αυτής του μεγαλυτέρου, και πέμψασα εκάλεσε Ιακώβ τον Υιόν αυτής των νεότερων, και είπε προς αυτόν, «Ιδού, Ισάφ ο αδελφός σου, παρηγορεί εαυτόν κατά σου, ότι θέλει σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν, τέκνον μου, άκουσον την φωνήν μου, και σηκωθείς, φύγε προς λάβαν των αδελφών μου εις Χαράν, και κατοίκησον μετ' αυτού ημέρα στινάς, έως σου παρέλθει ο θυμός του αδελφού σου, έως σου παύσει η κατά σου οργή του αδελφού σου και λησμονήσει τα όσα έπραξας εις αυτόν. Τότε θέλω στείλει και θέλω σε φέρει εκείθεν. Διατί να σας στερηθώ και τους δύο εν μια ημέρα?» Και είπεν η Ρεβέκα προς τον Ισαάκ, «Αηδίασα την ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Εάν ο Ιακώβ λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων του Χέτ, καθώς είναι άφτε εκ των θυγατέρων της γης ταύτης, τι με ωφελεί να ζω?» Γένεσης, κεφάλαιο 28. Και προσκαλέσας ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ευλόγησεν αυτόν και παρήγγειλε προς αυτόν λέγον, «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν. Σηκωθείς, είπαγε εις Παδάν Αράμ, εις την οικίαν Βαθουήλ το πατρός της μητρός σου. Και εκείθεν λάβε εις αυτόν η γυναίκα, εκ των θυγατέρων Λάβαν το αδελφού της μητρός σου. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις εις πλήθος λαών. Και να σου δώσει την ευλογίαν του Αβραάμ, εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σε, για να κληρονομήσεις την γην της παρικήσεώς σου, την οποίαν έδωκεν ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και εξαπέστειλεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Και υπήγεν εις Παδάν Αράμ προς Λάβαν τον ιόν του Βαθουήλ του Σύρου, των αδελφών Ρεβέκας της μητρός του Ιακώβ και του Ισάφ. Ειδών δε ο Ισάφ ότι ευλόγησεν ο Ισαάκ τον Ιακώβ και εξαπέστειλεν αυτόν εις Παδάν Αράμ, για να λάβει σε αυτόν γυναίκα εκείθεν, και ότι ενώ ευλόγει αυτόν, παρήγγειλεν εις αυτόν λέγον, «Δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων Χαναάν». Και ότι υπήκουσεν ο Ιακώβ εις τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και υπήγεν εις Παδάν Αράμ, και ειδών ο Ισάφ ότι οι θυγατέρες Χαναάν είναι μισητέοι στους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγεν ο Ισάφ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού, έλαβεν σε αυτόν η γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα Ισμαήλ του Υιού του Αβραάμ, την αδελφήν του Ναβαϊόθ. Και εξήλθεν ο Ιακώβ από Βίρ Σαβέ και υπήγεν εις Χαράν. Και έφτασεν εις την Ατόπον και διενυκτέρευσεν εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος. Και έλαβεν εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Και είδεν εν ύπνιον και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εις την γην, της οποίας η κορυφή έφθανεν εις τον ουρανόν, και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός του Ισαάκ. Την γην επί της οποίας κοιμάσαι, εισέθελο δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και θέλει σε εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βοράν και προς νότον. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρματί σου πάσε εφυλέ της γης. Και ειδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάτη πανταχού όπου ανυπάγεις και θέλω σε επαναφέρει εις την γην ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει έως σου κάμω όσα ελάλησα προς σε». Και εξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού είπε, «Βέβαια ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο και εγώ δεν έξευρον». Και εφοβήθη και είπε, «Πόσον φοβερός είναι ο τόπος ούτος! Δεν είναι τούτο η μη οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Και σηκωθείς ο Ιακώβ εν ωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθον τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού και έστησεν αυτό διαστήλην και έχησεν έλεον επί την κορυφήν αυτής. Και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως εκείνης ή το πρώτερον Λούζ. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, «Αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη εις την οποίαν υπάγω και μη δώσει άρτον να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είστε Θεός μου. Και ο λίθος ούτος τον οποίον έστησα διαστήλην θέλει είστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μη δώσεις, το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ». Ψαλμός Καπαθήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Απόδοτε εις τον Κύριον, ιή των δυνατών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και κράτος. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων. Ο Θεός της δόξης βροντά. Ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και κάμνει αυτάς να σκυρτώσειν ως μόσχος, των Λίβανων και των Συριών ως νέος μονοκέρος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τας φλόγας του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον. Ο Κύριος σύει την έρημον Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάμνει να κυλοπονώσειν εέλαφη και γυμνώνει τα δάση. Εν δε το ναό αυτού, πάστης κηρύττει την δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμην εις τον λαόν αυτού, ο Κύριος θέλει ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός Λάμδα. Ψαλμός Οδής, εις των εγγενισμών του οίκου του Δαβίδ. «Θέλω σε μεγαλύνει, Κύριε, διότι εσύ με ανύψωσας και δεν έφαραν στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριε ο Θεός μου, εβόησα προς σε και με εθεράπευσας. Κύριε, ανεβίβασας εξάδου την ψυχήν μου. Με φύλαξας την ζωήν, για να μην καταβώει στον λάκον. Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριον οι όσοι αυτού και υμνείτε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν. Ζωή όμως είναι εν τη ευμενία αυτού. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευτυχία μου, δεν θέλω σαλευθεί εις τον αιώνα. Κύριε, δια της ευμενίας σου εστερέωσα στο όρος μου. Απέκρυψα στο πρόσωπόν σου και εταράχθην. Προσέ, Κύριε, έκραξα, και προς τον Κύριον εδεήθην. Τις ωφέλεια εν το αίματί μου, εάν καταβώ εις τον λάκον? Μήπως θέλει σε υμνή ο κονιορτός, θέλει αναγγέλει την αλήθειά σου? Άκουσον, Κύριε, και ελέησόν με. Κύριε, γενού βοηθός μου. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν, έλυσας τον σάκον μου και με περιέζωσας εφροσύνην. Δια να ψαλμωδεί εισέ η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα θέλω σε υμνή.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 27. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύθησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού δια να θανατώσωσιν αυτόν. Και δέσαντες αυτόν, έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις τους πρεσβυτέρους, λέγον «Ήμαρτον, παραδόσας αίμα αθών». Ιδε είπον «Τι προς ημάς, σιώψη». Και ρίψας τα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκρεμάστη. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια, είπον «Δεν είναι συγκεχωρημένον να βάλομεν αυτά εις το θησαυροφυλάκιον, διότι είναι τιμή αίματος». Και συμβουλευθέντες ηγόρασαν με αυτά των αγρών του Κεραμαίος, για να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Δια τούτο ονομάστη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου, λέγοντος «Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον ιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθώς μη παρήγγειλεν ο Κύριος». Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος και ηρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν, λέγον «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Συ λέγεις». Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος «Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι». Και δεν απεκρίθη προς αυτόν, ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Κατά δε την εορτήν, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλον ένα δέσμιον όντι να ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενον Βαραβάν. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν». Ενώ δε κάθιτε επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω, ή δε είπον τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, των λεγόμενων Χριστών», λέγουσι προς αυτόν πάντες «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν είπε «Και τι κακόν έπραξεν, ή δε περισσότερον έκραζον, λέγοντες «Σταυρωθήτω». Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγον «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πάσο λαός, είπε «Το αίμα αυτού ας είναι εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν εις αυτού στον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, μαστιγό σας, παρέδωκε δια να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαμβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήθρισαν επ' αυτόν όλον το τάγμα των στρατιωτών και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον εις την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτόν, λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Ενώ δε εξήρχοντο, έβρον άνθρωπον Κυριναίων ονομαζόμενον Σίμωνα. Τούτον εγκάρευσαν δια να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και ότε ήλθον εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως της λέγεται Κρανίου τόπος, έδωκαν εις αυτόν να πει «Όξος με μειγμένον μεταχολής». Και γευθύς δεν ήθελε να πει. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν, διεμερίστησαν τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον. Δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί και έθεσαν επάνωθεν της κεφαλής αυτού την κατηγορίαν αυτού γεγραμμένην. Ούτως έστειν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μεταυτού δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του Σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του Σταυρού και θέλομεν πιστεύσει εις αυτόν. Πέπιθεν επί των Θεών. Ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεού Υιός είμαι». Το αυτό δε και οι ληστέ, οι συσταυρωθέντες μετ' αυτού, ονίδιζον εις αυτόν. Από δε έκτης ώρας, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν, ανεβόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», του τέστη «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες», και την έστον εκεί εστώτων, ακούσαντες, έλεγον ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτως. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών, και λαβών σπόγκων και γεμίσας όξους, και περιθέσας εις κάλαμον, επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον «Άφες, ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να σώσει αυτόν». Ο δε Ιησούς, πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη, και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ηνύχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν. Και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την Ανάσταση αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού, φυλάτοντες τον Ιησούν, ειδώντες τον σεισμόν και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός ήτο ούτος». Ήσαν δε εκεί οι γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν τον Ιησούν από της Γαλιλαίας, υπηρετούσε αυτόν, μεταξύ των οποίων ήτο Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου και Ιωσή και η μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Ότε δε έγινε νεσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομα Ιωσήφ, ώστις και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν. Ούτως ελθόν προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθεί το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετύλιξεν αυτό με συνδόνα καθαράν, και έθεσεν αυτό εν το νέο αυτού μνημείο, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγανε στην θύραν του μνημείου, ανεχώρησεν. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή, και η άλλη Μαρία, καθήμενε απέναντι του τάφου. Και τι επαύριον, ή τις είναι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον, λέγοντες «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε

0: αφού δε επέρασε το Σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, δια να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού, ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή, και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιών. Και από του φόβου αυτών εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε προς τας γυναίκας, «Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαίαν. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν. Ιδού, σας είπων». Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν, και εκεί θελούσι με ιδί». Ενώ δε αυτέ απήρχοντο, ιδού τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες «Είπατε ότι οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και εάν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλουμεν πίση αυτόν και εσάς θέλουμεν κάμια με ρίμνους». Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι της σήμερον. Οι δε 11 μαθητές υπήγον εις την Γαλιλαίαν εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τίνες δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι με θυμών, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κάνει πολύ εντύπωση αυτή η σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Λόγο. Δεν ήρθε να λέει να καταργήσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Και ζούσε τον Λόγο του Θεού από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Πολλοί λένε ότι πού ήταν ο Χριστός τόσα χρόνια εξαφανισμένος μέχρι τα 30 του, από τα 12 που βλέπουμε. Αλλά όταν παρακολουθήσουμε τη ζωή του, αδελφοί, τα λόγια του, τις πράξεις του, κάθε λεπτομέρεια, αυτό που μας έδειξε και προχθές με το ποτήριο, που διαβάζανε εκείνη τη μέρα του Πάσχα, αδελφοί, αυτούς τους ψαλμούς, τον 116ο ψαλμό, που λέει τι να κάνω για όλες τις ευεργεσίες, τι μπορώ να προσφέρω στο Θεό για όλες αυτές τις ευεργεσίες που ο Κύριος μου έκανε. Λέει θέλω λάβει το ποτήριο της σωτηρίας. Το έψαλα και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο Κύριος σήκωσε το ποτήρι. Είπε το ποτήριο που λέει, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, που το κάνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Και αυτό μου δείχνει, αδελφοί, ότι κάθε στιγμή, κάθε λεπτό ο Κύριος, αδελφοί, ζούσε το Λόγο και μας καλεί και εμάς. Αναρωτιόμουν χθες, καθώς το σκεφτόμουν, πώς γινόταν να... Κοιτάξτε, ο Κύριος, αδελφοί, ήταν αναμάρτητος. Θυμάστε τον Αδάμ, ο οποίος είχε ονομάσει όλα τα ζώα της γης. Τα είχε ονοματίσει με το όνομά τους και θυμόταν το όνομά τους. Η μνήμη του ανθρώπου πριν την πτώση, πώς ήταν, χωρίς αμαρτία. Έτσι ήταν και η μνήμη του Ιησού. Ήξερα απ' έξω το Λόγο του Θεού. Γνώριζε τα πάντα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αλλά ο Κύριος κάνει χάρη. Αμήν. Έζησε μια άγια ζωή ο Κύριος, που εμείς δεν μπορούμε να τη ζήσουμε, να είμαστε αναμάρτητοι. Ο Κύριος το ξέρει. Αμήν. Γι' αυτό και έδωσε ο Κύριος τη χάρη σε μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη εξαιτίας της χάρητος του Θεού, την πίστη στη χάρη του Θεού και από την άλλη μεριά τα έργα. Η πίστη και τα έργα. Είναι κάτι το οποίο αυτή η σχέση λίγο πολύ κάποιοι το τραβάνε από τη μια μεριά και το τραβάνε από την άλλη. Όμως εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να δούμε την ισορροπία που υπάρχει και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την ισορροπία. Τι εννοούμε πίστη? Και τι εννοούμε έργο? Η πίστη, όταν λέμε πίστη, εννοούμε αυτό που πιστεύουμε, και έργα είναι εκείνα τα οποία κάνουμε. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του? Δεν μπορεί. Μπορούμε να εκφράσουμε τη σχέση μεταξύ της πίστης και των έργων ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η πίστη δεν βασίζεται σε έργα. Πιστεύουμε στον Κύριο. Δεν έχουμε κάνει κανένα έργο, όπως ο ληστής πάνω στο σταυρό. Αλλά τα έργα της πίστης είναι αποτέλεσμα της πίστης. Καταλαβαίνουμε. Η πίστη δεν βασίζεται στα έργα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης. Θα το πούμε με άλλα λόγια. Αυτό που πιστεύουμε δεν βασίζεται σε αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι αποτέλεσμα σε εκείνο που πιστεύουμε. Και θέλω σήμερα, αδελφοί, να ανοιχτεί λίγο μπροστά μας. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπάρχει μια νοοτροπία ή μια λανθασμένη πίστη. Εγώ πιστεύω, είμαι εξασφαλισμένος. Είμαι μέσα στη χάρη του Θεού, τελείωσε. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι μοχθούν και προσπαθούν με τα έργα τους να κερδίσουν την πίστη, να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Η τελευταία λέξη του Ιησού, αδερφοί, πάνω στο Σταυρό, ήταν μια πολύ βασική λέξη. Στο κατά Ιωάννη, στο 19:30 λέει, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και εκείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα». Η τελευταία λέξη από τα λόγια, από το στόμα του Ιησού, ήταν «τετέλεστε». Τέλειωσε. Είναι μόνο αυτό όμως? Είναι αυτό που πολλές φορές νομίζουμε ότι το τετέλεστε είναι «τέλειωσε». Τέλειωσε η ζωή μου, τέλειωσε το έργο μου, φεύγω. Θα δούμε λίγο αυτή την ελληνική λέξη μεταφράζεται, αδελφή, και θα δούμε το νόημά της περισσότερο, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ ισχυρή, εμφατική λέξη που έχει χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, μας δίνει ένα μήνυμα που ο Θεός θέλει να το έχουμε. Είναι ο τετελεσμένος χρόνος ενός ρήματος που από μόνο του σημαίνει να κάνεις κάτι τέλεια. Είναι τελειωμένο. Είναι εντελώς ολοκληρωμένο. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, μέσα στη διακονία του, αλλά και σε όλη τη ζωή. Δεν απομένει δηλαδή τίποτα άλλο να γίνει. Ό,τι έργο ήταν να επιτελέσει ο Κύριος για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, έγινε. Μία άπαξ διαπαντός. Όλα όσα χρειαζόταν να γίνει όσον αφορά το ότι έπρεπε να πληρώσει την ποινή τη δικιά μας, την αμαρτία μας πάνω στο Σταυρό, να αγοράσει τη σωτηρία όλου του κόσμου, το έκανε ο Κύριος με ένα τέλειο τρόπο που δεν χρειάζεται καμία προσθήκη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Το να υπονοήσουμε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να χρειαστεί να κάνει κάτι περισσότερο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη ο Χριστός έχει κάνει, θα ισοδυναμούσε με την απόρριψη πρώτα απ' όλα του Λόγου. Σαν να απορρίπτεις δηλαδή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που λέει ότι το όλα τελειώσανε. Όπως επίσης είναι και μια δυσφήμιση της αποτελεσματικότητας της θυσίας του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Δηλαδή αμφισβητείς αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Την αποτελεσματικότητα της θυσίας. Λες και ο Χριστός απλά ήρθε να τον δούμε, να φανερώσει την αγάπη του, και εξαιτίας της αγάπης του σταυρώθηκε για μας, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα κι άλλοι θυσιάστηκαν, λέει, για τους ανθρώπους. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν είναι η ίδια θυσία. Δεν θυσιάστηκε ένας πατέρας για το παιδί του. Ο Κύριος, αδελφοί, όλο αυτό το έργο της σωτηρίας ήταν ένα έργο το οποίο αγωνίστηκε από τότε που ήταν μωρό μέχρι τότε που σταυρώθηκε και είπε «τετέλεστε». Έπρεπε να μείνει αναμάρτητος, να κάνει επιλογές συνέχεια. Γνώριζε το τι έκανε ακριβώς. Και ο αναμάρτητος έδωσε τη ζωή του για μας. Έδωσε την ψυχή του. Έστω ένα μικρό ψέμα να έλεγε ο Κύριος στη ζωή του, όχι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Μια μικρή αμαρτία θα στήχιζε την ψυχή και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Για φανταστείτε το, τι ευθύνη είναι αυτό. Έχετε φανταστεί ποτέ τι ευθύνη είναι σε αυτό όλο? Δηλαδή δεν ζούσε για τον εαυτό του όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έδωσε τον εαυτό του από τότε που καταλάβαινε τον εαυτό του, αδελφοί, μέχρι το τέλος, για τη σωτηρία τη δικιά μας. Δεν το έκανε για τη δικιά του την ψυχή, το έκανε για μας. Αμήν. Με όλο αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ, ότι τελείωσε όλο αυτό και έγινε στην εντέλεια το έργο, κάθε προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου το να κερδίσει τη σωτηρία είναι λάθος και στρέφεται τελικά ενάντια στην αλήθεια αυτή που ο Κύριος μας φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια. Στρέφεται ενάντια σε αυτό. Είναι προσβολή για τον ίδιο το Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έρχεται σε αντίθεση με όλη τη μαρτυρία της Γραφής. Ρωμαίους 4:4. Θέλω λίγο να δούμε λίγο τη χάρη του Κυρίου, έτσι, τη χάρη του Θεού, και να δούμε μετά τα έργα από την άλλη μεριά, την πίστη και τα έργα. Ρωμαίους 4:5. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις, αλλά ως χρέος. Εις το μην εργαζόμενο όμως πιστεύοντα, δε εις το δικαιούντα τον ασεβή, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέει. Να το καταλάβουμε, καταλάβουμε τα βασικά εδάφια της Γραφής. Σε αυτόν που εργάζεται, παίρνει το μισθό του. Δουλεύεις ένα 8ωρο, πληρώνεσαι. Έχεις συμφωνήσει, θα πάρεις αυτά τα χρήματα. Δεν σου χρωστάει καμιά χάρη το αφεντικό σου. Σε ξεπλήρωσε. Και λέει, εις τον εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται σαν χάρη, αλλά σαν χρέος. Σου χρωστάει και σου δίνει. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς με τα έργα σου να κερδίσεις σωτηρία, σαν να βάζεις το Θεό σε χρέος. Ότι σου χρωστάει να στο δώσει. Ο Θεός χρωστάει σε κανένα τίποτα? Δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Εις τον μην εργαζόμενον όμως, σε αυτόν που δεν πάει να κερδίσει τη σωτηρία του με τα έργα του, πιστεύοντα σε αυτόν που τον δικαιώνει, τον Κύριο Ιησού Χριστό, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Θα δούμε όμως παρακάτω ότι, και να μην υπάρχει παρεξήγηση εις τον μην εργαζόμενο, σου λέει εντάξει, άμα εγώ δεν κάνω τίποτα για τον Κύριο, κάθομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, ακούω το Λόγο του Θεού, φοβάμαι να εμπάω στην κόλαση και αυτό είναι όλο. Δεν είναι αυτό όλο, θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Όμως το βασικό, το πρώτο βήμα, το βασικό βήμα της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να εργαστεί για να σώσει την ψυχή του. Δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λαμπάδες, δεν χρειάζεται να πάει να φέρνει λάδια, δεν χρειάζεται να πηγαίνει γονατιστό στην Τίνο, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Για να αποκτήσει σωτηρία μέσω της πίστης, θα πρέπει να σταματήσει να εργάζεται. Ξέρετε, αυτά τα έργα, αδερφοί, δεν είναι έργα πίστης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Αμήν. Αυτός που πιστεύει, πιστεύει ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό έκανε τέλεια το έργο της σωτηρίας του για τον κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι αμαρτωλός πολύ, είτε είναι λιγότερο αμαρτωλός. Είναι έργα απιστίας και όχι πίστης. Και μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε σε αυτά τα έργα της πίστης. όσο ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε για να κερδίσει τη σωτηρία, δεν μπορεί να βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού στην ολότητά της. Και αυτό που έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Ακούστε τι λέει προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος για τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις το λίθο του προσκόμματος. Δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεός έβαλε ένα λιθάρι προσκόμματος εκεί. Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Ο λίθος που ήταν για να οικοδομήσουν τον ναό του Θεού, τον πνευματικό, εκείνοι τον απέρριψαν. Και έγινε ένας λίθος που σκόνταφταν πάνω του και τους εμπόδιζε να κάνουν αυτά που εκείνοι ήθελαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παγίδα που έπεσε ο Ισραήλ. Νόμισε ότι θα τηρούσε τον νόμο του Θεού και τελείωσε. Θα είχαν τη σωτηρία εξαιτίας του ότι έπραταν, υποτίθεται, τον νόμο. Δεν τον έπραταν όμως. Δεν τον έπραταν. Ξέρετε, δεν υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες δεν φέρνουν θάνατο. Αυτός που αμαρτάνει, ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Σου λέει αν είναι μικρή αμαρτία ή μεγάλη αμαρτία? Δεν σου λέει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε με τον νόμο για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Δυστυχώς οι Ισραηλίτες αυτό έκαναν. Και πολλοί δυστυχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Τι να κάνω για να σωθώ? Κάνε καλά έργα, παιδάκι. Έχουν βάλει τους ανθρώπους, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα και για όλο αυτό το σύστημα, χωρίς, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη, του κάνουν τα πάντα. Το βαφτίζουν το παιδί, το ομοιρώνουν το παιδί, λέει ότι έχει αναγεννηθεί το παιδί, έχει βαπτιστεί με πνεύμα για το παιδί, το έχουμε κάνει όλα αυτά για το παιδί, το έχουν κάνει οι γονείς του για το παιδί αυτό. Χωρίς το παιδί, χωρίς να έχει αντίληψη. Και το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον, καθώς μεγαλώνει, αφού όλα έχουν γίνει και τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι γι' αυτό, κάνει καλό έργο. Και έτσι να κερδίσει τη σωτηρία. Χωρίς να έχει περάσει ο άνθρωπος μέσα από το σωτήριο έργο του Κυρίου. Και η θυσία του Χριστού είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ένα ωραίο θεατράκι, το πόσο ο Θεός μας αγάπησε. Αλλά όμως, αδερφοί, η θυσία του Χριστού θα πρέπει να αγγίξει μέσα τον πυρήνα της ύπαρξης του ανθρώπου. Να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Και να αποδεχτούμε με πίστη το αποτέλεσμα της θυσίας, που είναι η σωτηρία. Θα κλείσεις τα μάτια σου για να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, με πίστη περιμένεις εκείνον που σε έσωσε, εκείνον που σε λύτρωσε. Εφεσίους 2:8. Διότι, ακούστε τι λέει, διότι κατά χάρη είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο, για να ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθείτες. Ακούστε τι λέει, προσέξτε τι λέει, λέει είστε σεσωσμένοι. Όχι θα σωθείτε στον ουρανό, είστε ήδη σεσωσμένοι. Είμαστε. Είμαστε. Είμαστε. Αμήν είμαστε. Ο Κύριος το έκανε αυτό. Χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά θα δούμε, αδελφοί, μετά τι περιμένει ο Θεός από μας. Και θα δούμε ότι η ίδια μας η ζωή αποδεικνύει ότι είμαστε. Ή αποδεικνύει ότι δεν είμαστε. Έχουμε ήδη σωθεί. Ο Κύριος το έχει κάνει. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατό να σωθούμε σε αυτή την παρούσα ζωή και να μην περιμένουμε να δούμε αν σωθούμε την επόμενη. Πώς μπορεί να ληφθεί όμως αυτή η σωτηρία μέσα μας και να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Πώς μπορεί να βεβαιωθεί αυτό εάν έγινε στη ζωή μας ή όχι? Ναι, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν στο ίδιο. Πολλοί έχουν έρθει, έχουν υποτίθεται πιστέψει και έχουν φύγει. Πολλοί πιστεύουν με το στόμα τους, ομολογούν, αλλά μετά βλέπουμε η ζωή τους ότι είναι τελείως διαφορετική. Ποιοι είναι τελικά οι σωσμένοι? Από πού αποδεικνύεται αυτό? Και δεν το λέμε για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε άλλον, αλλά για να μπορούμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε. Ή μάλλον, εάν εξακολουθούμε να είμαστε. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι για όλους. Πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, δεν θέλει σωθεί. Σώζε ο Κύριος. Σώζε. Αλλά τι μεγάλη ευθύνη είναι να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο της σωτηρίας μέχρι τέλους. Γι' αυτό και λέει ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτός θέλει σωθεί. Ξεκινάς και ο Κύριος σου λέει έλα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τις αμαρτίες σου, μη φοβάσαι το τι έχεις κάνει στο παρελθόν, μη φοβάσαι το οτιδήποτε. Έλα. Έχω ένα δρόμο για σένα, το δρόμο της πίστης που φτάνει στον ουρανό. Ακολούθησέ με. Δυστυχώς πολλοί ξεκλίνουν μετά. Και αυτό μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Αλλά ένας ίσως από τους βασικότερους λόγους είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τη σωτηρία. Και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, ή το ότι ήταν καλύτερα να μην γνωρίσουν από ότι γνώρισαν μετά και χάθηκαν. Φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας μετά, λέει. Γιατί είναι ντροπή ο Θεός να κάνει τέτοιο έργο, τέτοιο κάλεσμα, τέτοια δωρεά και εσύ δυστυχώς να χάσεις όλα αυτά τα δώρα που ο Κύριος σου έχει δώσει. Όχι από έργα, αλλά για να μην καυχηθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει, αδερφοί, να καυχηθεί κάποιος ότι εγώ κέρδισα τη σωτηρία με τον πέτη μου, που λέει ο άλλος. Ή με την εξυπνάδα μου. Ή με τα καλά μου έργα. Ή επειδή είμαι δίκαιος. Όχι. Η καύχηση και η δόξα είναι στον Κύριο. Όλη η σωτηρία οφείλεται 100% στον Κύριο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, να ξεκάθαρο μέσα μας. Όχι μόνο εμείς, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσει και όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς. Ρωμαίους 3:27 λέει, πού λοιπόν η καύχηση? Πώς το λες, Παύλος, κύλιται. Και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους, με τις επιστολές του. Μας προς Εβραίους. Σε όλους. Και κήρυτε το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο. Εκλείστε έξω η καύχηση. Από ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Δεν δικαιώνεσαι με έργα. Αλλά δια του νόμου της πίστεως. Υπάρχει ο νόμος των έργων και ο νόμος της πίστης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Μα, Παύλε, τι έγινε τώρα, καταργήσουμε τον νόμο? Να τον απορρίψουμε, τον πετάξουμε? Δεν γίνεται αυτό. Ο νόμος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει το καλό και το κακό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος μας οδήγησε στο Χριστό. Ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος τηρήθηκε από τον Χριστό. και περιμένει και από μας ο Κύριος, αδελφοί, να βαδίσουμε σε αυτές τις διατάξεις διαπίστεως. Διαπίστεως. Όχι τους τελετουργικούς νόμους, αλλά τους υπόλοιπους νόμους. Αμήν. Διαβάζουμε στην προσδρομή στο 6.23, λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δεχάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος για Ιησού Χριστού. Εδώ πάλι δίνει αυτή την αντίθεση ξανά. Δίνει το μισθό της αμαρτίας. Τι σημαίνει μισθός? Όταν δουλέψεις, παίρνεις ένα μισθό. Όταν δουλέψεις την αμαρτία, παίρνεις ένα μισθό. Και ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Όταν δουλέψεις για τον Θεό, τι μισθό περιμένεις? Όσον αφορά τη σωτηρία, περιμένεις μισθό? Όχι, αδελφοί. Δεν γίνεται η σωτηρία εξαιτίας του ότι δουλέψαμε για εκείνον. Είναι δώρο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και από την άλλη μεριά, η αντίθεση ποια είναι? Το χάρισμα του Θεού. Ο μισθός και χάρις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίθεση. Και θέλω να καταλήξω στον Τίτο, στο 3.5, λίγο πολύ τα ξέρουμε αυτά, σαν βασικές αρχές. Αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης, Τίτος 3.5, δεν σωζόμαστε από τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διαλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος του εδαφίου που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Λέει 4 θετικά γεγονότα τα οποία, αδελφοί, είναι αποτέλεσμα ή μάλλον εξαιτίας αυτών ο Κύριος μας σώζει. Δηλαδή, πώς η σωτηρία λειτουργεί στη ζωή μας. Το πρώτο είναι ένα λούσιμο. Σωθήκαμε, λέει, διαλουτρού. Μας λούζει ο Κύριος. Πώς μας λούζει? Με το αίμα του. Μας σκεπάζει. Μας πλένει, μας καθαρίζει. Ένα λουτρό. Και έρχεται σωτηρία. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος. Μια αναγέννηση διαλουτρού. Παλιγενεσίας, μια αναγέννηση. Δηλαδή αναγεννιόμαστε, έρχεται αυτή η αναγέννηση, έχει το σπόρο του Κύριου μέσα μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Ποιος το κάνει? Εκείνος το κάνει. Μια ανανέωση παλιγενεσίας και ανακαινήσεως. Μια ανανέωση. Γινόμαστε νέα πλάσματα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ποιος το κάνει? Ο Κύριος το κάνει. Τέταρτον, γίνεται όλο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές και στις ζωές μας. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά συμμετοχή όσον αφορά τα έργα μας στη σωτηρία μας. Εκείνος μας πλένει, εκείνος μας αναγεννάει, εκείνος μας ανανεώνει, εκείνος έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο και μας γεμίζει μέσα μας ώστε να είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κάναμε εμείς κάτι? Απλά το δεχτήκαμε. Μια στάση που απλά το δεχτήκαμε μέσα μας. Δεν κάναμε όμως κανένα έργο. Έτσι μας έσωσε ο Κύριος. Λίγο πολύ αυτά τα ξέρουμε σαν βάση, αλλά θα δούμε τώρα το επόμενο που έχει να κάνει με τα έργα μας. Τι είδους έργα ο Θεός περιμένει από εμάς από εκεί και μετά? Ξέρετε, όταν διάβασε τον Ιάκωβο που θα διαβάσουμε παρακάτω, ο Λούθυρος, που είδε αυτή την αλήθεια ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ζούσε μέσα στον καθολικισμό που ήταν όλα με τα έργα, που κάνανε χίλια δυο πράγματα στο σώμα τους για να καθυποτάξουν τη σάρκα τους, γιατί νόμιζαν ότι έτσι θα κερδίσουν την αιώνια ζωή με τα έργα τους. Ένας καλόγερος, πολύ μορφωμένος, αλλά όλα ήταν περιορισμένα. Ο λόγος του Θεού δεν ήταν κλειδωμένος, έπρεπε λίγο να διαβάζουν κάθε μέρα. Και αν δεν ήταν και μέσα εκεί, αδελφοί, καλόγερος, δεν είχε καμιά πρόσβαση, αν ήταν λαϊκός. Και είδε αυτό το σημείο που λέει, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Και όταν διάβασε παρακάτω τον Ιάκωβο, δεν του άρεσε ο Ιάκωβος και νόμιζε ότι αυτό το έργο του Ιάκωβου, η επιστολή προς Ιακώβου, ήταν τι. Δεν ήταν λόγος Θεού και τον πέταξε στο ποτάμι. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα για να δούμε την ισορροπία. Να δούμε πόσο βασικό είναι, αδελφοί, να έρθει η ισορροπία στη ζωή του κάθε ενός από εμάς όσον αφορά την πίστη και τα έργα. Τι ρόλο λοιπόν παίζουν τα έργα στη ζωή του χριστιανού?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιάκωβος 2:14. Το διαβάσω λίγο. Είναι από το 14 έως το 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει. Τα ακούει αυτά ο Λούθυρος, τι λέει εδώ πέρα, που χαλάει όλη τη θεολογία. Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Αφού λέει ο δίκαιος θα σωθεί με την πίστη του. Τι μου λέει τώρα εδώ? Δεν πρέπει να είναι λόγος Θεού. Τι εννοεί ο Ιάκωβος όμως? Εάν δε αδελφός ή αδελφής μη υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε της εξ ημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι, το συγκρατήσουμε, κάποιος έρχεται μέσα στη συναγωγή, δεν έχει να φάει και εσύ του λες πήγαινε φάει και φρένω, πήγαινε φάει να θερματίσεις και όλα καλά θα πάνε. Ο Θεός θα προμηθεύσει για σένα. Εάν δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτε και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Νεκρά πίστη. Να πιστεύω. Αλλά θέλει τι σου πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Η πίστη θα πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Αλλιώς τι είναι? Μια νεκρή πίστη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ιής, καλός ποιής και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίζεις ο άνθρωπο μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί του θυσιαστηρίου. Ήταν μια πράξη πίστης για τον Αβραάμ. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και εκπληρώθη η γραφή λέγουσα «Επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη». Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ακούστε τι λέει. Βλέπει αυτό και λέει. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Αυτά διάβασε, δεν άντεξε ο Λούθυρος. Αλλά αδελφοί, γι' αυτό λέμε ότι ορισμένοι το τραβάνε από τη μια και άλλοι το τραβάνε από την άλλη. Ο Λούθυρος από τη μια μόνο πίστη, καθολική μόνο έργο. Ομοίως δε και η Ραάβ λοιπόν δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυσοδου. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Ακούστε τώρα τι λέει, πάρουμε πρώτα την τελευταία φράση. Καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτε και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και δίνει ένα παράδειγμα εκεί ενός ανθρώπου. Ενός ζωντανού ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος τι κάνει? Κινείται, ζει, δημιουργεί, φτιάχνει, τρέχει. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί, για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η πίστη στη ζωή του πιστού. Αυτό είναι το κλειδί. Στη φυσική τάξη, όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός, το πνεύμα του κατοικεί μέσα του. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος μέσα σε αυτόν. Κάθε πράξη του σώματος είναι μια έκφραση του πνεύματος σε αυτόν. Έτσι η πραγματική ύπαρξη και ο χαρακτήρας του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, αν και είναι αόρατο το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, αποκαλύπτονται σαφώς εξαιτίας του ότι το σώμα λειτουργεί και κάνει πράγματα. Δηλαδή, όσο βλέπεις το σώμα του ανθρώπου και κινείται, σημαίνει ότι έχει πνεύμα και ψυχή μέσα του. Όσο βλέπεις το ανθρώπινο σώμα και είναι νεκρό, δεν χτυπάει τίποτα, δεν υπάρχει λειτουργία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το σώμα πνεύμα. Τώρα γυρνάνε τα κουδουνάκια για μας. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο κάνουμε τα έργα του Κυρίου, σημαίνει ότι η πίστη μας είναι ενεργητική μέσα μας. Όσο δεν κάνουμε πράγματα για τον Κύριο, αδελφοί, τα έργα της πίστης, σημαίνει ότι η πίστη μας μέσα τι είναι, λέει, νεκρή, απουσιάζει. Όταν το πνεύμα τελικά εγκαταλείπει το σώμα του ανθρώπου, το σώμα πλέον πάβει από κάθε πράξη που έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό τομέα που λέμε για νεκρή πίστη ή για μια ζώσα πίστη, μια ζωντανή πίστη. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του και να δει εάν πραγματικά, αδελφοί, έχουμε μια ζωντανή πίστη μέσα μας. Αυτό το Άγιο Κάλεσμα και αυτή η δωρεά που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας, εάν όντως υπάρχει ή όχι. Η άψυχη αδράνεια του σώματος δείχνει ότι το πνεύμα δεν κατοικεί πλέον μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με το πνεύμα της πίστης. Αυτή η ζωή του Θεού, δηλαδή η ενεργητική πίστη που υπάρχει μέσα μας, ελέγχει ολόκληρη τη φύση του ανθρώπου και πρέπει να την ελέγξει. Αμήν, την ελέγξει. Αυτός ο νέος τρόπος ζωής έρχεται όταν ο άνθρωπος πιστέψει. Δεν κάνει ό,τι έκανε στο παρελθόν. Δεν κάνει τα έργα της αμαρτίας. Κάνει άλλα έργα. Να σας πω κάτι. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να σκοντάψει. Και μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά έχει πάρει μια πορεία. Σαν το παιδάκι το οποίο προσπαθεί να περπατήσει. Και θα πέσει, θα σκουντουφλήσει και θα χτυπήσει και θα σηκωθεί και ξανά και ξανά και ξανά, αλλά τελικά θα περπατήσει. Γιατί έχει μέσα του πνοή ζωής, γιατί έχει μέσα του ζωντανό πνεύμα. Ο νέος τρόπος ζωής, τα νέα του έργα, όπως αποκαλεί ο Ιάκωβος, είναι η απόδειξη της έκφρασης της πίστης μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύω και ζω όπως θέλω εγώ. Γιατί δεν πιστεύεις. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν οι εξωτερικές πράξεις δεν εκδηλώνονται στη ζωή του ανθρώπου, τα έργα του δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτό που έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή του, δυστυχώς δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανή πίστη μέσα του. Θα δούμε τέσσερα πράγματα που ο Κύριος αδελφοί μας λέει μέσα από τον Ιάκωβο. Τέσσερα παραδείγματα. Να το κάνουμε αυτό πιο λιανό, πιο κατανοητό δηλαδή. Ο Ιάκωβος αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως δίνει τέσσερα παραδείγματα. Πρώτον, μιλάει για τον χριστιανό που βλέπει τον αδελφό του που έχει μια ανάγκη. Και του λέει πήγαινε με ειρήνη να ζεσταίνεσαι και να χορταίνεις. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του ανθρώπου αυτού δεν είναι ειλικρινή. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια μέσα του. Να βλέπεις τον άλλον να πεινάει, να πεθαίνει της πείνας και εσύ να μην παίρνεις τίποτα γι' αυτό. Αν πραγματικά επιθυμούσε να δει τον άλλον να ζεσταίνεται και να χορταίνει, κάτι θα έκανε γι' αυτό. Εάν πραγματικά το επιθυμούσε και αν πραγματικά που λέει να εκπληρώσει αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Έτσι συμβαίνει, ακούστε, όταν ένας χριστιανός ομολογεί πίστη αλλά δεν ενεργεί με αυτή την πίστη. Μια τέτοια πίστη δεν είναι ειλικρινής πίστη. Είναι μια άχρηστη, μια νεκρή πίστη. Ναι, πιστεύω. Πόσο πιστεύεις? Και κάνεις άλλα πράγματα? Ή βλέπεις την ανάγκη που υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα? Βλέπεις, αδερφή, να έρχεται ο Κύριος που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και προσεύχεσαι και λες, Κύριε, σώσε τον κόσμο, αλλά δεν κάνεις τίποτα, δεν ομολογείς. Δεν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτό που ο Θεός θέλει, τότε τι πίστη είναι αυτή? Όταν από τη μια προσεύχεσαι, Κύριε σώσε, και από την άλλη κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου, να μην κοπιάσεις, να μην ιδρώσεις, να μην κάνεις τίποτα, να μην χάσεις τον χρόνο σου, να θέλεις να κερδίσεις μόνο τη ζωούλα σου και τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι μια ζώσα πίστη. Δεν είναι μια ειλικρινή πίστη. Είναι μια υποκριτική πίστη. Και ο Θεός δεν το θέλει. Αμήν, δεν το θέλει. Αυτή η πίστη είναι νεκρή. Δεν είναι ζωντανή. Και θα έρθει ο Κύριος και θα πει το περίφημο, άραγε όταν επιστρέψω θα βρω την πίστη αυτή να υπάρχει στη γη. Και μπορεί να το πάρεις και προσωπικά, όταν ο Κύριος επιστρέψει, άραγε θα βρει αυτή την πίστη να την έχω εγώ. Πόσο ειλικρινείς είμαστε? Άρα η πίστη πραγματική απαιτεί ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια, αδελφοί, είναι η απόδειξη ότι έχουμε την πραγματική πίστη. Το δεύτερο. Ο Ιάκωβος μιλάει για τους δαίμονες που πιστεύουν σε ένα αληθινό Θεό. Οι δαίμονες, λέει, πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτην. Πίστη. Γνωρίζουν, όμως είναι αμετανόητοι. Και αυτό που συνέχεια σκέφτονται είναι το κακό. Το καταστροφικό. Να καταστρέψουν, να διαλύσουν. Αυτό που δείχνει αυτό το παράδειγμα είναι ότι η βιβλική πίστη τι κάνει, αδελφοί? Η πίστη του Κυρίου εκφράζεται με υπακοή και υποταγή. Πιστεύουν κι αυτοί? Υποτάσσονται? Υπακούν? Είναι σε επαναστατικότητα. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Αλλιώς δεν πιστεύει. Η πίστη που συνεχίζει πεισματικά να είναι ανυπάκουη είναι μια νεκρή πίστη. Δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την οργή και την κρίση του Θεού, όπως και αυτοί οι δαίμονες δεν μπορούν να σωθούν γιατί είναι αμετανόητοι και ανυπάκουοι. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινή πίστη. Χρειάζεται μια πίστη με υπακοή και υποταγή. Να υπακούμε. Είπαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Μπορεί να πέσουμε. Αλλά Κύριε πες, θέλω να σε υπακούσω. Αμήν, θέλω να σε υπακούσω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα μου. του κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει. Και πολλές φορές η πίστη μας δεν φτάνει στο σημείο το να υπακούσουμε σε κάθε τι. Αμήν. Δεν φτάνει. Αλλά ζήτα στον Κύριο, αδελφή, να σου αυξήσει την πίστη. Η πίστη ανεβαίνει. Υπάρχουν κλίμακες πίστης. Ανεβαίνουμε από πίστη σε πίστη. Και από υπακοή σε υπακοή. Στην αρχή, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, φεύγουν τα χοντρά. Χοντρές αμαρτίες. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντύτερα σε εκείνον, όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, όσο αυξάνεται η πίστη μας, θα πρέπει να αυξάνεται αυτόματα και η υπακοή μας. Αλλιώς είναι μια νεκρή πίστη. Τρίτον, μιλάει το παράδειγμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό του λογίστηκε για δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη εκφράστηκε εξωτερικά από μια συνεχή πορεία υποταγής, υπακοής στο Θεό. Που καθώς βάδιζε ο Αβραάμ σε αυτό το δρόμο της υπακοής, βλέπουμε ότι ήταν και άνθρωπος, έκανε λάθη. Ξεκίνησε με μια φωνή του Κυρίου. Να αφήσει την Ουρ των Χαλδαίων. Τον καθυστέρησε ο πατέρας. Φάρο. Έκανε λάθη. Ο Κύριος περίμενε. Και βλέπουμε ότι αυτή η πίστη, αδελφοί, αυξήθηκε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πίστη και στην υπακοή και στην υποταγή. Δηλαδή, καθώς ο Αβραάμ υπάκουε σε αυτά που ο Κύριος του έδινε, ο Κύριος τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο. Πίστης. Αυξανόταν και η πίστη του. Ξέρετε, όταν πιστεύεις και υπακούς, βλέπεις κάποιο αποτελέσμα. Ο Θεός δεν σταμάτησε να του μιλάει του Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι πήγαινε στο σωστό δρόμο, υπάκουε. Ο Θεός ήταν μαζί του και έβλεπε ο Αβραάμ αποτέλεσμα. Βλέπει τα αποτελέσματα, είτε λίγα είτε πολλά, έβλεπε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και αυτό τον ανέβαζε σε ένα άλλο επίπεδο πίστης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, όπως είπα, ανάμεσα στην υπακοή και στην πίστη. Και το είχαμε κάνει παλιά ένα κήρυγμα, ότι όσο ανέβαινε ο Αβραάμ, καθώς υπήρχε δοκιμασία, υπάκουγε, ο Κύριος τον ανέβαζε την πίστη και του ανέβαζε και την αποκάλυψη. Και έφτασε στο σημείο τελικά να είναι εκεί στο όρος Μοριά και να φτάσει στο σημείο αυτό που είπε

Τον ταξίδα. Λέει, πατέρα μου, πού είναι το αρνείο για τη θυσία? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Κύριος θέλει προβλέψει για το αρνείο. Και όταν ήταν να το θυσιάσει, βλέπουν ένα κρυό μπερδεμένο σε ένα φάμα. Η λέξη κρυός είναι διαφορετική από τη λέξη αρνείο. Και πολλοί το βλέπουν αυτό ότι έχει να κάνει με το ότι έλεγε προφητικά ο Αβραάμ ότι ο Θεός θα προέβλεπε το αρνείο για τη θυσία. Ούτως είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου μετά από τόσα χρόνια, 1500 χρόνια μετά. Προφητικά είδε και πίστεψε ότι ο Θεός θα μπορούσε ακόμα και αν το θυσίαζε να τον ανέστηνε από τους νεκρούς. Ήξερε ο Αβραάμ τέτοια πράγματα? Το είχε ξαναδεί? Ανάσταση νεκρού. Αποκάλυψη. Αυτό είναι το τρίτο στοιχείο λοιπόν της αληθινής πίστης. Η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Η αύξηση της πίστης καθώς υπακούμε. Εβραίος 11:17 λέει, για πίστη ο Αβραάμ ότε εδοκιμάζει το προσέφερε τον Ισαάκ, τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας. Έλαβε, τις πίστεψε τις υποσχέσεις. Προς τον οποίο λέει ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών ανεγύρι εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Και λέει ο Ιάκωβος, βλέπεις ότι η πίστη συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη τελειώθη. Το συμπέρασμα του Ιακώβου από τη ζωή του Αβραάμ. Και το τέταρτο παράδειγμα και το τελευταίο είναι η Ραάβ, η πόρνη. Θυμάστε την ιστορία της Ραάβ. Πόρνη. Βγαίνουν άντρες κάθε βράδυ μέσα στην αμαρτία. Όμως άκουσε το τι ερχόταν. Ότι ερχόταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, που ήταν 40 χρόνια στην έρημο. Και έζησαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού, πώς? Ότι ο Θεός είχε κατατροπώσει τους εχθρούς από ένα λαό που δεν είχε ούτε μαχαίρι, ούτε άλογα, ούτε πολεμιστές, τίποτα από όλα αυτά. Και ήρθαν οι κατάσκοποι στο σπίτι της και τους έκρυψε με κίνδυνο τη ζωή τους. Και μετά της λένε ότι εάν θέλεις να σωθείς, ένα κόκκινο νήμα θα βάλεις στο παράθυρό σου και θα σωθείς εσύ και θα δώσεις στο σπίτι. Και δίνει αυτό το παράδειγμα μιας πόρνης ειδωλολάτρησας ο Ιάκωβος, για να μας φανερώνει την ενεργή πίστη, να μας φανερώσει την ενεργή πίστη όπως είναι, πώς λειτουργεί. Εάν η Ραάβ απλά πίστευε κρυφά στην καρδιά της στο Θεό του Ισραήλ και δεν ήθελε ή δεν ήταν πρόθυμη να εκτελέσει αυτό που της είπαν αδελφοί, ή πρώτα απ' όλα να κρύψει τους κατασκόπους, η ζωή της τι θα ήτανε? Θα υπήρχε? Όχι. Θα ήταν νεκρή όπως η πόλη. Αυτό μας δίνει, αδερφοί, αυτό το παράδειγμα. Εάν ομολογούμε με πίστη, μας δίνει δύο παραδείγματα, γιατί έκανε δύο κινήσεις η Ραάβ. Πρώτα έκρυψε και μετά με πίστη έβαλε το νήμα το κόκκινο στο παράθυρό της. Το μάθημα λοιπόν για μας τους χριστιανούς είναι διπλό. Πρώτον, εάν ομολογούμε

0: πίστη, προσέξτε, στο Χριστό πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ταυτιστούμε και με όλους τους σκοπούς του Χριστού, να δεχτούμε τους αγγελιοφόρους του, εκείνους που θα έρθουν να μας κηρύξουν, εκείνους που κηρύττουν, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσει η ίδια μας η ζωή. Σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο με τον Χριστό. Α, δεν μπορώ να ομολογώ, φοβάμαι τους ανθρώπους. Όποιος ντραπεί, λέει, να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Φοβάμαι μη μου κάνουν κακό. Αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε, χρειάζεται θυσία. Ο Χριστός είπε ότι θέλω, θα φέρω μάχαιρα. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να διαχωρίσω. Πεθερά από την ύφη. Παιδιά από τους γονείς. Οι εχθροί, λέει, του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού. Ακόμα και μέσα στο σπίτι άνθρωποι θα γίνουν εχθροί σου. Και σου λέει, αν θες να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια οριστική ανοιχτή ομολογία της πίστης μας. Όπως έκανε η Ράου. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ. Μπροστά στον πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας καλεί να ελέγξουμε την πίστη μας. Λέει μέσα ότι όποιος, λέει, νομίζει ότι στέκεται, να βλέπει να μην πέσει. Λέει μέσα μας, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός που θα μείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. Όπως είπα προηγουμένως, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Η χάρη του Θεού για τις πίστες δεν είναι απλά μια πόρτα που ανοίγει, που λένε ορισμένοι, μια είσοδο στη χάρη που δεν υπάρχει έξοδος. Σε πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, δυστυχώς, ή καλά που θα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει μια ζωντανή πίστη μέχρι τέλος. Όχι μια απλά ζωντανή, αλλά μια αυξανόμενη. Να αυξάνεται ο κάθε ένας άνθρωπος από πίστη σε πίστη. Να μην αυξανόμαστε. Και όπως είπα και με το σώμα. Εάν το σώμα μας, αδελφοί, λειτουργεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζωή μέσα μας. Εάν κάνουμε πράγματα για το Θεό, αυτό σημαίνει ότι είμαστε, η πίστη μας είναι ζωντανή μέσα μας. Εάν ευεργετούμε εξαιτίας του Χριστού και τη δόξα του Θεού, σημαίνει ότι έχουμε μια πίστη μέσα μας, ζωντανή, ενεργητική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αμήν. Η σωτηρία είναι δώρο. Δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από εμάς είναι να τον ακολουθήσουμε και να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να πιστεύουμε σε Αυτόν μέχρι τέλος. Να κάνουμε τα έργα τα οποία Εκείνος προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις μια άλλη διαφορετική ζωή. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και δεν κάνεις τίποτα για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μπορεί να λες ότι πιστεύεις και να ζεις τη ζωούλα σου και να μην σε νοιάζει για τους υπόλοιπους τίποτα. Αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι. Αν χαθούν ή όχι. Αμήν. Δεν μπορείς να πιστεύεις χωρίς να έχεις υπακοή και υποταγή στον Κύριο. Αμήν. Σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 27. Και αφού ο Ισαάκ γέρασε και τα μάτια του αμβλύνθηκαν ώστε δεν έβλεπε, κάλεσε τον Ισαύ, τον μεγαλύτερο γιο του, και του είπε «Γέ μου». Και αυτός του είπε «Εδώ είμαι». Και εκείνος είπε «Δες τώρα, εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Πάρε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και βγες στην πεδιάδα και κυνήγησε για μένα ένα κυνήγι. Και κάνε μου νόστιμα φαγητά καθώς μου αρέσουν και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν πεθάνω». Και η Ρεβέκα άκουσε καθώς ο Ισαάκ μιλούσε στον γιο του τον Ισαύ. Και ο Ισαύ πήγε στην πεδιάδα για να κυνηγήσει ένα κυνήγι και να το φέρει. Και η Ρεβέκα μίλησε στο γιο της τον Ιακώβ λέγοντας «Δες, εγώ άκουσα τον πατέρα σου να μιλάει στον αδελφό σου τον Ισαύ και να λέει «Φέρε μου κυνήγι και κάνε μου νόστιμα φαγητά για να φάω και να σε ευλογήσω μπροστά στον Κύριο πριν πεθάνω». Τώρα λοιπόν γιέ μου άκουσε τη φωνή μου σε όσα εγώ σου παραγγέλω. Πήγαινε τώρα στο κοπάδι και πάρε μου από εκεί δύο καλά κατσικάκια για να τα κάνω νόστιμα φαγητά για τον πατέρα σου καθώς του αρέσουν. Και θα τα φέρεις στον πατέρα σου να φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Και ο Ιακώβ είπε στη Ρεβέκα τη μητέρα του «Δες, ο Ισαύ ο αδελφός μου είναι άνδρας δασίτριχος, ενώ εγώ είμαι άνδρας άτριχος. Ίσως ο πατέρας μου με ψηλαφίσει και θα φανώ σε αυτόν ως απατεώνας και θα επισύρω πάνω μου κατάρα και όχι ευλογία». Και η μητέρα του είπε σε αυτόν «Επάνω μου η κατάρα σου, παιδί μου. Μόνο υπάκουσε στη φωνή μου και πήγαινε, φέρτα σε μένα». Και πήγε και πήρε και τα έφερε στη μητέρα του. Και η μητέρα του έκανε νόστιμα φαγητά όπως άρεσαν στον πατέρα του. Και παίρνοντας η Ρεβέκα τα καλύτερα ενδύματα του μεγαλύτερου γιού της, του Ισαύ, που είχε στο σπίτι, έντυσε με αυτά τον Ιακώβ, τον νεότερο γιο της. Και με τα δέρματα από τα κατσικάκια σκέπασε τα χέρια του και τα γυμνά μέρη του λαιμού του. Και έδωσε στα χέρια του γιού της, του Ιακώβ, τα νόστιμα φαγητά και το ψωμί που ετοίμασε. Και ήρθε στον πατέρα του και είπε «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι. Ποιος είσαι, παιδί μου?». Και ο Ιακώβ είπε στον πατέρα του «Εγώ είμαι ο Ισαύ, ο πρωτότοκός σου. Έκανα καθώς μου είπες. Σήκω λοιπόν, κάθισε και φάει από το κυνήγι μου για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο Ισαάκ είπε στο γιο του «Πώς έγινε αυτό, παιδί μου, ότι το βρήκες τόσο γρήγορα?». Και εκείνος είπε «Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου το έφερε μπροστά μου». Και ο Ισαάκ είπε στον Ιακώβ «Πλησίασε, παιδί μου, για να σε ψηλαφίσω αν είσαι εσύ αυτός ο γιος μου, Ισαύ, ή όχι». Και ο Ιακώβ πλησίασε στον Ισαάκ, τον πατέρα του. Και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε «Η μεν φωνή είναι φωνή του Ιακώβ, τα χέρια όμως είναι χέρια του Ισαύ». Και δεν τον γνώρισε, επειδή τα χέρια του ήσαν σαν τα χέρια του αδελφού του, του Ισαύ, δασίτριχα. Και τον ευλόγησε. Και είπε «Εσύ είσαι ο ίδιος ο γιος μου Ισαύ?». Και εκείνος είπε «Εγώ». Και είπε «Φέρε κοντά μου και θα φάω από το κυνήγι του γιού μου για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε κοντά του και έφαγε. Και έφερε σε αυτόν κρασί και ήπιε. Και ο Ισαάκ ο πατέρας του είπε σε αυτόν «Πλησίασε τώρα και φίλησε με, παιδί μου». Και πλησίασε και τον φίλησε. Και οσφράνθηκε την οσμή των ενδυμάτων του και τον ευλόγησε και είπε «Να, η οσμή του γιού μου είναι σαν οσμή πεδιάδας που την ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τη δρόσα του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σιταριού και κρασιού. Λαοί να σε δουλέψουν και έθνη να σε προσκυνήσουν. Να είσαι Κύριος τον αδελφό σου και η γη της μητέρας σου να σε προσκυνήσουν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί». Και καθώς ο Ισαάκ έπαυσε να ευλογεί τον Ιακώβ, μόλις ο Ιακώβ είχε φύγει από μπροστά από τον πατέρα του τον Ισαάκ, τότε ήρθε ο Ισαύ, ο αδελφός του, από το κυνήγι του. Και έκανε και αυτός νόστιμα φαγητά και τα έφερε στον πατέρα του. Και είπε στον πατέρα του «Ας σηκωθεί ο πατέρας μου και ας φάει από το κυνήγι του γιού του, για να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και ο πατέρας του ο Ισαάκ είπε σε αυτόν «Ποιος είσαι?». Και εκείνος είπε «Είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος σου, ο Ισαύ». Και ο Ισαάκ εκπλάγηκε με υπερβολικά μεγάλη έκπληξη και είπε: «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που κυνήγησε ένα κυνήγι και μου έφερε και έφαγα απ' όλα πριν μπεις μέσα και τον ευλόγησα, και θα είναι ευλογημένος». Όταν ο Ισαύ άκουσε τα λόγια του πατέρα του, έβγαλε μια κραυγή μεγάλη και πικρή σε υπερβολικό βαθμό και είπε στον πατέρα του: «Ευλόγησε και εμένα, πατέρα μου». Και εκείνος είπε: «Ήρθε ο αδελφός σου με δόλο και πήρε την ευλογία σου». Και ο Ισαύ είπε: «Δικαιολογημένα πήρε το όνομά του Ιακώβ, επειδή τώρα για δεύτερη φορά με υποσκέλισε. Πήρε τα πρωτοτόκια μου και να, τώρα πήρε και την ευλογία μου». Και είπε: «Δεν φύλαξες για μένα ευλογία». Και ο Ισαάκ αποκρίθηκε και είπε στον Ισαύ: «Να, τον έκανα κύριο σου και όλους τους αδελφούς του τους έκανα δούλους του και τον στήριξα με σιτάρι και κρασί. Και τι να κάνω λοιπόν σε σένα, παιδί μου?» Και ο Ισαύ είπε στον πατέρα του: «Μήπως μόνον αυτή την ευλογία έχεις, πατέρα μου? Ευλόγησέ με και μένα, πατέρα μου». Και ύψωσε ο Ισαύ τη φωνή του και έκλαψε. Και αποκρίθηκε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, και του είπε: «Να, η κατοίκησή σου θα είναι στο πάχος της γης και στη δρόσο του ουρανού από πάνω. Και με το μαχαίρι σου θα ζεις και στον αδελφό σου θα δουλέψεις. Όταν όμως υπερισχύσεις, θα συντρίψεις το ζυγό του από τον τραχυλό σου». Και ο Ισαύ μισούσε τον Ιακώβ για την ευλογία με την οποία τον ευλόγησε ο πατέρας του. Και ο Ισαύ είπε στην καρδιά του: «Πλησιάζουν οι ημέρες του πένθους σου, του πατέρα μου. Τότε θα φωνεύσω τον αδελφό μου τον Ιακώβ». Και αναγγέλθηκαν στη Ρεβέκα τα λόγια του Ισαύ, του μεγαλύτερου γιού της. Και αφού έστειλε, κάλεσε τον Ιακώβ, τον νεότερο γιο της, και του είπε: «Να, ο Ισαύ, ο αδελφός σου, παρηγορεί τον εαυτό του εναντίον σου ότι θα σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν, παιδί μου, άκουσε τη φωνή μου. Και αφού σηκωθείς, φύγε προς τον αδελφό μου τον Λάβαν στην Χαράν και κατοίκησε μαζί του μερικές ημέρες μέχρι ότου περάσει ο θυμός του αδελφού σου, μέχρι ότου πάυσει η οργή του αδελφού σου εναντίον σου και λησμονήσει τα όσα του έκανες. Τότε θα στείλω και θα σε φέρω από εκεί. Γιατί να σας στερηθώ και τους δύο σε μια μέρα?» Και η Ρεβέκα είπε στον Ισαάκ: «Αηδίασα τη ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χέτ. Αν ο Ιακώβ πάρει γυναίκα από τις θυγατέρες του Χέτ, όπως είναι αυτές, από τις θυγατέρες αυτής της γης, τι με ωφελεί να ζω?» Γένεση κεφάλαιο 28. Και αφού ο Ισαάκ προσκάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και του παρήγγειλε λέγοντας: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν». Και αφού σηκωθείς, πήγαινε στην Παδάν Αράμ, στο σπίτι του Βαθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου. Και από εκεί πάρε γυναίκα για σένα από τις θυγατέρες του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας σου. Και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γίνεις σε πλήθος από λαούς. Και να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα, για να κληρονομήσεις τη γη της παρήκησής σου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ». Και ο Ισαάκ εξαπέστειλε τον Ιακώβ και πήγε στην Παδάν Αράμ, στον Λάβαν, τον γιο του Βαθουήλ του Σύριου, τον αδελφό της Ρεβέκας, της μητέρας του Ιακώβ και του Ισαύ. Και βλέποντας ο Ισαύ ότι ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον εξαπέστειλε στην Παδάν Αράμ για να πάρει για τον εαυτό του γυναίκα από εκεί, και ότι ενώ τον ευλογούσε του παρήγγειλε λέγοντας: «Δεν θα πάρεις γυναίκα από τις θυγατέρες της Χαναάν», και ότι ο Ιακώβ υπάκουσε στον πατέρα του και τη μητέρα του και πήγε στην Παδάν Αράμ, και βλέποντας ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες της Χαναάν είναι μισητές στα μάτια του Ισαάκ του πατέρα του, ο Ισαύ πήγε στον Ισμαήλ και εκτός των άλλων γυναικών του πήρε για τον εαυτό του γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, του γιού του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Και ο Ιακώβ βγήκε από την Βρυσαβέ και πήγε στην Χαράν. Και έφτασε σε κάποιο τόπο και διανυχτέρευσε εκεί, επειδή είχε δύσει ο ήλιος. Και πήρε από τις πέτρες του τόπου και έβαλε για προσκεφάλι του και κοιμήθηκε σε εκείνο τον τόπο. Και είδε ένα όνειρο. Και να, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. Και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω σε αυτή. Και να, ο Κύριος στεκόταν πάνω από αυτή και είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου και ο Θεός του Ισαάκ. Τη γη επάνω στην οποία κοιμάσαι, σε σένα θα τη δώσω και στο σπέρμα σου. Και το σπέρμα σου θα είναι όπως η άμμος της γης και θα απλωθείς προς τη δύση και προς την ανατολή και προς το βορρά και προς τον νότο. Και θα ευλογηθούν μέσα από σένα και το σπέρμα σου όλες οι φυλές της γης. Και να, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε διαφυλάτω παντού, όπου κι αν πας, και θα σε επαναφέρω σε τούτη τη γη, επειδή δεν θα σε εγκαταλείψω, μέχρι ότου κάνω όσα μίλησα σε σένα. Και όταν ο Ιακώβ σηκώθηκε από τον ύπνο του, είπε, «Βέβαια, ο Κύριος είναι σε τούτο τον τόπο, και εγώ δεν ήξερα». Και φοβήθηκε και είπε, «Πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος! Τούτο δεν είναι παρά οίκος του Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού». Και ο Ιακώβ, αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, πήρε την πέτρα που είχε βάλει για προσκεφάλι του και την έστησε για στήλη και έχισε λάδι επάνω στην κορυφή της. Και αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Βεθήλ και το όνομα της πόλης εκείνης ήταν άλλοτε Λούζ. Και ο Ιακώβ ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με διαφυλάξει σε αυτό το δρόμο στον οποίο πηγαίνω και μου δώσει ψωμί να φάω και ένδυμα για να ντυθώ και επιστρέψω ειρηνικά στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Και αυτή η πέτρα που έστησα για στήλη θα είναι οίκος του Θεού. Και από όλα όσα μου δώσεις, το δέκατο θα το προσφέρω σε σένα». Ψαλμός 29. Ψαλμός του Δαβίδ. Αποδώστε στον Κύριο γη των δυνατών. Αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του. Προσκυνήστε τον Κύριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Η φωνή του Κυρίου είναι πάνω στα νερά. Ο Θεός της δόξας βροντάει. Ο Κύριος είναι πάνω σε πολλά νερά. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή. Η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρους και συντρίβει ο Κύριος τους κέδρους του Λιβάνου και τους κάνει να σκυρτούν σαν μοσχάρι. Το Λίβανο και το Συριόν σαν μικρό μονοκέρατο ζώο. Η φωνή του Κυρίου διαιρεί πέρα για πέρα τις φλόγες της φωτιάς. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημο. Ο Κύριος σύει την έρημο Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάνει να κυλοπονούν οι ελαφίνες και γυμνώνει τα δάση. Μέσα δε στο ναό του καθένας κηρύττει τη δόξα του. Ο Κύριος κάθεται πάνω στον κατακλυσμό και κάθεται ο Κύριος βασιλιάς στον αιώνα. Ο Κύριος θα δώσει δύναμη στο λαό του. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λαό του με ειρήνη. Ψαλμός 30. Ψαλμός οδής στα εγγένεια του παλατιού του Δαβίδ. Θα σε μεγαλύνω, Κύριε, επειδή με ανύψωσες και δεν ύψωσες τους εχθρούς μου εναντίον μου. Κύριε ο Θεός μου, βόησα σε σένα και με θεράπευσες. Κύριε, ανέβασες από τον Άδη τη ψυχή μου. Μου διαφύλαξες τη ζωή για να μην κατέβω στο λάκκο. Ψαλμωδήστε στον Κύριο οι όσοι του και υμνείτε στην ανάμνηση της αγιοσύνης του. Επειδή η οργή του διαρκεί μονάχα μία στιγμή. Ζωή όμως είναι στην ευμένειά του. Την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλίαση. Και εγώ είπα μέσα στην ευτυχία μου, «Δεν θα σαλευτώ στον αιώνα». Κύριε, με την ευμένειά σου στερέωσε στο βουνό μου. Έκρυψε το πρόσωπό σου και ταράχτηκα. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και στον Κύριο δεήθηκα. Ποια ωφέλεια είναι στο αίμα μου αν κατέβω στο λάκκο? Μήπως θα σε υμνεί η σκόνη? Θα αναγγέλει την αλήθεια σου? Άκουσε, Κύριε, και ελέησέ με. Κύριε, γίνε βοηθός μου. Μετέτρεψες σε μένα τον θρήνο μου σε χαρά. Έλυσες το σάκο μου και με περιέζωσες σε φροσύνη, για να σε ψαλμωδήσει σένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, θα σε υμνώ στον αιώνα.
2: Κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν έμαθε ο Ιούδας, που τον είχε προδώσει, πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και είπε «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο ένα αθώο». Αυτοί όμως το αποκρίθηκαν «Και εμάς τι μας νοιάζει, δικό σου λογαριασμός». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμιδά για να θάβουν τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε «Αγρός αίματος» και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Και βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμιδά, έτσι καθώς με πρόσταξε ο Κύριος. Ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή και ο διοικητής άρχισε την ανάκριση. «Εσύ είσαι λοιπόν ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Ναι, όπως το λες». Και άρχισαν να τον κατηγορούν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, μα αυτός δεν έδινε καμιά απάντηση. Τότε του λέει ο Πιλάτος «Δεν ακούς για πόσα σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απάντηση και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής ένα φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συνάχτηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που το λένε Μεσσία?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Και ενώ καθόταν στην δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα. «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στον ιερό μου εξαιτίας του». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?», το πλήθος αποκρίθηκε «Τον Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος «Και τι να κάνω τον Ιησού που το λένε Μεσσία?» Και όλοι του λένε «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα ερεθίζονται και φωνάζουν περισσότερο, πήρε νερό και ένιψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος λέγοντας «Εγώ είμαι αθώος για τούτο το φωνικό, το κρίμα στο λαιμό σας». Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε «Το κρίμα πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Τότε τους απέλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του Πιλάτου πήραν τον Ιησού στο διοικητήριο και μάζεψαν γύρω του όλη τη φρουρά. Του έβγαλαν τα ρούχα και του ονέντισαν με μια κόκκινη χλένη. Έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμα και στο δεξί του χέρι του έβαλαν ένα καλάμι. Ύστερα γονάτισαν μπροστά του και του έλεγαν περιπαικτικά «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και με αυτό τον χτυπούσαν στο κεφάλι. Και αφού τον περιπέξανε, του έβγαλαν τη χλένη, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να το σταυρώσουν. Βγαίνοντας από το διοικητήριο, οι στρατιώτες βρήκαν κάποιο Σίμωνα από την Κυρήνη και τον αγκάρεψαν να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έδωσαν στον Ιησού να πιει κρασί ανακατεμένο με κάτι πικρό, σαν χολή. Όταν όμως το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας σκλήρο. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μια επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν δύο ληστές, οι οποίοι κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντας «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον περιπέζανε μαζί με τους γραμματείς και έλεγαν «Άλλους έσωσε, δεν μπορεί όμως να σώσει τον εαυτό του. Είναι, λέει, η βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατεβεί τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό. «Ας το γλιτώσει λοιπόν τώρα, αν τον θέλει. Είπε δά πως είναι Υιός του Θεού». Το ίδιο και οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του τον περιγελούσαν. Από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκόμενους εκεί σαν τον άκουσαν έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να το σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε ξανά δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τότε το παραπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω, ενώ η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς ανθρώπους. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν «Στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και πολλές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ήταν αυτές που ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή.

0: Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο Λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: Σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος, ώστε την τρίτη μέρα μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν, και έπειτα πούν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Και ο Πιλάτες τους είπε: «Θα σας διαθέσω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Αυτοί τότε πήγαν στον τάφο και για ασφάλεια τον σφράγισαν και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, τελευταίο. Μετά το Σάββατο, τα ξημερώματα της Κυριακής, η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία ήρθαν να δουν τον τάφο του Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλησε την ταφόπετρα από τη θέση της και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, γιατί, όπως το είπε, αναστήθηκε. Ελάτε, δέστε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πέστε στους μαθητές του: Αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω». Οι γυναίκες έφυγαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Μανά, μπροστά τους ο Ιησούς που τους λέει: «Χαίρετε». Αυτές τον πλησίασαν, έπεσαν στα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε τους λέει ο Ιησούς: «Μη φοβάστε. Πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς ό,τι έγινε. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, συσκέφτηκαν και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν να πείτε πως τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη. Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους ως τα σήμερα. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία στο βουνό όπου ο Ιησούς τους παρέγγειλε να πάνε. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν, μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μου έδωσε απόλυτη εξουσία σε όλη τη χτίση. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλους τους λαούς. Βαφτίστε τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως την συντέλεια του κόσμου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Εσύ δέχτηκες τη δοξολογία, τη λατρεία, την ευχαριστία, την αγάπη μας, τον ενθουσιασμό μας για σένα, Ιησού Άγιε. Τώρα είμαστε στα πόδια σου. Και έχουμε ανάγκη από τους λόγους σου. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, από ενίσχυση, από στήριξη. Έχουμε ανάγκη από ενδυνάμωση της πίστης μας, Κύριε Θεέ μου. Έχουμε ανάγκη από τη δύναμη της προσμονής της παρουσίας σου. Να μην αποκάμουμε, Ιησού. Έλα και μίλησέ μας, Κύριε. Εσύ είσαι ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο δάσκαλός μας. Στα πόδια σου παραδεινόμαστε εντελώς, Κύριε. Και δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση σε σένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Κύριος όρισε ορισμένες περιόδους αναμονής για το λαό του. Προσμονής. Είπαμε ότι ο Λόγος του είναι προφητικός. Και προφητεία, προφητεύω, το ρήμα σημαίνει προθυμή, προλέγω. Δεν είναι φυτεύω από πιο μπροστά, δεν είναι αυτό, είναι από το φυμή. Το αρχαίο ρήμα που θα πει λέγω. Προθυμή, προλέγω. Όλα αυτά που ο Θεός όρισε μέσα στη βουλή του, την οποία τελείωσε προκαταβολής κόσμου και την άρχισε να την εκδηλώνει όταν είπε «γεννηθεί το φως». Όλα αυτά είναι τώρα προφητευμένα. Τα έθεσε μέσα στον προφητικό λόγο. Ξέρετε ότι και οι ζωές μας είναι προφητευμένες. Αμήν. Εφεσίους 1:4 λέει «Ώστις εξέλεξεν ημάς, ο Πατέρας εξέλεξεν ημάς εν αυτό, εν το Χριστό». Πότε μας εξέλεξε? Στο λέει, και αυτό είναι θα λέγαμε ανάποδη προφητεία, το έχει κάνει ο Θεός εκεί μέσα στη βουλή του και τώρα το βλέπουμε να έχει λάβει χώρα. Όρισε ορισμένες περιόδους όπου οι Άγιοι του, ο λαός του έπρεπε να προσμένει τον λόγο που ο Θεός λάλησε. Και δεν το κάνει αυτό μια φορά μόνο. Μίλησε στον Αβραάμ και του λέει έξευρε, βεβαίως, όταν έκανε τη Διαθήκη προς τον Αβραάμ και του λέει έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα ταλαιπωρηθεί στην Αίγυπτο για 400 χρόνια. Και μετά από 400 χρόνια θα βγουν με δόξα και πλούτο. Και περίμενα. Περίμενα. Και ρωτάω. Εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού, ναι ή όχι? Εκπληρώθηκε. Βρήκε τον Μωυσή, τον έστειλε, τον έχρισε και ο Θεός τους έβγαλε με κρατεά χείρα, λέει ο Λόγος του Θεού. Με ισχυρό χέρι του, δεξιά του. Εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση. Τους λέει μετά, θα μπείτε στη γη Χαναάν. Μάλιστα αυτό ήταν και μέρος της υπόσχεσης. Μετά θα σας φέρω στη γη Χαναάν. Πόσα χρόνια περιμένανε για να μπουν στη γη Χαναάν? Από τότε που βγήκανε. 40. Ερχόμαστε στον καιρό που ήταν να έρθει ο Χριστός. Ήτανε η μεγάλη προσδοκία. Να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού. Το Άγιο Σπέρμα, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού θα ερχόταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Παρθένου, της Μαρίας. Θα φανερωνόταν ο Θεός από μέσα του. Το όνομά του, ένας τίτλος, δηλαδή θα ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Τι θα ήταν αυτός και τι θα έκανε. Τι λέγανε οι Ισραηλίτες. Καθένας βέβαια έχει τη δική του προσμονή. Προσέξτε το αυτό. Τι λέγανε. Θα έρθει ο Χριστός. Θα πιάσει τους Ρωμαίους. Θα διαλύσει και θα γίνει με βασιλεία. Πρόσεχε τι προσμένεις. Η προσμονή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι ακριβώς και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με την καρδιά του Θεού, με αυτά που το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει. Γιατί έτσι απογοητεύονται οι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά που θέλουν και περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός έχει λάθος. Κάνει λάθη ο Κύριος, αδελφοί. Λέει, πας άνθρωπος ψεύτης και ο Θεός αληθής. Αληθής. Και έχουμε τώρα την Άννα, την προφήτισσα, η οποία λέει στο Λουκά 2.38 για την Άννα. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, πότε δηλαδή έφτασε την ώρα εκείνη που τον πήγανε για περιτομή και τον πήρε στα χέρια του ο προφήτης ο Σιμεών και είπε τώρα μπορείς να απολέσεις τον δούλο σου δέσποτα, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Περίμενε. Ειδοποιημένος από το Πνεύμα του Θεού. Η Άννα ταυτόχρονα έφτασε, λέει, εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού προς όλους όσους πρόσμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Πρόσμενα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόσμενα. Τι έπει προσμένο. Περιμένω. Πρόσμεναν με πίστη πού. Στον λόγο που ο Θεός έδωσε. Θα σηκώσω προφήτη. Σαν το Μωυσή. Και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του. Και η ψυχή που δεν θα ακούσει θα απολεστεί. Το έκανε ο Θεός. Ο Κύριος είπε τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ δεν λαλώ από τον εαυτό μου. Ο πατήρ εν εμή μένον ποιεί τα έργα αυτού. Εκπλήρωσε το λόγο του αδελφοί. Αυτοί που περίμεναν αναμύφθηκαν, είδαν το σωτήριο του Κυρίου. Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, να είμαστε, ήρθε η δική μας σειρά. Προσμένουμε τον Κύριο. Αμήν. Πόσοι πραγματικά το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί, ώστε να τον προσμένουμε. Και πού πατάμε στην προσμονή μας. Γιατί η προσμονή δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ζωντανή πίστη. Και η πίστη που πατάει. Στο γραμμένο. Στο λόγο του Θεού. Επειδή εκείνος το είπε και ο Θεός δεν λέει ψέματα. Είναι πάντα αληθινός. Βγαίνει στο λόγο του ακέραιος κάθε φορά. Μπορεί να κουνηθεί η γη και ο ουρανός. Ο λόγος του είναι εκεί. Δεν κουνιέται. Και αυτό με όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει μέσα από το λόγο του Θεού μας κινεί να προσμένουμε. Με πίστη. Ξέρετε, η προσμονή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα. Πόσοι έχουμε περιμένει σε μια μακρινή ουρά. Είσαι στο αεροδρόμιο, θες να φύγεις, ξαφνικά λέει η πτήση για το τάδε-τάδε αναβάλλεται, θα περιμένετε 2 ώρες. Πώς περιμένουμε, άραγε. Υπάρχουν, ξέρετε, 2 ειδών τρόποι αναμονής και προσμονής. Ελάτε να σας διαβάσω λίγο το εδάφιο αυτό. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, όμως η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λέει στον Ισαΐα 40-31. Αλληπροσμένονται στον Κύριο. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Το θες αυτό? Εάν δεν προσμένεις στον Κύριο, τι θα γίνει η δύναμή σου? Δεν θα έχεις δύναμη. Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανεβούν με φτερά. Ως αετοί. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι να αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να ατονίσει. Οι προσμένοντες τον Κύριο. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 6, η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο. Μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Έχουμε αυτού του είδους την προσμονή, αδελφοί. Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Στους Θρήνους 3.25 λέει, αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας Αυτόν, εις την ψυχήν την εξητούσαν Αυτόν. Σε βάζει να περιμένεις, αλλά ενώ περιμένεις θέλει ο Θεός να σε ευεργετήσει. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνονται μέσα μας όταν και εφόσον περιμένουμε. Περιμένουμε με πίστη. Δεν περιμένουμε αδρανή παθητική. Όποτε θέλει, ας έρθει. Εάν περιμένεις έτσι, ποιος μπορεί να πει τι θα πάθεις, τι θα σου γίνει? Θα κοιμηθείς. Θα σε πάρει ο ύπνος. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Ναι, οι 10 παρθένες. Περίμεναν τον Ιμφίο. Περίμεναν τον Ιφίο, αλλά ο Ιφίος άργησε. Και τι πάθανε? Η καρδιά τους δεν ήταν εκεί που ο Θεός ήθελε να είναι. Γι' αυτό και ήταν και παρθένες. Δηλαδή όχι οι νύμφοι. Εδώ που βλέπουμε το ρήμα προσμένοντες, θέλω να σας... να μπούμε λίγο στα εβραϊκά μέσα να δούμε κάτι πολύτιμο. Είναι το ρήμα καβά στα εβραϊκά. Καβά. Και θα πει στρίβω, τεντώνω. Και εννοεί τώρα το τέντομα της υπομονής, της προσμονής. Και σημαίνει προσμένο, ισχύω. Δηλαδή, κρατάω και δυναμώνομαι σε αυτό και... Επίσης, λέει το λεξικό, αναφέρεται στον κλόνο του σκοινιού. Στον κλόνο του σκοινιού. Λέει το λεξικό αυτό, το ταργούμ λέει, καβίν, καβίν. Και αναφέρεται στο νήμα της αράχνης. Δηλαδή, το νήμα που βγάζει αράχνη από το σώμα της. Και το κοίταξα λίγο. Λέει για σκηνή, λέει για κλόνους. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να πλέξει πράγματα μέσα σου για να ενισχυθεί η υπομονή σου. Και όχι μόνο αυτό, θέλει όλοι μαζί να έχουμε το πνεύμα αυτό και κάθε ένας από εμάς είναι και ένας κλόνος και ενισχύουμε ένας τον άλλον να σταθούμε και να προσμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα εκείνη. Αμήν. Κοίταξα λίγο το λεξικό, γιατί μου δημιουργήθηκε η απορία. Αυτή η αράχνη είναι ένα τρομερό πλάσμα. Ξέρετε ότι μπορεί να ταξιδεύει ο ωκεανός ολόκληρος. Φτιάχνει νήμα, περιμένει τον άνεμο και όταν τη φυσήξει ο άνεμος, το νήμα αυτό γίνεται μόνο το από πίσω. Και ταξιδεύει και πάει σε άλλες υπήρους, λέει το λεξικό. Και λέει, αποδεικνύεται ότι η Ίνα αποτελείται από μια σειρά από νανοκλονίδες. Το νήμα της αράχνης είναι μετάξι. Όχι μετάξι, είναι μεταξωτό, δηλαδή μετάξι, έτσι. Το λέει αυτό ένας σιεπ. Και λέει, κάθε νανοτράβηγμα, δηλαδή που τραβιέται η ουσία αυτή από την αράχνη, είναι ένα λεπτό νήμα από πρωτεΐνη με διάμετρο λιγότερο από ένα εκατομμυριοστό της ίντσας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένα τυπικό νήμα από μετάξι απομονωμένο αποτελείται από περίπου 2.500 νανοζώνες. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να πλεχθούμε στις υποσχέσεις του Θεού με πίστη για να αντέξουμε στην υπομονή που ο Κύριος θέλει να έχει η Εκκλησία μέχρι να γίνει το έργο του Θεού και να τον δούμε στο μεσουράνημα. Αμήν. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε ένα σώμα. Και μιλάω για όλο το λαό του Θεού, τους αναγεννημένους. Η προσμονή των ανθρώπων που έχουν μια χλιαρή καρδιά. Είναι χλιαρή στα πνευματικά. Θα τους οδηγήσει σε νησταγμό και ύπνο πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα πρόβλημα με τον φυσικό ύπνο. Μέσα η καρδιά και η ψυχή να μην κοιμηθούμε πνευματικά. Λέει στον Ισαΐα 56:10, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άραλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσουν, δεν μπορούν να γαυγίσουν δηλαδή. Κοιμόμενοι, τι θα έλεγες να σε φύλαγε κάποιος φύλακας που είναι υπναράς. Ε, παιδιά, πάω στη Σκοπιά, γεια. Δεν θα ήθελα να με φυλάει αυτός το βράδυ. Με τίποτα. Και έχω κάνει Σκοπιά μπόλικες ώρες. 2 ώρα και 3 ώρα μάλιστα. Ξέρω πως είναι. Αγαπώντες νησταγμών, λέει. Ματέος 25:5 λέει, και επειδή ο νηφίος ευράδυνε, οι 10 αυτές παρθένες ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι εικόνα της Εκκλησίας. Θα τη δούμε την εικόνα της Εκκλησίας παρακάτω. Νίσταξαν όλες και κοιμούνταν. Όλοι, ναι, και κοιμούνταν. Μάρκος 14:37. Την ώρα που ο Κύριος περνούσε την αγωνία της Γετσιμανής, την άλλη μέρα, 9 η ώρα, θα ήταν στο σταυρό, τον είχαν βασανίσει, τον είχαν κατακόψει και τον στείλανε στα καρφιά στο σταυρό. Το βράδυ εκείνο είχε ανάγκη από προσευχή. Και τι είπε στους μαθητές του? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μάρκος 14:37. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπόρεσες μία ώρα να αγρυπνήσεις? Είχαν φάει το αρνάκι του Πάσχα, ήπιανε και το κρασάκι και πρόσεξε. Τι είπε ο Κύριος, τι να προσέξουμε? Για να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας, 3 πράγματα μας είπε. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέρημνες. Ελάτε να το δούμε τώρα σε λίγο. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο γκρουπ. Εάν δεν είσαι ενωμένος με τον Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κοχλάζει από μέσα σου να έχεις ζήλο και αγάπη για τον Κύριο, να προσεύχεσαι, να πάρεις τα βάρη και τις δυσκολίες του σώματος, να τα σηκώνεις τον Κύριο, θα κοιμηθείς. Και δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε περάσει το να θέλουμε να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ιδιαίτερα οι οδηγοί. Πόσοι το έχουμε περάσει αυτό? Ναι, 2 φορές με φύλαξε ο Κύριος. Το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να νομίζεις ότι βλέπεις ενώ είναι τα μάτια σου κλειστά. Ναι. Είναι κλειστά τα μάτια σου και εσύ βλέπεις το δρόμο. Φοβερά επικίνδυνο. Πολλοί χριστιανοί έτσι είναι σήμερα. Νομίζουν ότι βλέπουν. Και εύχομαι κανείς από μας να είναι έτσι. Κανείς. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Και εγώ αγωνίζομαι όπως όλοι μας. Κοιτάξτε τι λέει στην Α Θεσσαλονικής 5-6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Αλλά σαν γρυπνόμεθα. Πώς να προσμένουμε? Να αγρυπνόμε και ας εγκρατευόμεθα. Α, να εγκρατευόμαστε από τι? Γιατί η δύναμη του σατανά είναι ο πειρασμός, αδελφοί. Θα έρθει πειρασμός πάνω σε όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Ο άνθρωπος που ξέρει και εγκρατεύεται, δηλαδή βάζει πρώτα το θέλημα του Θεού, πρώτα το θέλημα του Κυρίου, και μετά τις ανάγκες, τις ατομικές, οικογενειακές και οτιδήποτε άλλο. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Και μην νομίζω ότι μιλάει τόσο για το ποιοτό. Ποια είναι αυτή που βλέπουμε να μεθάει τον κόσμο? Δυνατά. Η Βαβυλώνα. Λέει ο Ιωάννης ότι ο άγγελος του έδειξε μια γυναίκα πόρνη να κάθεται πάνω σε αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλια και να κρατάει στο χέρι της ένα ποτήριο γεμάτο βδελίγματα και με αυτό έχει μεθύσει τους άρχοντες, τους βασιλιάδες και όλους τους κατοικούντες επί τη γη. Οι κατοικούντες επί τη γη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Κύριο. Αυτή είναι. Αυτή η μέθη του κόσμου. Μα όλοι έτσι λένε. Εσείς τι είστε δηλαδή? Ένα πολύ κοινό ρητό του κόσμου. Ποιοι είμαστε? Είμαστε παιδιά του Θεού. Οι και θυγατέρες του υψίστου. Αμήν. Ο Κύριος μας αποκαλύφθηκε. Μας κάλεσε έναν. Άνοιξε τους λόγους του, μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας έδωσε χαρίσματα πνευματικά, μας έδωσε όραση και κλίση για να κάνουμε το θέλημά του. Αυτοί είμαστε. Άλλοι εμείς λέει να μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί. Άλλο γκρουπ είναι αυτό. Αλλά εμείς, ποιοι είμαστε εμείς, λέει ο Παύλος, η Εκκλησία. Όντες της ημέρας, ενώ είμαστε της ημέρας δηλαδή, ας εγκρατευόμεθα ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς είμαστε της ημέρας και όχι της νύχτας? Αμήν. Αμήν. Αγαπάμε το φως. Μας αρέσει η καθαρότητα. Ο αγιασμός, η αφιέρωση στον Κύριό μας, τον οποίο θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από αυτό. Το θέμα είναι, θα τον δεις με την Εκκλησία ή θα τον δεις στο τέλος όταν ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Γιατί όσοι το δουν τότε θα είναι ερήφια για να τον δουν. Όσοι ξέρετε από τα εσχατολογικά και τις κρίσεις. Λουκάς 21:34. Μιλάει για τα εσχατολογικά ο Κύριος. Προσέχετε δε σε αυτούς. Μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Πώς βαραίνει η καρδιά μου? Ξέρετε, η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Περικλείεται η λογική, ο νους, όλες οι αναμνήσεις που έχουμε, τα συναισθήματά μας, είναι μέσα στην καρδιά συν τη συνείδησή μας. Είναι και γιατί η καρδιά κρίνει. Για να κρίνει, αυτό μόνο το κάνει η συνείδηση. Και όταν η καρδιά σου είναι καθαρή μπροστά στον Κύριο, ο Θεός δουλεύει μέσα, είναι ζωντανή και ξέρει να κρίνει το σωστό από το λάθος. Ξέρει να αγαπάει το Θεό, ξέρει να αγαπάει τη δικαιοσύνη, ξέρει να στέκεται για το δίκαιο. Γιατί η καρδιά σου είναι πια λυτρωμένη και εργάζεται αυτός μέσα. Η καρδιά όμως, η οποία αρχίζει και βαραίνει, δεν μπορεί να διακρίνει σωστά. Δεν μπορεί να κρίνει σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί σωστά σε πράγματα. Και αρχίζει και κάνει λάθος επιλογές. Βαραίνει η καρδιά. Τι λέει, από τι, από κρεπάλι. Ασυδοσία δηλαδή. Είναι οι άνθρωποι που πάνε, ας πάμε και ας πιούμε, αύριο πεθάνομαι. Αυτή είναι η επικουρική φιλοσοφία. Σιγά τώρα, ποιος θα πιστεύει. Αυτό ο κόσμος όταν σε πάρει από κάτω και ιδιαίτερα παρέες, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, υπάρχει μια δύναμη που σε τραβάει προς το κακό και στέκομαι εγώ ένοχος αυτό. Με τράβηξε 14 χρονών αυτό. Ξέρω τις δυνάμεις του, ξέρω τι κάνει, το έχω ζήσει, αλλά ευχαριστώ τον Κύριο που με έβγαλε από αυτό. Και κάθε νέο ο Θεός θα τον ελευθερώσει εφόσον ζητάς τον Κύριο, εφόσον θέλεις. Κρεπάλι! Πρόσεξε το χρόνο σου. Δεν μπορείς να το... Εντάξει, δεν λέω να μην περάσεις όμορφα, να παίξεις τα παιδιά, έτσι, να πάνε να παίξουν μπάλα, να παίξουν. Πάνε στην παραλία, ξέρω εγώ, να ξεφαντώσουν στη θάλασσα, όλα αυτά, αγόρια, κορίτσια, έτσι το κάνουμε, χώρια. Αμήν, να πάνε. Να πάνε με τις οικογένειες, τους οικογένειάρχες, να περάσουν όμορφα. Να δώσουν ωραίες στιγμές και ομορφιές στα παιδιά τους. Αμήν. Δεν είναι κρεπάλι αυτό. Τι είναι κρεπάλι? Κρεπάλι είναι όταν κάνεις τη διασκέδαση κύριο στόχο της ζωής σου. Και έχεις αφήσει τα πιο ουσιώδη, τα πιο ουσιαστικά πράγματα στην άκρη. Και ποιο άλλο είναι? Μέθη. Η μέθη. Τόσο η φυσική όσο και από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Μη την αφήσεις να σε ποτίσει. Εάν πιείς θα μεθύσεις. Τι σημαίνει ο μεθυσμένος? Δεν μπορεί να σκεφτεί. Θολώνει το μυαλό του. Βλέπει άλλαν τ' άλλον. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν ξέρει τι κάνει, πού πάει. Και την άλλη μέρα δεν ξέρει, βρίσκει τον εαυτό του και λέει πώς βρέθηκα εδώ, τι έγινε. Ναι, έχει τέτοιες δυνάμεις το ο ίνος αυτός της Βαβυλώνας. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι βασιλιάδες και...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Και... Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι άλλο, βαραίνουν την καρδιά. Μέρημνες βιωτικές. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Αχ, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω εδώ, δεν μπορώ να κάνω αυτό, γιατί έχω δουλειά. Έχω δουλειά. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει ότι και μας λέει ο μη εργαζόμενος μη δε αιστεία του. Η δουλειά έχει τη θέση της. Μπορούμε να πούμε αμήν. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Δεν θα κάνουμε είδωλο τη δουλειά ή τις ανάγκες, οι οποίες ποτέ δεν τελειώνουν και ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Ναι, ποτέ. Άκουγα, έχει λέει στην τράπεζα 2 δις, αλλά θέλει να κάνει περισσότερα για να φτάσει τον άλλον που έχει 10. Δεν σταματάει αυτό, μια ανοησία. Τι σου είπε ο Κύριος για να σε ελευθερώσει? Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσει μην σήμερα. Αμήν. Το άλλο της αύριο, τι θα κάνουμε και πώς θα βάλω τα αγαθά μου που έλεγε ο πλούσιος και τι θα κάνω και αγχώθηκε, αυτό δεν ανοίξει σε σένα, γιατί το βράδυ πήγε ο άγγελος στον πλούσιο και του λέει άφρον, άφρον. Αυτή τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Όλα αυτά που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Θέλει ο Κύριος να βάλουμε τα πρώτα πράγματα στη θέση. Μας θέλει να προοδεύουμε. Θέλει να έχουμε όμορφες οικογένειες, τα παιδάκια να μεγαλώνουν σωστά, με πολλή αγάπη και προσοχή. Οι γονείς να δίνουν στα παιδιά τους χρόνο. Να μην είναι οι άγνωστοι, ούτε ο μπαμπάς ούτε η μάμα. Παγορεύεται. Αλλά μην αφήσεις όλα αυτά που υποκείζουν να βαραίνουν την καρδιά σου. Ξέρεις πότε θα καταλάβεις ότι έχει βαρυνθεί η καρδιά σου? Όταν ξέρεις από μέσα σου υπάρχει αυτή η όθηση και ο Κύριος σου λέει σήκω, πήγαινε, προσευχή σου. Και εσύ τι λες? Αύριο, Κύριε, κάτι έχει ξεκινήσει εκεί. Γιατί ξέρεις, είμαστε να γρυπνούμε στην προσευχή. Όχι, δεν θα κλείσω μάτι όλη νύχτα, δεν εννοεί αυτό. Αλλά την ώρα της προσευχής θα την ξεχωρίσω και θα δουλέψω προσευχόμενος στην παρουσία του Κυρίου. Θα κοιτάξω να μου ανοίξει τον ουρανό, να κατέβει ο Κύριος, να του πω αυτά που θέλω, να μου πει αυτά που θέλει, να τον αγαπήσω, να τον λατρεύσω και έτσι η προσευχή μου έχει θέση στα ουράνια. Φέρνει καρπό και ευλογία. Δεν κοιμάμαι. Μήποτε βαρυνθώσουν εκαρδίες από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάση της γης. Για ποιους μιλάει εκεί? Για τους πιστούς ή τους άπιστους? Για τους άπιστους. Οι πιστοί θα είναι ξύπνοι όλοι. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά. Κοιτάξτε τι έχει μέσα η προσμονή. Δεν περιμένω παθητικά. Έχω δουλειά να κάνω περιμένοντας. Μας έχει δώσει ο Κύριος ένα σωρό πράγματα που πρέπει εμείς να κάνουμε, για να μπορεί ο Κύριος να κάνει το δικό του μέρος. Να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να εκφύγουμε. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τι να σας πω. Την έχω διδάξει, την έχω κηρύξει σε όλα τα έθνη που έχω πάει, ότι θα εκφύγουμε. Αμήν. Δεν θα διαφύγουμε. Αμήν. Αμήν. Πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνονται και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ακούστε τι λέει στις παροιμίες το 12:25. Η λύπη, αλλά στο κείμενο λέει το άγχος. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου ταπεινώνει, αλλά λέει στο κείμενο βαραίνει αυτήν. Το άγχος στην καρδιά του ανθρώπου την βαραίνει. Πόσοι έχουμε άγχος? έχει βαρυνθεί η καρδιά σου και δεν το ξέρεις. Γιατί αν δεν έχει βαρυνθεί, δεν θα έχεις άγχος. Δεν θα έχεις άγχος. Ποια είναι η στάση σου καθώς περιμένεις. Μέσα. Τι είναι αυτό που σε κρατάει. Η προσμονή είναι συνδεδεμένη με το δόγμα της κυριαρχίας του Θεού. Ο Θεός είναι ο παντοκράτορ. Ο κυρίαρχος. Ο διάβολος είναι και οι δαίμονες κάτω από τον Θεό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτός είναι που είναι πάνω από όλους και όλα. Και πρέπει να έχεις την ενσυνείδηση ότι ολόκληρη η ζωή σου, το είναι σου, κάθε μόριο του σώματός σου εξαρτάται από τον Θεό. Αμήν. Πώς το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Σε βλέπει ο Κύριος. Σε ξέρει πριν υπάρξεις. Σε έχει καλέσει η Χριστό Ιησού. Εκείνος είναι που σε απόσπασε, σε μόρφωσε μέσα στην κοιλιά της μαμάς και σε απόσπασε και σου κράτησε τα χέρια να μεγαλώσεις. Έτσι λέει. Εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν. Πρέπει αυτό να το αφήσεις να μπει μέσα. Μα άμα εγώ δεν δουλέψω με τα χέρια μου και αν πάθεις κάτι ομιγέννητο, βρε παιδί μου, τι θα γίνει, ο Θεός θα σε αφήσει. Άμα δεν οργώσω να σπείρω και αν δεν βρέξει. Για άρα την Αιθιοπία να δεις. Οι άνεμοι έχουν πάρει όλο το χώμα, έχουν γυμνώσει τη γη και είναι βράχος. Και να σπείρουν έχει τέτοια ξηρασία και ο αέρας παίρνει και το χώμα και τους σπόρους. Άντε, δούλεψε. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατομιστής. Θέλουμε την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, όπως το θέλουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από τον Θεό. Μπορούμε να πούμε αμήν. Η ισορροπία μέσα στο σπίτι αυτό που μας έβαλε, που λέγεται γη, εξαρτάται από τόσες λεπτές, τόσες λεπτομέρειες, τόσο... Αν κάθε συμβεί με τις μέλισσες και ψοφήσουν οι μέλισσες όλες, τελείωσε η ζωή. Τελείωσε, το εννοώ. Οι μέλισσες. Εάν χαθούν τα κουνούπια, το 1/3 της ισορροπίας της γης σαλεύεται. Τα κουνούπια, ναι, δεν το ξέρεις. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμη. Που ο Θεός μας προσέχει. Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όσο μπαίνεις μέσα στη φυσική, μέσα στη δημιουργία του Θεού, είναι να τρομάζεις. Το τι έχει κάνει ο Θεός με τόση λεπτομέρεια, με τόση ακρίβεια. Είτε κοιτάξεις μέσα στο βάθος του μικρού κόσμου, είτε στο υπερπέραν του μακρόκοσμου, τι βλέπουμε. Ένα χέρι θαυμάσιο. Ο Θεός τι σου λέει. Παιδί μου, εμπιστεύσουμε. Εμπιστεύσουμε. Δες τον εαυτό σου όπως ο Πέτρος είδε τον Κύριο να περπατάει στο νερό και τι του είπε. Να έρθω, Κύριε. Ο Χριστός, όχι, όχι, μην έρθεις γιατί μπορεί να πληγείς. Αυτό λένε οι άνθρωποι, τα θρησκεύματα. Ο Κύριος τι σου λέει. Έλα. Τόλμησε. Αμήν. Τόλμησε. Αμήν. Γιατί η πίστη θέλει τόλμη, θάρρος. Τόλμησε να τον εμπιστευτείς. Να διαλέξεις εκείνον πρώτα. Να δώσεις αυτόν την πρώτη μερίδα της ζωής σου. Και όλα τα άλλα τι λέει. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Τον εμπιστευτούμε, αδελφοί. Να τον περιμένουμε. Η προσμονή έχει πίστη. Αλλά λέει, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, θα κληρονομήσουν τον ουρανό. Το θέλουμε αυτό? Αμήν. Αμήν. Ξέρουμε ότι είμαστε πρόσκαιροι, αδελφοί. Όταν ήρθα εδώ στην Κρήτη, ήμουνα... Πόσο ήμουνα? 30 χρονών. Λοιπόν, και όταν είσαι νέος, ξέρω, άμα ακούσετε τα παλιά κηρύγματα, είναι διαφορετικά. Και ο Κύριος φέρνει, έφερε πολλούς νέους. Νέους, νέα ζευγάρια, νέος κόσμος. Και δεν είχαμε στο νου μας ποτέ ότι κάποτε θα γεράσουμε. Μέχρι που πήγα κάτω στο Johannesburg και υπηρέτησα αυτή την ελληνική εκκλησία, ξέρετε, για αρκετό καιρό. Και ήταν όλοι υπερήλικες. Άντρες, γυναίκες. Και έπαιρνα τηλέφωνο, τι κάνουνε, μέχρι να ξαναπάω. Αδερφέ, ο αδερφός ο τάδε μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Πάω κάτω. Ξέρεις, η τάδε αδερφή μας άφησε, είναι με τον Κύριο. Κύριε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Και άρχισα να συνειδητοποιώ μέσα μου. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν σκεφτόμουν ποτέ αρνητικά. Μέχρι που συνειδητοποίησα πολύ περισσότερο πόσο πρόσκαιροι είμαστε εδώ και πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε εδώ. Αμήν, οι άνθρωποι λένε, ο Θεέ μου, έλα να μας πάρεις. Εγώ λέω, Κύριε, κράτησέ μας να τελειώσουμε το έργο Σου. Και θα φύγουμε αφού έχουμε τελειώσει τα πάντα. Και αφού έχουμε καταπολεμήσει τα πάντα, να σταθούμε. Έτσι λέει ο Παύλος. Πρόσμενε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 29. Και εκίνησεν ο Ιακώβ και υπήγεν εις την γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και ειδού φρέαρεν τη πεδιάδη. Και ειδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναπαυόμενα πλησίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζον τα πίμνια. Λίθος δε μέγας ή το επί το στόμιον του φρέατος. Και ούτε συνήγοντο εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από του στομίου του φρέατος και επότιζον τα πίμνια. Επιτέθετον πάλιν των λίθων επί το στόμιον του φρέατος εις τον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, «Αδελφοί, πόθεν είστε?» Ιδέ είπον, «Εκ της χαράν είμεθα». Και είπε προς αυτούς, «Γνωρίζετε Λάβαν τον ιόν του Ναχώρ?» Ιδέ είπον, «Γνωρίζομεν». Και είπε προς αυτούς, «Υγιένη?» Ιδέ είπον, «Υγιένη». Και ιδού, Ραχήλ η θυγάτηρ αυτού έρχεται μετά των προβάτων. Και είπεν, «Ιδού, μένει ακόμη η μέρα πολύ. Δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίσατε τα πρόβατα και υπάγετε να βοσκίσετε αυτά». Ιδέ είπον, «Δεν δυνάμεθα, εωσούσι να χθώσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσουσι τον λίθον από του στομίου του φρέατος. Τότε ποτίζομεν τα πρόβατα. Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς, ήλθεν η Ραχήλ μετά των προβάτων του πατρός αυτής, διότι αυτή έβοσκε. Και ως είδεν ο Ιακώβ την Ραχήλ, θυγατέρα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασεν ο Ιακώβ και απεκύλησε τον λίθον από του στομίου του φρέατος και επότισε τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και εφίλησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσας την φωνήν αυτού έκλαυσε. Και απήγγειλεν ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι υιός της Ρεβέκας. Και εκείνη δραμούσα απήγγειλε τούτο εις τον πατέρα αυτής. Και ως ήκουσε ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ του ιού της αδελφής αυτού, έδραμεν η συνάντησην αυτού, και εναγκαλιστής αυτόν, εφίλησεν αυτόν, και έφερε αυτόν εις την οικίαν αυτού, και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γενόμενα. Και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, «Βέβαια, οστούν μου και σάρξ μου είσαι», και κατόκισε μετ' αυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν? Είπε μη, τι στέλει είστε ο μισθός σου?» Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας οι οφθαλμοί ήσαν ασθενείς, η δε Ραχήλ ή το ευηδής και ωραία την όψιν. Και ηγάπησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και είπε, «Θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια την Ραχήλ την θυγατέρα σου την μικροτέραν». Και είπεν ο Λάβαν, «Καλύτερα να δώσω αυτήν εισέ παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα. Κατοίκησον μετε μου». Και εδούλευσεν ο Ιακώβ δια την Ραχήλ 7 έτη και εφαίνοντο εις αυτόν ως ημέρε ολίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, «Δώσ' μη την γυναίκα μου, διότι επληρώθησανε ημέρε μου, δια να εισέλθω προς αυτήν». Και συνήγαγεν ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας, λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού, έφερεν αυτήν προς αυτόν. Και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Ζελφάν την θεράπαιναν αυτού. Και το πρωί, ιδού αυτή ή το η Λία, και είπε προς τον Λάβαν, «Τι τούτο το οποίον έπραξας εις εμέ, δεν σε εδούλευσα δια την Ραχήλ, και δια τι με υπάτησας?» Και είπε ο Λάβαν, «Δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών, να δίδωται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσον την εβδομάδα ταύτης και θέλω σι δώσει και αυτήν, αντί της εργασίας την οποίαν θέλεις κάμει σε με, ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμεν Ιακώβ ούτο και εξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής. Και έδωκεν εις αυτόν την Ραχήλ την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαιναν αυτής, Βαλάν την θεράπαιναν αυτού. Και εισήλθεν ο Ιακώβ και προς την Ραχήλ. Και ηγάπησε την Ραχήλ περισσότερον παρά την Λίαν. Και εδούλευσεν αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισεί το η Λία, ίνιξε την μήτραν αυτής. η δε Ραχήλ η τοστήρα. Και συνέλαβε Ηλία και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν, διότι είπεν «Είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσήν μου. Τώρα λοιπόν θέλει με αγαπήσει ο ανήρ μου». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπεν «Επειδή ήκουσεν ο Κύριος ότι μισούμε, δια τούτο μη έδωκεν ακόμη και τούτον». Και κάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβεν ακόμη και γέννησε Ιών και είπε «Τώρα ταύτην την φοράν, ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι εγέννησε εις αυτόν τρεις ιούς, δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί». Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπε «Ταύτην την φοράν θέλω δοξολογήσει τον Κύριον». Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Γένεσης, κεφάλαιο 30. Και ότε είδεν η Ραχήλ ότι δεν ετεκνοποίησεν εις τον Ιακώβ, ευθόνησεν η Ραχήλ την αδελφήν αυτής και είπε προς τον Ιακώβ «Δώσ' μη τέκνα, ιδέ μη, εγώ αποθνίσκω». Και εξήφθη ο θυμός του Ιακώβ κατά της Ραχήλ και είπε «Μήπως είμαι εγώ αντί του Θεού, ώστις σε εστέρισεν από καρπού κοιλίας». Ιδέ είπεν «Ιδού η θερά πενά μου βαλά, ήσελθε προς αυτήν και θέλει γεννήσει επί των γονάτων μου, δια να αποκτήσω κι εγώ τέκνα εξ αυτής». Και έδωκεν εις αυτόν την βαλάν την θεράπαιναν αυτής δια γυναίκα και εισήλθεν ο Ιακώβ προς αυτήν. Και συνέλαβεν η βαλά και γέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Ο Θεός με έκρινε και ήκουσε και την φωνήν μου και μη έδωκεν Ιών. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Δαν». Και συνέλαβε πάλιν η βαλά η θεράπαινα της Ραχήλ και γέννησε δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Ραχήλ «Δυνατήν πάλιν επάλεσα μετά της αδελφής μου και υπερίσχυσα και εκάλεσε το όνομα αυτού Νεφθαλή. Και ότε είδεν η Λία ότι έπαυσε να γεννά, έλαβε την Ζελφάν την θεράπαιναν αυτής και έδωκεν αυτήν εις τον Ιακώβ δια γυναίκα. Και η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, εγέννησεν Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Ευτυχία έρχεται» και εκάλεσε το όνομα αυτού Γάδ. Και εγέννησεν η Ζελφά, η θεράπαινα της Λίας, δεύτερον Ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Μακαρία εγώ, διότι θέλωση με μακαρίζει για γυναίκες». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ασύρ. Και υπήγαινε ο Ρουβίν εν τες ημέρες του θερισμού του Σίτου και έβρικε μανδραγόρας εν το αγρό και έφερεν αυτούς προς την Λίαν την μητέρα αυτού. Είπε δε η Ραχήλ προς την Λίαν «Δώσ' μη παρακαλώ από τους μανδραγόρας του ιού σου». Ιδέ είπε προς αυτήν «Μικρόν πράγμαν είναι ότι έλαβες τον άνδρα μου και θέλεις να λάβεις και τους μανδραγόρας του ιού μου». Και η Ραχήλ είπε «Λοιπόν, ας κοιμηθεί μετά σου ταύτην τη νύχτα δια τους μανδραγόρας του ιού σου». Και ήλθεν ο Ιακώβ το εσπέρας εκ του αγρού και εξελθούσα η Λία η συνάντησιν αυτού είπε «Προς εμέ θέλεις εισέλθει, διότι σε εμίστωσα το όντι με τους μανδραγόρας του ιού μου». Και εκοιμήθη μεταυτής εκείνην τη νύχτα. Και εισήκουσεν ο Θεός της Λίας και συνέλαβε και εγέννησεν εις τον Ιακώβ πέμπτον ιών. Και είπεν η Λία «Έδωκέμι ο Θεός των μισθών μου, διότι έδωκα την θεράπαινάν μου εις τον άνδρα μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισάχαρ. Και συνέλαβεν ακόμη η Λία και γέννησεν έκτον ιών εις τον Ιακώβ. Και είπεν η Λία «Με πρίκησεν ο Θεός με καλήν πρίκα. Τώρα θέλει κατοικήσει με τεμού ο ανήρ μου, διότι εγέννησα εις αυτόν έξι ιούς». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ζαβουλών. Και μετά ταύτα εγέννησε θυγατέρα και εκάλεσε το όνομα αυτής Δίναν. Ενεθυμήθη δε ο Θεός την Ραχήλ και εισήκουσεν αυτής ο Θεός και ίνιξε την μήτραν αυτής. Και συνέλαβε και εγέννησε Ιών και είπεν «Ο Κύριος αφήρεσε το όνειδός μου». Και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιωσήφ λέγουσα «Ο Θεός να προσθέσει εις εμέ και άλλον Ιών». Και αφού η Ραχήλ εγέννησε τον Ιωσήφ είπεν ο Ιακώβ προς τον Λάβαν «Εξαπόστηλών με δια να απέλθω εις τον τόπον μου και εις την πατρίδα μου. Δώσ' μη τας γυναίκας μου και τα παιδεία μου, δια τας οποίας σε εδούλευσα, δια να απέλθω, διότι εσύ γνωρίζεις την δούλευσή μου την οποίαν σε εδούλευσα». Είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν «Παρακαλώ σε να ευρω χάριν εμπροστέν σου. Εγνώρισα εκ πείρας ότι ο Κύριος με ευλόγησεν εξαιτία σου». Και είπε «Διόρισόν μη των μισθών σου και θέλω σι δώσει αυτόν». Ο δε είπε προς αυτόν Συ γνωρίζεις την ιτρό που σε δούλευσα και πόσα έγιναν τα κτίνη σου μετ' εμού. Διότι όσα είχες προ εμού ήσαν ολίγα και τώρα ύψισαν εις πλήθος. Και ο Κύριος σε ευλόγησε με την έλευσή μου. Και τώρα πότε θέλω προβλέψει και εγώ δια των οίκων μου? Ο δε είπε, τι να σου δώσω? Και ο Ιακώβ είπε, δεν θέλεις μη δώσει ουδέν. Εάν κάμεις εις εμέ το πράγμα τούτο, πάλιν θελοποιημένη το ποιμνιόν σου και φυλάτη αυτό. Να περάσω σήμερον διαμέσου όλου του ποιμνίου σου, διαχωρίζον εκείθεν παν πρόβατον, έχων ποικίλματα και κοιλίδας, και παν το μελανοπών μεταξύ των αρνίων, και το έχων κοιλίδας και ποικίλματα μεταξύ των εγών. Και ταύτα να είναι ο μισθός μου. Και εις το εξής, η δικαιοσύνη μου θέλει μαρτυρήσει περί εμού, όταν έλθει εμπροσθέν σου δια των μισθών μου, πάν ότι δεν είναι με ποικίλματα και κοιλίδας μεταξύ των εγών και μελανοπών μεταξύ των αρνίων, θέλει λογιστή κλεμμένον υπ' εμού. Και είπεν ο Λάβαν, «Ιδού, έστω κατά των λόγων σου». Και την ημέραν εκείνην διεχώρησε τους τράγους τους παρδαλούς και κοιλιδωτούς και πάσα στα σέγας όσε είχον ποικίλματα και κοιλίδας, πάντα όσα ήσαν διάλευκα και πάντα τα μελανοπά μεταξύ των αρνίων, και έδωκεν αυτά εις τα σχήρας των ιών αυτού, και έθεσε τριών ημερών οδών μεταξύ εαυτού και του Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ επίμενε το υπόλοιπον του ποιμνίου του Λάβαν. Και έλαβεν εις εαυτόν ο Ιακώβ ράβδους χλωράς εκλεύκης και καρίας και πλατάνου, και εξελέπισεν αυτάς κατά τα λεπίσματα λευκά, ώστε εφαίνεται το λευκόν το εις τας ράβδους. Και έθεσε τας ράβδους τας οποίας εξελέπισεν εις τα αυλάκια του ύδατος, εις τας ποτίστρας, όπου τα πίμνια ήρχοντον απείνωση, δια να συλλαμβάνωση τα πίμνια ενώ ήρχοντον απείνωση. Και συνελάμβανον τα πίμνια βλέποντα τας ράβδους, και εγένων πρόβατα παρδαλά, ποικίλα και κυλιδωτά. Διεχώρησε δε ο Ιακώβ τα αρνία, και έστρεψε τα πρόσωπα των προβάτων του ποιμνίου του Λάβαν προς τα παρδαλά και προς τα μελανοπά, τα δε εαυτού ποιμνία έθεσε χωριστά, και δεν έθεσε αυτά μεταξύ των προβάτων του Λάβαν. Και καθώσον καιρών τα πρώιμα πρόβατα ήρχοντο εις σύλληψην, ο Ιακώβ έθετε τα ράβδους τα εις τα αυλάκια έμπροσθεν των οφθαλμών του ποιμνίου, δια να συλλαμβάνωση βλέποντα προς τα ράβδους. Όταν δε τα πρόβατα ήσαν όψιμα, δεν έθετεν αυτάς. Και ούτω τα όψιμα ήσαν του Λάβαν, τα δε πρόημα του Ιακώβ. Και ύφξησεν ο άνθρωπος σφόδρα σφόδρα, και απέκτησε πίμνια πολλά, και δούλας και δούλους και καμήλους και όνους. Ψαλμός λάμδα αλφα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Επισέ, Κύριε, ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου σώσον με. Κλείνον εις εμέ το οτίον σου. Τάχυνον να με ελευθερώσεις. Γενού εις εμέ ισχυρός βράχος. Οίκος καταφυγής δια να με σώσεις. Διότι πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι. Και ένεκεν του ονόματό σου οδήγησόν με και διάθρεψόν με. Έκβαλέ με εκ της παγίδος την οποίαν έκρυψαν δι' εμέ, διότι είσαι η δύναμής μου. Εις τα σχήρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συ με ελύτρωσας, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα τους προσέχοντας εις τας ματαιότητας του ψεύδους. Εγώ δε επί τον Κύριον ελπίζω. Θέλω αγάλεσθε και φρένεσθε εις το έλεό σου, διότι είδες την θλίψην μου. Εγνώρισα στην ψυχήν μου εν στενοχωρίες και δεν με συνέκλεισας εις την χείρα του εχθρού. Έστησας εν ευρυχωρία τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, διότι είμαι εν θλίψη. Εμαράνθη από της λύπης ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η κοιλία μου. Διότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν από τα λεπορίας μου η δύναμής μου και τα οστά μου κατεφθάρισαν. Εις πάντα στους εχθρούς μου έγινα όνειδος και εις τους γείτονάς μου σφόδρα και φόβος εις τους γνωστούς μου. Οι βλέποντές με έξω έφευγον απ' εμού. Ελισμονήθην από της καρδίας ως νεκρός. Έγινα ως σκεύος συντετριμένων, διότι ήκουσα των ονειδισμών πολλών. Φόβος ή το πανταχώθεν, ότε συνεβουλεύθησαν κατ' εμού. Εμηχανεύθησαν να αφαιρέσωση την ζωήν μου. Αλλά εγώ επί σε, Κύριε, ήλπισα. Είπα, σύ είσαι ο Θεός μου. Η στασχήρα σου είναι η κερί μου. Λύτρωσόν με εκ χειρός των εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπον σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. «Κύριε, ας μη κατεσχυνθώ, διότι σε επεκαλέσθην. Ας κατεσχυνθώ συν η ασεβής. Ας σιωπήσω συν εν το άδει. Άλαλα ας γίνωσι τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα σκληρός κατά του δικαίου εν υπερηφανία και καταφρονήσει. Πόσον μεγάλη είναι η αγαθότη σου, την οποίαν εφύλαξας εις τους φοβουμένουσε και ενήργησας επί τους ελπίζοντας επί σε, έμπροσθεν των ιών των ανθρώπων, θέλεις κρύψει αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από της αλαζονίας των ανθρώπων. Θέλεις κρύψει αυτούς εν σκηνή από της αντιλογίας των γλωσσών. Ευλογητός ο Κύριος, διότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού προς εμέ εν πόλη ισχυρά. Εγώ δε είπα εν τη εκπλήξη μου, απερίφθηνα πέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Πλην σύ, ήκουσα στις φωνής των δεήσεών μου, ότε ευώησα προς ε. Αγαπήσετε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος φυλάτει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώς εις τους πράττοντας την υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και ας κρατεωθεί η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός Λάμδα Β. Ψαλμός του Δαβίδ. Μασχίλ. Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύκτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς ε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου, και εσύ συνεχώρησα στην ανομίαν της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προς ε, εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, ταύτα δεν θέλω συνεγγίσει εις αυτόν. Συ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτια αποθλίψεως. Μαγαλία συν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης. Τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει σε, πολλέ οι μάστιγες του ασεβούς. Τον δε ελπίζονται επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζουν εν τη ερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτε και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και έχουν ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, και τρώγον ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκήρυτε λέγον, «Έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος σκύψας, να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατη, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω». Και εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθύς, ενώ ανέβαιναν από του ύδατος, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους και το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν επ' αυτών. Και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Σύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον. Και ήτο εκεί εν τη έρημο, ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του Σατανά. Και ήτο μετά των θηρίων, και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον, ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε ο πίσω μου, και θέλω σας κάμει να γίνετε αλλοίς ανθρώπων». Και ευθύς, αφήσαντες τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτών. Και προχωρήσας εκείθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, και αυτούς εν το πλοίο, επισκευάζοντας τα δίκτυα. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς, και αφήσαντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, υπήγον ο πίσω αυτού. Και εισέρχονται εις Καπερναούμ, και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις την συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι δίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως οι γραμματείς. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον και ανέκραξε, λέγον «Φεύ, τι είναι μεταξού ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω τι είσαι, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγον «Σιώπα» και έξελθε εξ αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτον, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθεν εξ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους, λέγοντες «Τι είναι τούτο, τι σ' αυτή η νέα διδαχή, διότι με τα εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούσιν εις αυτόν». Εξήλθε δε η φήμη αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθύς εξελθόντες εκ της συναγωγής, ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου, μετά του Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθερά του Σίμωνος, ήτο ο κατάκητος, πάσχουσα πυρετών, και ευθύς ελάλησαν προς αυτόν περί αυτής. Και πλησιάσας, ήγηρεν αυτήν, πιάσα στην χείρα αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθύς και υπηρέτη αυτούς. Αφού δε έγινεν εσπέρα, ότε έδισεν ο ήλιος, έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και η πόλη όλη ήτο συνηγμένη έμπροσθεν της θύρας. Και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και δεν άφηνε τα δαιμόνια να λαλώσειν, επειδή εγνώριζον αυτόν. Και το πρωί, ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε, και υπήγεν εις έρημον τόπον, και εκεί προσήφιετο. Και έδραμον κατόπιν αυτού ο Σίμων και οι μεταυτού. Και ευρώντες αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, ότι πάντε σε ζητούσι. Και λέγει προς αυτούς, «Ας υπάγομεν εις τας πλησίων κομοπόλης, δια να κηρύξω και εκεί, επειδή δια τούτο εξήλθον. Και εκήρυτεν εν τε συναγωγές αυτών, εις όλην την Γαλιλαίαν, και εξέβαλε τα δαιμόνια. Και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρακαλών αυτών, και γονιπετών έμπροσθεν αυτού, και λέγον προς αυτόν, ότι εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Ο δε Ιησούς, σπλαχνιστής, εξέτεινε την χείρα, και ίγγισεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Θέλω, καθαρίστητη». Και ως είπε τούτο, ευθύς έφυγεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και προστάξες αυτόν εντόνος, ευθύς απέπεμψεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Πρόσεχε, μη είπεις προς μηδέν αμηδέν». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου όσα προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αλλά εκείνος εξελθών ήρχισε να κηρύττει πολλά και να διαφημίζει τον λόγον, ώστε πλέον δεν είναι δύνατο αυτός να εισέλθει φανερά εις πόλην, αλίτο έξω εν ερήμης τόπης και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο δεύτερο. Και μεθημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και οικούσθη ότι είναι εις οίκον. Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα, και εκήρυτεν εις αυτούς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν, φέρονται εις παραλυτικών, βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο, και διατρυπήσαντες, καταβιβάζωση των κράβατων, εφού κατέκειτο ο παραλυτικός. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, «Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτία σου». Ήσαν δε τινές των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών, γιατί ούτως λαλεί τι αυτάς βλασφημίας, τις δύναται να συγχωρεί αμαρτίας ημί εις ο Θεός, και ευθύς νοήσας ο Ιησούς, δια του πνεύματος αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, είπε προς αυτούς, «Διατί διαλογίζεστε ταύτα εν τες καρδίες σας? Τι είναι ευκολότερον να είπω προς τον παραλυτικόν, συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία σου, ή να είπω, σηκώθητη και έπαρε τον κραβατόν σου και περιπάτη? Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, λέγει προς τον παραλυτικόν, προσέλεγω, σηκώθητη και έπαρε τον κραβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθη ευθύς και σηκώσας τον κράβατον, εξήλθεν ενώπιον πάντων, ώστε εξεπλήττοντο πάντες και εδόξασον τον Θεόν, λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν, και πας όχλος ήρχετο προς αυτόν και εδίδασκεν αυτούς. Και διαβαίνον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, καθήμενον εις το τελώνιον, και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημι», και σηκωθείς, οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία αυτού, συνεκάθιντο και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί,

0: Γιατί οι μαθητές του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι? Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος, ενώσο ο νυμφίος είναι με ταυτόν, να νηστεύωσιν? Όσον καιρόν έχουσιν των νυμφίων με θεαυτόν, δεν δίνανται να νηστεύωσι. Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει εν εκείνες τες ημέρες. Και ουδείς ράπτει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, ιδέ μη το αναπλήρωμα αυτού των νέων αφαιρεί από του παλαιού και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδέ μη ο ίνος ο νέος διασχίζει τους ασκούς και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθήρονται, αλλά πρέπει ίνος νέος να βάλειται εις ασκούς νέους. Και ότε διέβαινεν εν Σαββάτο δια των Σπαρτών, οι μαθητές αυτού ενώ όδευον, ήρχισαν να ανασπώσει τα αστάχια. Και οι Φαρισαίοι έλεγον προς αυτόν, «Ιδού, γιατί πράτουσιν εν τη Σάββασιν εκείνο το οποίον δεν συγχωρείται?» Και αυτός έλεγε προς αυτούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ, ότε έλαβε χρίαν και επείνασεν αυτός και η μεταυτού. Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού επί Αβιάθαρτου αρχιερέως και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένων, ημίους τους ιερείς να φάγωσι, και έδωκε και εις τους όντας μεταυτού?» Και έλεγε προς αυτούς, «Το Σάββατον έγινε δια τον άνθρωπον, ουχή ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε ο Υιός του ανθρώπου Κύριος είναι και του Σαββάτου».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στα επουράνια. Και θυμάστε, είχαμε δει από το βιβλίο του Ιώβ και από το βιβλίο των Χρονικών το πώς γίνονται όλα αυτά τα δικαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε μέσα σε αυτάκια, σε εισαγωγικά, τα δικαστήρια αυτά μπροστά στο θρόνο του Θεού και πώς, όπως μας λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, ο διάβολος σαν κατήγορος στέκει εκεί μπροστά να κατηγορήσει τους αδερφούς, να τους κατηγορεί ασταμάτητα, συνέχεια. Αλλά είπαμε ότι ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία, είναι δοσμένη αυτή η εξουσία σε εμάς, ώστε καθώς μας συνεκάθισε, λέει, στα επουράνια, λέει στην προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και μας έχει δώσει, στο έκτο εδάφιο είναι β' 6 στην προς Εφεσίους, μας έχει δώσει αυτή την εξουσία να είμαστε μαζί Του και από τη θέση αυτή της εξουσίας να μπορούμε και εμείς να εξουσιάζουμε μαζί Του. Και διαβάζω από τον Ιούδα για να δούμε άλλη μια αναφορά για το πώς γίνεται η μάχη. Και λέει στο ένατο εδάφιο του Ιούδα. Εδώ έχουμε μας λέει ο Ιούδας όλη την ιστορία, το πώς αφού πέθανε ο Μωυσής, ο Κύριος έστειλε τον Μιχαήλ για να πάρει το σώμα του, αλλά ο διάβολος έκανε μάχη για να το πάρει αυτός. Και λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με το διάβολο, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων. Αλλά είπε ο Κύριος σε επιτιμήσει. Και τώρα να το διαβάσουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως. Λέει, διακρινόμενος διελέγετο με τον διάβολο. Και αυτές οι δύο λέξεις φανερώνουν το πώς γίνεται η μάχη πνευματικά, ανάμεσα στα πνεύματα. Γίνεται μία μάχη η οποία είναι διάκριση στα λόγια και στις διεκδικήσεις ως προς το τι είναι νόμιμο ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ποιος έχει το νομικό δικαίωμα για να γίνει η σωστή ενέργεια που πρέπει να γίνει και ποιος δεν την έχει, δεν έχει το νομικό δικαίωμα. Είναι σαν όπως είναι στα δικαστήρια μπροστά που προσπαθούν οι δικηγόροι να διακρίνουν το δίκαιο ώστε να βγάλουν το αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Και λέει, διακρινόμενος διελέγεται. Από πού βγαίνει η λέξη διελέγεται? Διαλέγουμε, διάλογος, διαλέγουμε ή διάλογος. Δηλαδή, γίνεται ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος, προσέξτε, ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε εμείς διάλογο με το διάβολο, αλλά έχει να μας δείχνει πώς γίνεται η μάχη, πώς γίνεται, με το λόγο. Έχεις να κάνεις τη μάχη σου, στην προσευχή σου, έχεις να κάνεις τη μάχη σου όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο και βγάζεις τους λόγους αυτούς της εξουσίας που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και λέει, δεν ετόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Αυτό θα έπρεπε, θα άξιζε, αλλά δεν τόλμησε να προφέρει βλάσφημο κατηγορία. Τι του είπε? Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπουμε ότι μέσα σε κάθε πρόβλημα, μέσα σε κάθε κατάσταση, ποιος κρύβεται από πίσω, αδερφοί, που δημιουργεί? Ο εχθρός. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι η δύναμή μας. Εάν ο Μιχαήλ είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει, σκεφτείτε την ανάγκη που έχουμε εμείς να βαδίσουμε με αυτή τη δύναμη του Κυρίου, η οποία είναι δοσμένη. Είναι δοσμένη. Και εδώ μας συνδέει ο Κύριος, μας δίνει αποκάλυψη να καταλάβουμε, την οποία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Γιατί είδαμε ότι όταν προσευχόταν ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, προσευχόταν 21 μέρες και μετά την 21η μέρα μπόρεσε να περάσει ο άγγελος του Θεού και να του φέρει το μήνυμα. Εμάς τώρα ο Κύριος έχει ανοίξει ώστε να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να γεμίσουμε με το λόγο, γιατί έτσι γίνεται η μάχη μας. Έτσι γίνεται η μάχη μας. Γι' αυτό και όταν το θηρίο την Αποκάλυψη, το 12ο κεφάλαιο, βλέπουμε να ρίχνει το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Και είπαμε ότι η ουρά ποιος είναι? Ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι πώς θα πέσει το τρίτο των αστέρων? Με λόγους. Με λόγους. Δεν θα πέσει με άλλους τρόπους. Το πρόβλημα της Εκκλησίας, αδερφοί, των πραγματικών παιδιών του Θεού, ποτέ δεν ήταν η διωγμή. Ποτέ. Γιατί το αντίθετο, μάλιστα, όταν ο διάβολος σήκωνε διωγμούς, η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Η Εκκλησία γινόταν πιο δυνατή. Το πρόβλημα πάντα ήταν στην πλάνη. Στην πλάνη και στα εσωτερικά προβλήματα που γίνονται εξαιτίας της διχόνοιας των ανθρώπων. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε, και ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει λόγια πλάνης. Λέει, θα έρθει και θα μιλάει σαν αρνείο. Που σημαίνει ότι θα ξέρει τη γλώσσα της γραφής, θα, όπως ο διάβολος ακριβώς, όταν ήρθε να πειράξει τον Κύριο. Τι του είπε, αδερφή? Τι του είπε? Εδάφια του είπε. Εδάφια τα οποία ξεκόλλησε από τη θέση τους, τα χρησιμοποίησε μισά, με διαστρεβλωμένη έννοια της θεολογίας, ώστε να ρίξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος είχε τη γνώση του λόγου και εκείνη την ώρα τι έγινε? Διάλογος. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, τι του είπε ο Κύριος? Είπα και πίσω μου είναι γεγραμμένο το σωστό, τον Κύριο θα προσκυνήσεις, αυτόν θα λατρεύσεις. Εάν πέσεις κάτω, μη σε νοιάζει, δεν θα συμβεί τίποτα. Να μην προσκόψεις σελίδα τον πόδα σου. Πράγμα το οποίο τη λάθος θεολογία τη χρησιμοποιούσαν και οι μαθητές, το έχουμε δει. Έρχεται ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές το παράδειγμα, επειδή δεν τους έδιναν σπίτι να ετοιμάσουν για να κάνουν το Πάσχα, Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Ηλίας το έκανε. Αφού το έκανε ο Ηλίας, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς. Λάθος. Διάκριση του λόγου. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίζουμε με το λόγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό διδασκόμαστε το λόγο. Και δεν είναι ο λόγος κάθε Τρίτη, κάθε Σάββατο. Τι είπε ο Κύριος τον, τι λέει? Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Με αυτό θα μιλάς στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, όταν γύρεσαι το πρωί, όταν περπατάς στην ημέρα σου και όταν γυρίζεις πίσω. Με το λόγο. Με αυτό γίνεται όλα. Διαβάζω την προς Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Λέει ο Παύλος, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργεια του κράτους της ισχύως ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βλέπουμε ότι ανάστησε τον Κύριο με την ενέργεια του κράτους της ισχύως, η οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, της ισχύως του Κύριου, του κράτους της ισχύως. Ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως του? Το κράτος, όταν λέμε το ελληνικό κράτος, περιλαμβάνει το σύνολο των δυνάμεων. Το σύνολο των δυνάμεων. Και αυτό το κράτος της ισχύως, ο Κύριος τώρα σε ποιους το ενεργεί? Πάμε λίγο πιο πίσω να το δούμε. Πιο πίσω, στο 19. Στους πιστεύοντας. Στους πιστεύοντας. Που σημαίνει ότι αν δεν πιστεύεις αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, το οποίο ενέργησε για να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη αυτή δεν μπορεί να έχει εξουσία μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει η ενέργεια αυτή μέσα στη ζωή σου. Λέει, τον ανέστησε, τον κάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και στο 21 λέει πάνω από κάθε αρχή, υπεράνω κάθε αρχής εξουσίας, δυνάμεως, κυριότητας και από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα, και τα πάντα υπόταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε την Εκκλησία που είναι το σώμα του, το σώμα αυτινού, λέει, ο οποίος πληρεί τα πάντα, και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, τα οποία ο Θεός υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Άρα, εάν έχουμε την κεφαλή, το σώμα, τα πόδια, γι' αυτό να μην παραπονιέσαι αν... μην νομίζεις, Κύριε, εγώ ποιος είμαι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Ένα πόδι είμαι. Τι είναι κάτω τα πόδια σου? Τα πάντα. Λέει, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε κυριότητα. Ονόμασε ό,τι θέλεις. Ονόμασε το. Ο Κύριος τα έχει βάλει όλα κάτω από τα πόδια μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Πάνω από όλα αυτά. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, στο 8ο εδάφιο. Λέει, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Και τον ευχαριστούμε, γιατί όλα αυτά μας ανήκουν δια της χάριτος εκ πίστεως. Βλέπετε γιατί δεν χρειάζεται εσύ και ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, να ασχολείται με το τι αξίζει ή το τι δεν αξίζει. Εγώ δεν είμαι. Σε μένα δεν λειτουργεί αυτό. Καταρχήν, αν σκέφτεσαι έτσι, εννοείται ότι δεν λειτουργεί, γιατί είπαμε ότι τι χρειάζεται. Λέει, διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Όλο λειτουργεί διά της πίστεως. Δεν λειτουργεί διά του συναισθήματος. Σήμερα είμαι καλά, αισθάνομαι δυνατός. Αύριο δεν είμαι και πολύ καλά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Τι λέει? Λέει, δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας. Πώς αλλιώς να μας το πει ο Κύριος πιο ξεκάθαρα? Ότι δεν είναι από σένα ούτε από μένα. Τι είναι? Θεού το δώρο. Θεού το δώρο. Μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, ένα δώρο. Μπορούμε να το δεχτούμε? Το δεχόμαστε? Ποιο είναι αυτό το δώρο? Ότι σε συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σε έχει ευλογήσει, διάβασε το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Πάρε το με πίστη και δέξου το σαν δώρο. Αμήν. Να μην είμαστε ακατάδεκτοι. Δεν πρέπει να είμαστε ακατάδεκτοι. Ας είμαστε μια φορά καταδεκτικοί να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας έχεις ήδη ευλογήσει. Ήδη ευλογήσει. Ψαλμός 48, 1. Βλέπετε, όλα αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με την εξουσία. Με την εξουσία. Και ο Κύριος θέλει να τα διεκδικήσουμε, γιατί θα λέγαμε είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας μας στη μάχη που έχουμε να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τίτλος διαφορετικός. Όλα είναι διαπίστεως. Και είναι εδώ γραμμένα. Όλα τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουμε είναι γραμμένα μέσα στο λόγο και είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουμε όλους τους Αγίους οι οποίοι περπάτησαν πριν από εμάς και νίκησαν με τον ίδιο τρόπο και τώρα είμαστε και εμείς εδώ να νικήσουμε με τον ίδιο τρόπο. 48.1. Μέγας ο Κύριος και ενετός φόδρα εν τη πόλη του Θεού ημών το όρι της αγιότητος αυτού. Ωραίο τη θέση, χαρά πάσης της γης είναι το όρος Ιών προς τα πλάγια του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Το όρος Ιών προς τα πλάγια του βορρά, ή στο εβραϊκό λέει στα άκρα του βορρά. Πού το βλέπει ο ψαλμωδός το όρος Ιών? Στα άκρα του βορρά. Ξέρετε που είναι αυτό? Τα επουράνια. Αυτό είναι τα επουράνια. Όταν, αν διαβάσει τον Ισαΐα στο 14, που αναφέρεται, μιλάει για τον διάβολο, λέει ο διάβολος στον εαυτό του, θα αναβώ στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου υπεράνω τον άνθρωπο του Θεού και θα καθίσω επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Εκεί ήθελε να βάλει τη θέση του. Και τώρα βλέπει ο ψαλμωδός στα μέρη του βορρά, τη Σιών, να δοξάζει τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Στα επουράνια. Ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας, αδελφοί, μόνο εάν πιστέψουμε. Εάν μόνο πιστέψουμε, είναι εκεί. Λέει στην Κολοσσαής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας. Αυτό τώρα ήτανε πριν. Μην λέμε τώρα, εμείς είμαστε νεκροί, είμαστε... Το έχω ακούσει πολλές φορές. Αισθάνομαι σαν νεκρός. Αυτό ήταν κάποτε. Θα ήταν καλό να αισθανόμαστε νεκροί ως προς το σκοτάδι και την αμαρτία.
2: Και ζώντες εν Χριστώ.
1: Συνεζοποίησε με ταυτού. Πότε. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Είναι κανείς εδώ απόψε που να έχει κατάκριση μέσα του? Εάν έχεις κατάκριση, πάρε αυτό το εδάφιο. Γιατί δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις τον εαυτό σου. Λέει, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστάμενο σε διατάγματα το οποίο ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Αυτό το χειρόγραφο, αδερφοί, με τις αμαρτίες, ξέρετε τι έκανε? Αυτό έδινε όλη την εξουσία στο διάβολο να στέκεται στο Θεό μπροστά και να σε κατηγορεί μέρα νύχτα για αυτά που ήσουν. Και λέει τώρα ο Κύριος ότι το εξάλειψε, το αφαίρεσε, το κάρφωσε πάνω στο σταυρό και αφού το έκανε αυτό, λέει στο 15, και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Και βλέπουμε ότι τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι παρελθοντικός χρόνος. Λέει, απογυμνώσας και θριαμβεύσας. Και εδώ η πράξη αυτή που έχει ήδη γίνει και μας έχει δώσει ο Θεός τη νίκη και το θρίαμβο άσχετα με το πώς αισθάνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα αισθήματά σου. Ο Κύριος μας έχει δώσει το θρίαμβο και έχει απογυμνώσει το διάβολο. Και όλο αυτό είναι δοσμένο σε εμάς νομικά, αισθάνεσαι δεν αισθάνεσαι. Γιατί ο Κύριος το έκανε και περιμένει τώρα κι εμείς να πάρουμε τη θέση μας. Να πάρουμε τη θέση μας. Εννοείται χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Γιατί ο Κύριος θέλει να ενεργήσει όλη την εξουσία του από μέσα μας. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αδερφοί, ότι ο Κύριος υψώνεται έτσι κι αλλιώς. Δοξάζεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει έναν τρόπο ο Θεός, ο οποίος Κύριος ξέρει πώς να διασκεδάζει τη βουλή του εχθρού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει να καταστρέψει ο διάβολος, ο Κύριος τι κάνει? Το αλλάζει και δοξάζεται. Αλλά σε εμάς δεν θέλει να δεν θέλει ο Θεός να παίρνει τη δόξα όπως την πήρε από τον Φαραώ. Θέλει να δοξάζεται από εμάς καθώς αγιαζόμαστε, καθώς ζούμε αφιερωμένα τη ζωή μας εκείνο και κάνουμε το θέλημά του. Διάβαζα στις πράξεις σήμερα που πήγαν αυτοί οι 7 γη του Σκεβά. Είδανε τον Παύλο τι έκανε, επιτιμούσε δαίμονες. Με την εξουσία του Κυρίου μπορούσε να σταθεί κανένας δαίμονας, αδερφοί? Κανένας. Και βλέπετε, οι δαίμονες ήξεραν τον Παύλο. Τον ήξεραν. Γιατί τους έκανε ζημιά. Και ξέρουν το όνομά σου και το όνομά μου και ο Κύριος θέλει να κάνουμε ζημιά στην κόλαση. Και λέει στο 13 εδάφιο, πράξη 19-13, λέει και την έσα των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν απροφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησού τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 τινές Ιουδαίου αρχιεραίος ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρό είπε τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω. Σεις δε τι είστε? Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον είτε το πνεύμα των πονηρών και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνή και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Δηλαδή, τους έδιρε, τους έσχισε ο άνθρωπος που ενεργούσαν οι δαίμονες από μέσα του, τους επιτέθηκε, 7 άτομα, τους έκανε μαύρους στο ξύλο, τους έσχισε τα ρούχα και φύγανε, εξαφανιστήκανε. Και θα πει κανείς, τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Τι ζημιά έκανε ο διάβολος. Αλλά κοιτάξτε μετά τι λέει. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων έρχονταν εξομολογούμενοι και φανερώνονται στις πράξεις τους. Σε κάθε δηλαδή περίσταση ο Κύριος τι κάνει? Δοξάζεται. Ξάζεται. Εδώ έγινε αυτό το σκηνικό από αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν τι του γινότανε και ο Κύριος δοξάστηκε και οι άνθρωποι έπεσε φόβος. Ξέρετε τι θα σκεφτόταν όλοι. Μην την πατήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ας γίνουμε κι εμείς όπως ο Παύλος. Να είμαστε σίγουροι. Ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Ο Παύλος επιτιμούσε και οι δαίμονες έφευγαν και οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι. Οπότε σου λέει καλύτερα έτσι παρά απ' την άλλη μεριά να γινόμαστε και ρεζίλοι. Αλλά λέει, από αυτό το γεγονός πολλοί πίστεψαν και ερχόταν και εξομολογούταν και φανέρωναν τις πράξεις τους. Και λέω, Κύριε, είσαι θαυμάσιος και σώζεις είτε έτσι, αλλιώς. Ο Παύλος λέει, κάποιοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο από αγάπη, κάποιοι τον κηρύττουν εξ αντιζηλίας. Γιατί νομίζουν ότι θα μου φέρουν θλίψη στα δεσμά μου. Και αυτό υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους σήμερα. Η εκκλησία μας είναι, ενώ εσείς είστε. Εμείς τι θέλουμε, αδελφοί? Για πείτε μου τι θέλουμε. Τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλουμε να ακουστεί το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι, να σωθούν. Αυτό θέλουμε. Οπότε, όταν βλέπουμε και ο Κύριος σώζει οι ψυχές, τι πρέπει να κάνουμε? Να χαιρόμαστε. Και ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται και ο Κύριος θα ενώσει την εκκλησία του, όλοι θα είμαστε μαζί και ευλογημένοι. Αμήν. Με πήρε προχθές κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ο οποίος πάει κάπου τέλος πάντων αλλού, και μου λέει, είχαμε έρθει μια φορά και κάνατε προσευχή και εκεί που κάνατε προσευχή ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο το άτομο αυτό για το οποίο προσευχήκαμε. Και σε ευχαριστώ. Δοξάζω τον Κύριο. Λέω, δεν με ευχαριστήσε εμένα, δεν βαφτίζω εγώ. Ο Κύριος βαπτίζει και η δική του είναι η δόξα. Δεν θα πούμε, σε εμάς, αφού εγώ προσευχήθηκα, εκεί θα έρθεις. Να μην ξαναπας εκεί, θα έρθεις εδώ. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτα. Όλα είναι από εκείνον. Από εκείνον είναι και ευλογούμε τους ανθρώπους. Η καρδιά μας είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να ευλογήσουμε το λαό του Θεού και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ακούσουν τη φωνή του Κύριου να ακολουθούν εκείνον. Αμήν. Να γυρίσουμε λίγο πίσω στον Ιώβ. Πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Συνεχίζει και λέει: και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε: περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή πάρημη. Γιατί το ρωτάει ο Κύριος, πόθεν έρχεσαι? Μήπως δεν ήξερε? Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι για να καταλάβουμε εμείς το τι γίνεται, και το δεύτερο είναι γιατί βλέπουμε ότι ο διάβολος ασχολείται με τα δικά του πράγματα. Γιατί ο Κύριος δεν ρωτάει τους αγγέλους του? Δεν τους ρωτάει. Γιατί ξέρει, γιατί οι άγγελοι ενεργούν και κάνουν αυτό για το οποίο έχουν σταθεί από τον Κύριο. Δεν κάνουν τα δικά τους όπως κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος τον ρωτάει. Και λέει, αυτός απαντάει, περιελθόν τη γη. Και το ρήμα στα εβραϊκά αναφέρεται στο γρήγορο πέρασμα, στο τρέξιμο. Τι μας θυμίζει αυτό? Άγχος. Είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Ο Κύριος δεν θέλει να στρέξει συνέχεια. Ένα παράξενο πράγμα. Για τη βασιλεία του Θεού που ο Κύριος μας λέει να βιαστούμε, οι άνθρωποι τι κάνουν? Προλαβαίνω. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα τι κάνουν? Τρέχω. Για τίποτα δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πρέπει να τρέξουμε, ενώ για τη βασιλεία του Θεού κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει, τρέξιμο παντού. Και η ιδέα της έκφρασης, ιδιαίτερα στα αράβικα, έχει όχι απλά τρέξιμο, αλλά τη φωτιά της βιασύνης. Δηλαδή, το να έχει ο άνθρωπος φωτιά στα πόδια του για να πρέπει να τρέξει γρήγορα και ασταμάτητα. Και έτσι κινείται ο διάβολος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πέτρος, εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος τι κάνει? Περιέρχεται. Λέει, σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται. Αυτό κάνει. Τρέχει ασταμάτητα και κοιτάει να δει. Λέει, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσας εν αυτή, και αυτό έχει να κάνει με παρατήρηση, με γρήγορη περιήγηση παρατήρησης. Πρέπει να πάει παντού γιατί δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ενώ ο Κύριος, Β' Χρονικών, 16 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, Το εμπεριπατή σας, αδερφοί, έχει την έννοια της περιπλάνησης. Περιπλανιέμαι. Β' Χρονικών 16:9. Διότι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Για ποιο λόγο? Ο διάβολος περιέτρεψε για να καταστρέψει τα μάτια του Κυρίου. Για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελεία προς αυτόν. Ο Κύριος, οι οφθαλμοί του γυρίζουν πάνω στη γη και ο σκοπός του είναι πώς να ενισχύσει και να δυναμώσει τους Αγίους, να τους ισχυροποιήσει όλους αυτούς οι οποίοι έχουν, λέει, την καρδιά τους προς αυτόν τέλεια. Ξέρετε τι σημαίνει το να έχεις την καρδιά σου στον Κύριο μπροστά τέλεια? Γιατί από την άλλη μεριά, αν σκεφτείς ότι εντάξει, ποιος τώρα είναι τέλειος με την έννοια που ο κόσμος το θεωρεί τέλειο, αλλά το να έχεις την καρδιά σου τέλεια σημαίνει ότι στο μέτρο της αντίληψής σου βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. Και ό,τι άλλο είναι αυτό που ο Θεός σου δείχνει και σου φανερώνει, είσαι αμέσως πρόθυμος να το υπακούσεις. Τώρα. Όχι αύριο, μεθαύριο, την άλλη. Τώρα. Τώρα. Και όλο αυτό που λέει ο διάβολος, η βιασύνη, το εμπεριπατή σας, τη γη, δείχνει όλη την κατάρα που είναι πάνω στο σατανά και έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος είναι. Βλέπετε τους ανθρώπους έξω πώς πάνε, αδελφοί. Λέει ο Ισαΐας στο 57 κεφάλαιο, στο 20. Ιδέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Η ασεβής είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα. Συνέχεια. Από πού λέτε είναι αυτό το πνεύμα? Ο εχθρός είναι έτσι. Και κάνει τους ανθρώπους έτσι. Να είναι συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση. Στον Ιούδα, στο 13 εδάφιο, λέει: κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σιδείας αυτών ισχύνας, αστέρες πλανήτες δια τους οποίους το ζωφερό σκότος είναι τετηρημένο στον αιώνα, δεν έχουν ανάπαυση, δεν έχουν ησυχία. Ο άνθρωπος τον έχει φτιάξει ο Θεός για να έχει ένα τόπο να κατοικεί και να αναπαύεται. Αυτό δεν υπάρχει στον εχθρό. Δεν έχει ανάπαυση. Γι' αυτό τι κάνει, λέει. Θυμάστε όταν ο Κύριος είπε για το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, τι κάνει? Πάει, περιέρχεται και ζητάει να βρει τόπο για ανάπαυση. Και όταν δεν βρει, λέει, τι κάνει? Γυρίζει πίσω από εκεί που εξήλθε. Τι θέλει? Να βρει τόπο να μπει μέσα. Να μπει μέσα. Και να κάνει τον άνθρωπο να είναι σαν την ταραγμένη θάλασσα μετά. Σαν την ταραγμένη θάλασσα. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με το πνεύμα του, ώστε να μην υπάρχει τόπος να μπει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 30, εδάφιο 15, ποιο είναι το αντίθετο, αδερφοί, από όλη αυτή την ενέργεια του εχθρού? Λέει, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσετε. Πού είναι η δύναμή μας, λέει? Στην ησυχία και στην ανάπαυση. Και δεν εννοεί βέβαια το να μην ακούγεται η μιλιά σου. Να είσαι κάπου και να μην ακούγεται η μιλιά σου. Τι εννοεί στην ησυχία και στην ανάπαυση? Να είσαι την ειρήνη του Θεού μέσα σου, και αυτή η ειρήνη βγαίνει από την επίγνωση της πίστης που ο Θεός θέλει να έχεις. Την επίγνωση του ποιος είναι εκείνος. Και οτιδήποτε έρθει στη ζωή σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις? Να μην ξεκινάς, όχι τι θα γίνει, όχι και είναι εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, και τρέχει ο νου σου και χάνεται και έχεις χαθεί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Ενώ ο Κύριος θέλει να εμπιστευτείς εκείνον, γιατί λέει και όλες οι τρίχες της κεφαλής σου είναι αριθμημένες. Τις έχει αριθμίσει ο Κύριος. Εάν τον νοιάζει τα πουλάκια και τα ίζει και τα κρίνα του αγρού και τα δίνει, τον νοιάζει για μας? Τον νοιάζει, αδερφοί. Τον νοιάζει. Το ίδιο είπε στο Ματθαίος το 11, εδάφιο 28, λέει, έλθετε προς εμέ πάντες σκοπιώντες υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σας αναπαύσω. Αλλά η ανάπαυση, για να γίνει, υπάρχει και μία επόμενη προϋπόθεση. Λέει, να πάρουμε πάνω μας τον ζυγό του και να μάθουμε από αυτόν, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, η ανάπαυση στην ψυχή μας πάει μαζί με τι άλλο? Πάει μαζί με το ζυγό του Κυρίου. Το να πάρουμε το ζυγό επάνω του, επάνω μας, το δικό του. Λέει, Ρωμαίους 15, κεφάλαιο, εδάφιο 13, λέει ο Παύλος, ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δια της πίστεως, να μας γεμίσει ο Κύριος με τι, λέει, χαρά και ειρήνη. Βλέπετε πως έρθει η χαρά, αδερφοί? Η χαρά δεν έρχεται το να ακούμε καλές αγγελίες συνέχεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά στη ζωή μέσα ακούσε καλά, ακούσε δυσάρεστα. Αλλά η χαρά που ο Θεός βάζει μέσα στο πνεύμα σου δεν έχει να κάνει με τις καταστάσεις. Είναι εκεί, γιατί η χαρά σου είναι εδρεωμένη σε αυτό που ο Θεός είναι και σε αυτό που ο Θεός κάνει και θα κάνει. Και ξέρεις ότι και μετά την τρικυμία ο Θεός θα φέρει γαλήνη. Όπως σε έχει περάσει και σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι θα σε φτάσει μέχρι τέλος. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός να σε φάει ούτε η άρκτος, ούτε η αρκούδα, ούτε το ίδιο πράγμα είναι, ούτε το λιοντάρι, ούτε ο Φιλιστέος. Θα νικήσουμε. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Όταν κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ το Δαβίδ, και ο Δαβίδ έφευγε από την Ιερουσαλήμ για να γλιτώσει, λέει στον Ψαλμό, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει, εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ, γιατί εσύ με κατοικίζεις σε ασφάλεια. Υπάρχει ένας λόγος, αδερφοί, που ο Κύριος θέλει να μας διακατέχει έτσι μια σφοδρή επιθυμία και να μην θέλουμε να ησυχάσουμε από μία έννοια. Ποιος είναι αυτός? Τον διαβάσουμε. Διαβάζω στον Ψαλμό 132, εδάφιο 3. Τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα εισέλθω υπό τη στέγη του οίκου μου, δεν θα ανεβώ στην πλήρη της τρόμνης μου. Δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, εωσού εύρω τόπο για τον Κύριον, κατοικία για τον ισχυρό Θεό Ιακώβ. Ο μόνος λόγος που σου επιτρέπεται και μας επιτρέπεται να έχουμε αυτή την επιθυμία της φοδρή και να θέλουμε να μην κοιμηθούμε, είναι αυτός. Είναι αυτός. Ούτε το πώς θα πάει η δουλειά σου, ούτε αν πάρεις τα λεφτά σου, ούτε την οικογένειά σου, το ένα, το άλλο. Ο Κύριος πώς θέλει, τι θέλει να κάνουμε. Να τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για όλα αυτά. Εδώ λέει, δεν θα εισέλθω στη στέγη του οίκου μου, θα ανεβώ στην κλίνη της τρόμης μου, δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βρω τον τόπο της κατοίκησης. Και ρωτάω, αδερφοί, για πείτε μου, μας ενδιαφέρει να βρούμε τον τόπο της κατοίκησης του Κυρίου? Μας ενδιαφέρει? Ποιος είναι ο τόπος της κατοίκησης του? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Και ρωτάω, πόσο σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να μπαίνει μέσα σε καρδιές ανθρώπων, να τους σώζει και να τους κάνει τόπο κατοίκησης? Γιατί το θέμα δεν είναι τα λόγια. Ποιο είναι το θέμα? Λέμε, τι κάνουμε στο διατάφτα? Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει. Στο κατά Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, λέει, τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Υπάρχει ένα ζήλος που ο Θεός θέλει να μπει μέσα σου, ώστε να σε καταφάει ολοκληρωτικά. Ολοκληρωτικά. Και λέει στο 8ο εδάφιο, και είπε Ιώβ, κεφάλαιο 1ο εδάφιο 8, και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αδερφοί, σίγουρα ο διάβολος είπε στον Κύριο μπροστά για τον Ιησού. Τον ίδιο έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιησού, και δοκιμάστε ο Κύριος 40 μέρες. 40 μέρες πέρασε δοκιμασία, η δοκιμασία που πέρασε ο Κύριος, αδερφοί, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο Ιώβ. Πολύ μεγαλύτερη. Αλλά υπέμεινε και νίκησε. Και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν μάχες, υπάρχουν αγώνες που ο Κύριος θέλει να τις κάνουμε. Αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα, καθώς στέκεσαι, ο Κύριος ευαρεστείται σε σένα. Ευαρεστείται σε σένα. Και αυτός είναι υπεύθυνος να μας σηκώσει. Αυτός σήκωσε τον Ιώβ, αυτός κράτησε τον Κύριο Ιησού, αυτός, και αυτός είναι που θα μας κρατήσει και εμάς και θα ευαρεστηθεί και στη δικιά μας τη ζωή. Το ότι ο Ιώβ στάθηκε και νίκησε μέσα στη δοκιμασία, αυτό ευαρέστησε το Θεό. Πάρα πολύ. Αμήν. Το να εκλέγεις, να αγαπάς τον Κύριο, να περπατάς Άγιος, να είσαι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να είσαι μέσα στην προσευχή, να είσαι σε ό,τι γίνεται, είναι μια μαρτυρία νίκης ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στο διάβολο. Γιατί θα μπορούσαμε τώρα να είμαστε οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Και είμαστε εδώ για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούμε τον Κύριο και αγαπούμε το λαό Του. Αγαπούμε το λαό Του. Αμήν. Ψαλμός κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει, αλλά μάθετε ότι εξέλεξε ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Κύριος, έβαλες το νου σου. Σημαίνει ότι όλο το είναι του διαβόλου είχε στραφεί ενάντια στον Ιώβ. Όπως στράφηκε ενάντια στον Κύριο Ιησού Χριστό, και από αυτό δεν εξαιρείται κανένας Άγιος. Θυμάστε, σας είχα πει ότι εάν υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν υποτάσσεται στον διάβολο, ο διάβολος τι κάνει? Φρύτη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο ένας, ο οποίος δεν υποτάσσεται στον εχθρό, είναι αυτός ο οποίος ευαριστεί τον Κύριο. Ο Θεός χαίρεται, αδερφοί. Χαίρεται. Και δεν ενοχλεί το διάβολο η κυριαρχία που έχει πάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και σας είχα πει το παράδειγμα με τους τρεις παιδες. Με τους τρεις παιδες. Δεν τον ένοιαζε τον Ναβουχοδονόσορα που είχε όλα αυτά τα εκατομμύρια υπηκών, μόλις πέσανε τα όργανα όλα αυτά που έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα του. Τι τον ένοιαζε? Οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες. Γιατί αυτοί οι τρεις να μην προσκυνάνε? Αυτό τον τρέλαινε τον Ναβουχοδονόσορα. Γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που έχει ο εχθρός. Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο ακριβώς. Και σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υπακούει στον Κύριο, πάει κόντρα στο διάβολο, σημαίνει ότι ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Κοιτάξτε έναν άλλον. Στην Εστήρ έχουμε τον Μαρωδοχαίο. Την ιστορία του Μαρωδοχαίου, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, ήταν ο θείος της Εστήρ και υπήρχε κάποιος, ο Αμάν, πλούσιος, και όλοι τον προσκυνούσαν εκτός του Μαρωδοχαίου. Και λέει στην Εστήρ, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, και ότε ο Αμάν είδε ότι ο Μαρωδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλίστη θυμού ο Αμάν. Και στοχάστη τα ποινά να βάλει χείρα επί μόνο το Μαρωδοχαίο. Διότι είχε φανερώσει, δηλαδή δεν ήθελε μόνο το Μαρωδοχαίο, ήθελε εξαιτίας του Μαρωδοχαίου να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Και λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, στο 13, έχει όλες τις τιμές του βασιλιά, αλλά λέει πλην πάντα τα αυτά δεν με ωφελούν ενώ σου βλέπω το Μαρωδοχαίο τον Ιουδαίο καθήμενο εν τη πύλη του βασιλέως. Θυμώνει ο εχθρός επειδή εμείς δεν προσκυνούμε. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο? Να ξέρεις ότι έχεις ένα εχθρό ο οποίος κάθε φορά που έρχεσαι και υψώνεις και δοξάζεις τον Κύριο, αυτόματα αυτό ζητάται και ο Θεός σου παίρνει όλη τη δόξα. Κάθε φορά που πιστεύεις τον Κύριο, που βάζεις την καρδιά σου σε μία δυσκολία να πιστέψεις στο Θεό, ο Θεός χαίρεται και βαρεστείται, ενώ ο εχθρός τι κάνει? Ορίεται. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν έχω ένα θέμα μες στη ζωή μου, μια αδυναμία, βάλε όποια είναι αυτή. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια χαμηλής ισχύος, που είναι το να νευριάζεις, παράδειγμα. Έτσι. Να νευριάζεις άμα είσαι, ξέρω εγώ, άνδρας, στη γυναίκα σου ή γυναίκα, στον άνδρα ή στα παιδιά, παράδειγμα. Και εκείνη την ώρα που είναι να βγει ο θυμός, εσύ ανοίγεις το στόμα σου και ευλογείς το άλλο μέλος. Και ψάλλεις. Εκείνη την ώρα ο Θεός τι κάνει? Ο Θεός χαίρεται και ο εχθρός ο οποίος έχει συντριφτεί, γιατί αν άνοιγε το στόμα να αρχίσεις να φωνάζεις, θα ήταν ο διάβολος εκεί να χαίρεται. Ενώ εκείνη την ώρα έχεις, με τη συμπεριφορά σου έχεις δώσει τη δόξα στον Κύριο και ο εχθρός έχει λάβει ήττα. Βάλε το τώρα αυτό σε κάθε τομέα της ζωής σου και σε κάθε δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζεις, σε κάθε. Είτε μπορεί να είναι μια απιστία σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Όταν αποφασίζεις να πιστέψεις τον Κύριο, ο εχθρός συντρίβεται και ο Θεός χαίρεται. Όταν έχεις μέσα σου μια δυσκολία, μέσα μπορεί να είναι σωματική, σαρκική αμαρτία παράδειγμα. Όταν αποφασίσεις έρθει αυτό να σου επιτεθεί, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο εχθρός τελείωσε. Μια φορά νίκησες, δεν ξανάρθει ποτέ. Τι κάνει ο διάβολος, αδερφοί? Τον Κύριο, λέει, και αφήσας αυτόν έως καιρού, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μηχανογραφούσε και σκεφτότανε και έψαχνε να βρει την ώρα την κατάλληλη, ώστε να ξαναέρθει. Τι να κάνει τον Κύριο? Να τον πειράξει. Λένε κάποιοι άνθρωποι, αυτό που περνάω εγώ είναι δε φτιάχνει. Ξέρετε γιατί δεν φτιάχνει? Γιατί λέει ότι το ακάθαρτο πνεύμα όταν εξέλθει από τον άνθρωπο περιέρχεται και ζητάει τόπο να αναπαυθεί, και όταν δεν βρει τι κάνει? Ξαναπάει πίσω να κάνει επίθεση. Ξαναπάει να κάνει επίθεση στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει εκείνη την ώρα που έρχεται ο εχθρός να σου επιτεθεί, τι να πεις? Αντισταθείς στο διάβολο, θα υποταχτείς στο Θεό και ο Κύριος θα χαίρεται και οι άγγελοι και ο διάβολος θα φρύτει και θα φύγει. Και θα φύγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε τον ουρανό χαρούμενο? Ναι. Σκέψου το. Ότι κάθε φορά που παίρνεις μια νίκη, κάθε μέρα της ζωής σου, σε κάθε νίκη, οι άγγελοι στείλουν χορό και πανηγύρι. Χορό και πανηγύρι. Αμήν. Και δοξάζουν τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε για τη χάρη του, αδερφοί, γιατί σαν να είμαστε μέσα σε ένα κουβούκλιο προστατευμένοι, που δεν περνάνε ούτε βόμβες ούτε τίποτα, και είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία σε φυλάει, καθώς βαδίζεις υπάκους μέσα στο θέλημά Του. Αμήν. Αμήν. Ξέρεις ότι ο Κύριος το έχει κάνει έτσι, αδερφοί, ώστε και αν και λίγοι να είναι οι Άγιοι. Θυμάστε όταν πήγαν οι τρεις άγγελοι να καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα και έπιασε τη συζήτηση ο Αβραάμ με τον Κύριο, με τον άγγελο ο οποίος φανέρωνε την παρουσία του Θεού και του λέει ξεκίνησε από τα 50. Και αν είναι 50, στην πόλη θα την καταστρέψεις. 40, 30, 20, 10. Για τους 10 ο Θεός τι είπε? Και 10 να είναι, δεν την καταστρέφω την πόλη. Και 10. Που σημαίνει ότι ενώσο είναι οι Άγιοι πάνω στην παρουσία του προσώπου της γης, ο Κύριος τι κάνει τη γη? Τη φυλάει, τη συντηρεί. Τη συντηρεί, αλλά περιμένει από μας να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε. Οπότε όλο το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε τώρα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ εμείς στη γενιά μας για να κάνουμε τη μάχη μας και να νικήσουμε. Γιατί λέει αυτός ο οποίος θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Βλέπετε, δεν υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος να πεις ότι εγώ θα φτάσω στον ουρανό και ας μην νικήσω. Όχι. Θα νικήσεις τον διάβολο, θα νικήσεις τις δυνάμεις του με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου. Και νικώντας θα μπεις με θρίαμβο μέσα στην παρουσία, του Θεού. Σκέψου ότι όταν είναι κάποιος αδερφός ηλικιωμένος, ο οποίος φεύγει και μπαίνει μέσα στην παρουσία του Θεού, αυτό που λέμε είναι ότι εντάξει, μπορεί να θλιβόμαστε, αλλά ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Νίκησε! Ο διάβολος τον έχασε για πάντα. Τον έχασε και ασφαλίστηκε μέσα στην παρουσία του Θεού. Οπότε γι' αυτό μονάχα αξίζει να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι, γιατί μπήκε μέσα στη βασιλεία του Θεού και σφραγίστηκε, τελείωσε. Ποιανού είναι το θέμα μετά? Εμάς. Να συνεχίσουμε τον αγώνα, ώστε να μπούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους μέσα στην παρουσία του Θεού. Με όλους τους Αγίους θα εφρανθώ εκεί, λέει ο ύμνος. Αμήν. Να χαρούμε μαζί με όλους τους Αγίους στα επουράνια του. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Έχουμε μόνο να νικήσουμε ενάντια στο σκοτάδι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, το 6:12. Τι μας λέει ο Παύλος, πώς είναι η μάχη μας? Λέει, διότι δεν είναι η πάλη μας εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Έχουμε να κάνουμε μάχη, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε από την πλευρά των θριαμβευτών, των νικητών. Και θα κάνουμε τη μάχη μας εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής και θα είμαστε οι θριαμβευτές. Περιμένουμε αυτή την ώρα, αδερφοί, που λέει στην Αποκάλυψη, μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τώρα έγινε, λέει, η σωτηρία, Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Θα φωνάξουν όλοι οι Άγιοι και ήκουσα φωνή μεγάλη, λέγουσα εν τον ουρανό. Ποιοι φωνάζουνε? Εμείς δηλαδή. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος. Κατερρίφθη αυτό το οποίο ζούσαμε νομικά όλα τα χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης, θα έρθει η ώρα που θα το γευτούμε και εμπειρικά. Θα είμαστε μέσα στο θρόνο, θα καθόμαστε μέσα στο θρόνο και δεν θα χρειάζεται να ψαχουλεύεις να λες είμαι, δεν είμαι, τώρα που είμαι. Και θα είναι ο διάβολος κάτω. Θα χάσει τη θέση του για πάντα θέση. Αυτό το δικαίωμα που είχε εξαιτίας της αμαρτίας να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να κατηγορεί, θα πέσει. Γι' αυτό λέει ουέις τους κατοικούντας επί τη γη, γιατί έρχεται ο διάβολος και έχει θυμό μέγα, γιατί τελείωσε πλέον, τελείωσε. Και είμαστε σε αυτή την ώρα τώρα να μπούμε εκεί μέσα. Θα νικήσουμε, αδερφοί? Με τη χάρη του θα φτάσουμε εκεί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ένας, ο Γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.